Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρει.

ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
2: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι σήμερα αυτή την εκπομπή, αυτή την ημέρα και αυτή την εβδομάδα με ένα τραγούδι αγαπημένο και ένα τραγούδι το οποίο έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια οι πιλότοι μας, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, ο κόσμος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Οι πιλότοι μας, Νίκο, ή ο κόσμος ο οποίος ουσιαστικά κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό σε παλικάρια σαν αυτά που είδαμε στην Τανάγρα κάνει αφιερώματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας αυτό το μουσικό κομμάτι που σε σκίζει. Γιατί κάθε φορά που το ακούς και έχει συμβεί μια τραγωδία, σε σκίζει ρε παιδί μου, σε στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Πίστεψέ με, από τις ατελείωτες συζητήσεις με χειριστές, με μηχανικούς, κυρίως τους χειριστές, και με βιντεάκια που έχω δει να κάνουν πολλές φορές οι ίδιοι, γιατί κάνουν πολλές φορές βίντεο, είτε της μονάδας, αφιερώματα, της μοίρας, της πτέρυγας μάχης, με δικά τους διαπροσωπικά, το έχουν χρησιμοποιήσει και το είχαν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ όταν βγήκε αυτό του αγαπητού συνθέτη του κυρίου Νικολούδη. Αυτό το τραγούδι με τον Σκουλά, έτσι, την κριτική φωνή, το έχουν υιοθετήσει γιατί νιώθουν ότι μιλάει για αυτούς. Νιώθουν ότι μιλάει για αυτούς και από εκεί και πέρα το πήρε και ο κόσμος, το πήραν και τα κανάλια και νομίζω ότι σήμερα ήταν το ιδανικό μας ξεκίνημα, διότι ναι μεν έχουμε πολλά γεγονότα, άλλα ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα, άλλα ουδέτερα, αλλά νομίζω ότι αυτή η απώλεια σημαδεύει αυτές τις ημέρες, όπως θα έλεγα το εξής, Μπάμπη, είναι 7 Σεπτέμβρη, όπως και μία άλλη τραγωδία για τον ελληνισμό σημαδεύει αυτές τις μέρες, είναι οι συνεχόμενες αυτές, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, είναι τα Σεπτεμβριανά που έχουμε από το 1955 και το τονίζω αυτό, το τονίζω τα Σεπτεμβριανά, είδαμε χθες τον Κυριακάτικο Τύπο και πολλά αφιερώματα, πιθανώς και εσύ θα τα είδες, σε αντιδιαστολή με αυτή την εικόνα που είδαμε και πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα των τουρκικών σημαίων, τα μπαϊράκια τα τουρκικά, να κατεβαίνουν μέσα από μια πολιτιστική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες αναφερόμασταν στο σαν σήμερα, στο τι έγινε στην 25η Αυγούστου. Σε αυτήν την οδό λοιπόν την κεντρική του Ηρακλείου που έχει πάρει το όνομα από τη μεγάλη σφαγή.
1: Μπράβο, που το
0: 25 Αυγούστου ακριβώς. Του 1897 που ήταν και αφορμή ουσιαστικά για να αυτονομηθεί η Κρήτη, να, οι μεγάλες δυνάμεις τότε να διώξουν τις τουρκικές δυνάμεις. Ακριβώς λοιπόν κάποιοι λένε δεν υπάρχει συνέστηση. Εντάξει, μια πολιτιστική γιορτή που αδελφώνει τους λαούς κλπ. Αλλά όλες αυτές οι τουρκικές σημαίες, όλο αυτό το. Και μάλιστα ήταν και κάποιοι με.
1: Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό το βλέπεις. Γίνεται μια προσπάθεια την ημισέλινα να μας τη φέρουν εδώ στα μούτρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία με τους μοτοσυκλετιστές, με τα οθωμανικά τα εμβατήρια και τους γκρίζους λύκους. Εγώ θα σου υπενθυμίσω ότι και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πριν από κάποιο διάστημα, πριν από κανένα μήνα, δεν κάνω λάθος, λίγο παραπάνω μπορεί, σε πορεία και διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας, είδαμε και κάποιους να κρατούν τουρκικές σημαίες κάνοντας πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Με φωτογραφίες από την περιοχή της Καμάρας, αν θυμάμαι καλά, μπροστά στην Καμάρα.
1: Μπράβο. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, στον υβριδικό πόλεμο είναι πολύ πιο μπροστά και σε αυτό οι Τούρκοι γείτονες. Πολύ ρε παιδάκι μου, τουρκική σημαία πάνε να μας ταΐσουν το τελευταίο.
0: Και θέλω
1: διάστημα
0: να σου πω εγώ το εξής. Γίνεται μια πολιτιστική εκδήλωση, άνα φυσικά τέτοιο ο κύριος Ερντογάν, και είμαστε στην οδό του Πέραν, στην πόλη, όπου τα περισσότερα μαγαζιά πριν την καταστροφή, πριν το μακελιό τον Σεπτέμβριο του 1955, ήταν ελληνικά και διαλύθηκαν και οι άνθρωποι εκεί πέρα βίωσαν μετά το Σεπτέμβριο του 22, το Σεπτέμβριο του 1955 βίωσαν νέα προσφυγιά, γιατί περισσότεροι δεν άντεξαν, φύγανε. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν για μια πολιτιστική εκδήλωση, για μια αθλητική εκδήλωση, για ό,τι να είναι. Επειδή τραγουδάει, ξέρω εγώ, η Μπέση Αργυράκη, τι να σου πω τώρα. Και να πάμε με καμιά κατοσταριά ελληνικές σημαίες.
1: Άμα τραγουδάει η Μπέση, να πάμε.
0: Και να τις κραδένουμε στην οδό του Πέραν.
1: Γιατί στην προβλήτα της Μύρνης, ας πάμε μια φορά. Τόσα ταξίδια γίνονται από δικούς μας για να πάνε να δουν εκεί τα μέλη.
0: Που και πάλι εκεί πέρα σφαχτήκαμε. Στην 25η Αυγούστου το Ηράκλειο έσφαξαν. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να αναζωπυρώνουμε μνήμες, αλλά πολλοί είπανε.
1: Νίκο, δεν αναζωπυρώνουμε εμείς. Αν είχαμε έναν γείτονα δίπλα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ξεκάθαρο,
1: ο οποίος τα έχει αφήσει αυτά πίσω, τα διεκδικητικά, και στόχευε να ζήσουμε ειρηνικά τις επόμενες γενιές δίπλα-δίπλα,
0: επειδή είμαστε καταδικασμένοι,
1: ό,τι είχαμε και τα λοιπά, ας τα αφήσουμε πίσω, ναι, και να πούμε ότι θα πλώσουμε τα χέρια. Θα υπήρχε κανείς εδώ που να έλεγε το αντίθετο? Κάθε μέρα και μια πρόκληση, κάθε μέρα και μια απειλή, κάθε μέρα και μια προειδοποίηση, κάθε μέρα και μια αμφισβήτηση των κυριακών μας δικαιωμάτων.
0: Έτσι όπως τα λες και καλά κάνεις και τα παριθμίσεις, έτσι, έτσι. Καλά κάνεις και τα παριθμίσεις.
1: Κάθε μέρα και μια απειλή, κάθε μέρα και μια προειδοποίηση, κάθε μέρα και μια αμφισβήτηση των κυριακών μας δικαιωμάτων.
0: Έτσι όπως τα λες και καλά κάνεις και τα παριθμίσεις, έτσι. Έτσι. Καλά κάνεις και τα παριθμίσεις, έτσι. Είναι αυτό που λένε και κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι.

0: Κατά τα άλλα, όχι, θα σε πάω αλλού. Μην πα. Μην αρπάζει αμέσως την επικαιρότητα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
1: Αυτό. Είχαμε, τόσα πράγματα.
0: Είχαμε τα εγγένεια τη Διεθνού Έκθεση. Είχαμε εδώ τον Πρωθυπουργό. Υπόθηκαν πράγματα. Εγώ όμως θα σε πάω αλλού εκεί που δεν το περιμένει. Θα σε πάω σε ένα μήνυμα του φίλου του Διαμαντή. Που λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αφού λέει το συνθηματικό, τρεις φορές καλημέρα, καλή εβδομάδα και πολύ ξύπνησε. Λέει Νίκο. Συγχαρητήρια για το αφιέρωμα του φεστιβάλ το Σάββατο το μεσημέρι. Ήταν υπέροχο πραγματικά. Συγκινήθηκα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια και μάλιστα μέσα από ένα κρατικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Όπως παλιά βέβαια υπήρχαν και άλλα τραγούδια που δεν ακούστηκαν, όπως η Μαρίνα, η Ελπίδα, η Μίλη, το συγκρότημα Σταυρός και άλλα. Μέσα λέει σε 120 λεπτά τι μπορείς να ακούσεις όταν υπάρχουν τόσα πολλά μέτρητα από όλες αυτές τις δεκαετίες. Ίσως κάποια φορά συμπεριλάβεις και τα υπόλοιπα. Ήταν πάντως λέει υπέροχο και πάλι συγχαρητήρια, καλημέρα από τον Διαμαντή.
1: Με φνιδιάσατε, Μπάμπη, και εσύ και ο Διαμαντής. Πραγματικά από τόση επικαιρότητα.
0: Λέω θα τον πάω ανάποδα.
1: Κάθισε και το άκουσε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Διαμαντή, χαίρομαι γιατί πραγματικά έγινε με μεράκι. Και πραγματικά σε όσους φίλους έλεγα τότε όταν έγινε πριν από 2 χρόνια, τους έλεγα καθίστε να ακούσετε, θα το ευχαριστηθείτε, έχει πάρα πολλά ωραία τραγούδια ή και κάποια ας πούμε που δεν τα ξέραμε. Έβαλα μέσα και κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαν μείνει στο κοινό, στην κοινή συλλογική μνήμη. Ας πούμε ήταν ο Βλάσης ο Μπονάτσος, είχε κάνει κανένα 2 εμφανίσεις στο φεστιβάλ που ήταν πάρα πολύ σημαδιακές και είχε πει και είχε πει ένα τραγούδι καταπληκτικό, ο Κάιν, αλλά είχε πει και ένα τραγούδι «Η παρέα της Χαλκιδικής».
0: Α, αυτό τώρα... Ναι, το έχουμε ακούσει.
1: Ναι, μπορεί να το έχουμε. Η παρέα της Χαλκιδικής, το οποίο έτσι είναι, μας πιάνει τόσο... Και μάλιστα εμάς που είμαστε παλιοί, από τη δεκαετία του 70 Χαλκιδική.
0: Ναι, το έχουμε παίξει εμείς εδώ. Μπράβο λοιπόν, Νίκο.
1: Μπράβο. Δεν μπορείς να τα ακούσεις. Εσύ κάπου θα σε γύρναγε ο μικρός.
0: Όχι, τρέχαμε τώρα με... Με τα εγγένεια, με τα περίπτερα.
1: Τα πήγες τα παιδιά στην έκθεση?
0: Όχι ακόμα.
1: Α, εντάξει, ίσως.
0: Πιθανότατα σήμερα ή αύριο θα πάμε.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Θα πάμε και σε ένα, θα πάμε βέβαια και στα άλλα θέματα. Θα πάμε και στον, όπως είπες, και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έλεγα ότι ήταν στοχευμένες και θα έλεγα ότι αναδεικνύουν έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω μόνο τι λένε οι φίλοι του, βλέπω ότι λένε και οι αντίπαλοι. Ότι υπάρχει μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Και δηλαδή δεν θέλω, ξέρεις τώρα, εγώ να βαφκαλίσω και να, αλλά όχι, δεν ξέρω.
0: Εσύ δεν είσαι από αυτούς, θα το κάνω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Φαίνεται έτσι από την παρουσία, η οποία δεν ξέρω ακόμη και από τους κοπέλους που ξεπέρασε στην χθεσινή συνέντευξη, ότι τουλάχιστον έχει μια πολύ τέτοια δυνατή ετοιμότητα. Να
0: έχει
1: απαντήσει,
0: και μια εμπειρία.
1: Να ξεφύγει, να ελήφθει.
0: Νίκο, έχει και μια εμπειρία, αυτό μην το υποτιμάμε. Δηλαδή είναι πλέον σε αυτή τη θέση αρκετά χρόνια. Έχει κάνει αρκετές εκθέσεις
1: και αρκετές συνεντεύξεις.
0: Και αρκετές συνεντεύξεις. Πλέον, αν το σκεφτούμε, είναι από τους πιο έμπειρους πρωθυπουργούς, ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν αλλάξει τόσοι και τόσοι. Αυτός παραμένει και έχει μια εμπειρία και στο πώς να διαχειριστεί πράγματα και πώς να προετοιμαστεί για αυτά.
1: Μια που λες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτούς που παραμένουν και λοιπά, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει να τρίζει καρέκλα του καγκελάριου της Γερμανίας, του κυρίου Μέρτς, μετά το χθεσινό συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Εγώ βέβαια δεν θα, ούτε θα, ξέρεις, δαιμονολογήσω, ούτε θα θριαμβολογήσω. Νομίζω ότι άσε που από όσα έχουμε δει, ακόμη και από αυτούς που φέρονται ως ακραίοι, κάποτε έτσι έφεραν και την κυρία Μελώνη, αλλά είδαμε ότι πόσο εύκολα, άντε να το πω έτσι, έγινε συστημικιά και εκείνη. Δηλαδή, ναι, θέλω ναι, να ναι. πω ότι το AfD και λοιπά σίγουρα μας δίνει μια κατεύθυνση το που πάνε τα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστροφολογήσω τόσο πολύ.
0: Όχι, απλώς
1: με...
0: εγώ θα πω, Νίκο, ότι χτυπάει για άλλη μια φορά ένα καμπανάκι το οποίο οφείλουν οι δυνάμεις ενός δημοκρατικού, αν το ονομάσουμε έτσι, τόξου να αντιληφθούν. Ότι σε κάποια ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, τη woke agenda,
1: την καθημερινότητά
0: τους, επίπεδο πολιτικών επιλογών.
1: Το πώς πατιέται ο πολίτης καθημερινά, από την ακρίβεια, από τον έλεγχο της εξουσίας, όλα, όλα.
0: Πώς πιέζεται να επιλέξει δρόμους που στο παρελθόν μας οδήγησαν στην καταστροφή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει κάποια ζητήματα να τα ανοίξεις, να τα συζητήσεις και να τα πάρεις από αυτές τις δυνάμεις που φαίνεται πλέον να μιλούν.

0: μόνο εκείνες για ζητήματα τα οποία εάν ρωτήσεις ένα ψηφοφόρο του κέντρου
1: ναι.
0: Και της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς θα δεις ότι προβληματίζεται αλλά δεν εκφράζεται.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, των κλασικών κομμάτων λες. Τα αποτέλεσματα λοιπόν στη Σαξονία ξεπέρασαν και τα exit poll. 44,2 συγκεντρώνει το ακροδεξιό κόμμα, συμμαχία αυτή, η AfD της Γερμανίας.
0: Νομίζω δύο ή τρεις έδρες μόνο του έλειπαν για απόλυτη
1: για αυτοδυναμία στο κρατήδιο. Και η δεύτερη θέση για τους χριστιανοδημοκράτες, πρόσεξε, 44,2 το πρώτο, δεύτερη χριστιανοδημοκράτες 18,4. Διαφορά στην ψαλίδα. Αυτά λοιπόν και με τη Γερμανία, θα τα σχολιάσουμε και αργότερα. Κατά τα άλλα, επειδή λέγαμε για τη ΔΕΘ, αυτό ήθελα να πω, ότι η ΔΕΘ προγραμματίζει...
0: Ναι, αλλά κάτσε, ναι. Νίκο. Μία μας πας από τα θέματα της εσωτερικής ατζέντας στο εξωτερικό. Μετά ξαναγυρίζεις, ξαναπας, όχι.
1: Πες
0: αφού πήγες στα θέματα της εξωτερικής ατζέντας, θα μιλήσουμε και για το μαλλί του Προέδρου Τραμπ.
1: Αν νόμιζα θα έλεγες κάτι πιο σοβαρό για το Μαϊάμι, για το δυστύχημα στο Μαϊάμι.
0: Όχι, σιγά το σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι τα μαλλιά.
1: Είπε κάποιος ότι είναι πολύ πορτοκαλί.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: και τα έκανε καστανό κάτι. Δεν είναι αυτός.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ο Ντόναλτ που όποιοι τον αγάπησαν.
1: Σε παρακαλώ για τον Τραμπ.
0: Έτσι όπως τον αγαπήσαμε.
1: Να κάνουμε μια ειδική ενότητα στη συνέχεια. Γιατί έχει και αυτές τις καινούργιες τρελαμάρες. Μετά τον κόλπο του Μεξικό, μετά τη λίμνη του Οντάριο. Επανέρχεται στην πολιτεία του Νιου Μέξικο, το Νέο Μεξικό που είναι στα σύνορα εκεί δίπλα στην Αριζόνα κλπ. Και θέλει να το αλλάξει, να το κάνει. Ξέρετε, κάποιες περιοχές εκεί πέρα της Καλιφόρνια και των νότιων πολιτιών, σε άλλα ιστορικά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πήρανε. Είτε με τη βία, είτε εξαγοράζοντας, τα πήρανε από το Μεξικό. Αποσπάστηκαν. Λοιπόν. Και αυτή η πολιτεία λέγεται New Mexico.
0: Έτσι ονομάστηκε εκείνα τα χρόνια. Ακόμα και από τα Western που βλέπαμε πιτσιρίκια ή από τα περιοδικά που διαβάζαμε, έτσι λεγόταν.
1: Και τι ωραία, ας πούμε. Και θέλει να το κάνει New Mexico.
0: Βρε ξανά, κάνε πορτοκαλί τα μαλλιά που σε χαρακτηρίζει.
1: New America.
0: Να, δες τη φωτογραφία τώρα του Ντόναλντ.
1: Ναι, ναι,
0: μα δεν είναι σαν να είναι κάποιο σοβαρό πρόεδρο. Εμεί δεν εμπιστευόμαστε.
1: Πιο σοβαρό είναι ο αρχιλοχίας από πίσω παρά ο πρόεδρο.
0: Όχι, όχι, έτσι εγώ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Αν δεν ξαναγυρίσει εκεί στην πορτοκαλοκίτρινη εκδοχή του μαλλιού, δεν μπορώ να
1: στην
0: πω
1: πορτοκαλόπιτα.
0: Ότι είναι...
1: στην πορτοκαλόπιτα.
0: Ο πρόεδρο που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ο πρόεδρο τη καρδιά μα.
0: Και το λέω και αναφέρομαι, φίλε και φίλοι, γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα στο διαδίκτυο. Για το τι έγινε με τα μαλλιά του Προέδρου. Δηλαδή, δεν είναι μια δική μου παρατήρηση. Να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει και γίνεται viral στα σχόλια, στα social media, μετά την εμφάνισή του που εμφανίστηκε ξαφνικά με καστανό μαλλί τύπου αντίπα του
1: τραγουδιστή. Αφού δεν μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά για το τι κάνει στο Ιράν ή για το τι κάνει αλλού,
0: ή τι δεν μπορεί να κάνει
1: με
0: στο
1: τα
0: Ιράν,
1: μαλλιά του. Ασχολούμαστε με τα μαλλιά του. Λοιπόν, για να κάνουμε και μια έτσι, παρένθεση. Ο Νίκος και ο Μπάμπης και σήμερα το πρωί μαζί σας, παρέα με τον Ανδρέα τον Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια.
0: Έχουμε η πόλη πάει... ξύπνησε στους 102 με το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber για τα μηνύματά σας στο 6930-078-228.
1: Πολύ ωραία. Και επανερχόμαστε στα υπόλοιπα. Λέγαμε λοιπόν για την ΔΕΘ. Εντάξει, είχε πολύ ζέστη το πρώτο διήμερο. Δεν ξέρω πόσος κόσμος μπόρεσε και πήγε.
0: Οι μετεωρολόγοι πέσαν μέσα σε αυτό, έτσι, λέγανε.
1: Φυσικά.
0: Μέχρι
1: φυσικά.
0: Την Παρασκευή κάτω η θερμοκρασία και βροχές και καταιγίδες, αλλά Σαββατοκύριακο και εσύ έλεγες ότι όποιος έχει την ευκαιρία ας πάει να κάνει καμιά βουτιά.
1: Ναι. Ακόμη και εγώ που δεν την είχα την ευκαιρία, την τσάκωσα έστω, τη μισή, έστω τη μισή. Έφυγα Σάββατο βράδυ και γύρισα Κυριακή μεσημέρι, αλλά πρέπει να σου πω ότι ακόμη και στην περιοχή της Καλλικράτειας που είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης πλέον σχεδόν και στις γύρω περιοχές είχε... αρκετή δροσιά σε σχέση με Θεσσαλονίκη. Μου έκανε εντύπωση αυτή η διαφορά. Οι πόλεις μας πλέον είναι ακατοίκητες. Και να πούμε και το εξής, Μπάμπη. Χθες που ήμουνα στη Σοφούλη και περνούσα, η Σοφούλη που έχει και τα τεράστια τα δέντρα και λες θα έχει δροσιά. Ρε εσύ, Μπάμπη, αυτά τα σούπερ μάρκετ που έχει αρκετά ή άλλα μεγάλα μαγαζιά, τι τουρμπίνες από το air condition για να έχουν μέσα κλιματισμό, τι ζέστη βγάζουν. Μετά πώς περιμένουμε να είναι οι πόλεις μας δροσερές.
0: Πάντως εχθές Νίκο ήταν από τις πιο ζεστές ημέρες. Δεν ξέρω αν
1: δεν
0: λες και εσύ.
1: Γενικά του καλοκαιριού.
0: Για τα βατικά. Ήτανε φοβερό. Εγώ πήρα τον μικρό, κάναμε μια βόλτα πάλι στο σιδηροδρομικό σταθμό να δούμε τα τρένα. Στην μετακίνηση, όχι κατά την παραμονή μας εκεί, ερχόταν ένας ζεστός αέρας. Λέω, αυτό λέγεται λίβας. ολίβας που καίει τα σπαρτά, που έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι. Ζεστός αέρας δηλαδή.
1: Πρόσεξε τι τραγούδια λες.
0: Ζεστός αέρας.
1: Σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά.
0: Λοιπόν, ζεστός αέρας. Και στην μετακίνηση με το αυτοκίνητο έπρεπε να ανοίξεις το air condition, να ανοίξεις και τις πόρτες πριν μπεις μέσα. Δηλαδή του μικρού έχει η θέση. Έλεγε μπαμπά, έχει πολύ ζέστη. Και του έλεγα, ας περιμένουμε παιδάκι μου. Και δεν το ξαναείδα πολύ έντονα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν φοβερή η χθεσινή μέρα σε επίπεδο θερμοκρασίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Κάτι θέλει να προσθέσει, κάτι θέλει να προσθέσει
0: κάψα,
1: εδώ και
0: κάψα,
1: ο Ανδρέας.
0: Καλά το λέει, κάψα. Ο Χρυσόστομος ο παρανός του είχε πει, να ξέρεις, Ανδρέα μου, του είπε την Κυριακή θα έχει κάψα. Και αυτό ακριβώς εννοούσε, είχε κάψα, φίλες και φίλοι. Αλλά σήμερα η αλήθεια είναι πως έχει ένα δροσερό αεράκι στα βορειοδυτικά κατεβαίνοντας εγώ, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, και πρέπει να το πούμε τώρα στο ξεκίνημα, Νίκο, ότι επανερχόμαστε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αν και βρισκόμαστε στις 7 του Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: και
1: το,
0: υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι, ρε παιδάκι μου, ησυχάσαμε, τα έχουμε αφήσει πίσω και τελείωσε. Σήμερα η Χαλκιδική είναι στον βαθμό επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι στο πορτοκαλί.
1: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Όπως και η
1: μου
0: Θάσος.
1: Κάνει εντύπωση, η μισή Ελλάδα σήμερα σχεδόν είναι στο πορτοκαλί.
0: Μπράβο. Εγώ ξεκινώντας από την περιοχή μας λέω ότι η Χαλκιδική είναι στο πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως
1: στο
0: και,
1: πορτοκαλί και η Θάσος.
0: Η Κεντρική Μακεδονία μαζί με τη Θεσσαλονίκη, Κιλκής από ό,τι μπορώ να δω, είναι
1: Πιερία, Κιλκής, Πιερία, Θεσσαλονίκη.
0: Στην πολύ είναι στην υψηλή. Στον υψηλό κίνδυνο, στο κίτρινο, δηλαδή στη μεσαία κατηγορία κινδύνου. Και από εκεί και πέρα, πέρα από ολόκληρη τη Θράκη που είναι ακριβώς και εκείνη στα κίτρινα, κατεβαίνοντας, κατηφορίζοντας, και η Λάρισα.
1: Η Λάρισα είναι κίτρινο, η Μαγνησία είναι πορτοκαλί.
0: Πορτοκαλί, η Εύβοια στο πορτοκαλί. Αττικοβιωτία, μην το πεις εσύ Νίκο μας, δεν το πω εγώ.
1: Και Φθιώτιδα.
0: Μήπως μείνει κανένα ξυλαράκι. Ξέρω, από να γεμίζει, κανένα δάσος.
1: Θέλει να γεμίζει το στόμα σου.
0: Μα από τη Μαγνησία και κάτω, Εύβοια, Αττικοβιωτία, η Βόρεια Πελοπόννησος, η Λακωνία.
1: Η Αιτωλοακαρνανία εκεί.
0: Και δυτικά. Η Μεσσηνία, ολόκληρη Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου είναι στο πορτοκαλί. Εκτός από το στο πορτοκαλί είναι η Λίμνος από ό,τι μπορώ να δω.
1: Όχι, η Λίμνος είναι κίτρινο, πορτοκαλί, ναι. Είναι Λέσβος, Χίος.
0: Όλα τα νησιά, ναι. Μόνο η Λίμνος βλέπω
1: η
0: ότι
1: Λίμνος
0: είναι εκτός.
1: Η Λίμνος είναι κίτρινη και η Σαμοθράκη. Οι σποράδες μοιράζονται, οι βόρειες σποράδες είναι πορτοκαλί, η Σκύρος είναι κίτρινη. Έχουμε γενικά πολυδιαμορφωμένο σκηνικό, έτσι ανάκατο, δεν είναι κατά περιοχές.
0: Η μειοψηφία είναι στο μέσο κίνδυνο, στο μπλε, που λες ότι, ρε παιδάκι μου, να είναι η Δυτική Μακεδονία.
1: Στο μπλε Δυτική Μακεδονία, αλλά βλέπεις τι γίνεται με την Κόνιτσα. Ναι. Είναι στο μπλε, αλλά εκεί δεν λέει να σβήσει φωτιά, γιατί όταν αυτά τα μεγάλα δάση, με τα ψηλά δέντρα, τα πυκνά, τα παρθένα, πάρουν φωτιά. Και μετά από
0: και
1: τόσο
0: και
1: ζέστη,
0: η πρόσβαση δεν είναι εύκολη,
1: ναι,
0: για
1: επίγειες
0: δυνάμεις να πάνε να τις σβήσουν.
1: Πιθανώς, αν έχουμε τη δυνατότητα, θα συνδεθούμε αργότερα και οι συνάδελφοι που ασχολούνται εκεί στην περιοχή με την φωτιά αυτή, με το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι. Αν μπορέσουμε όμως να έχουμε ένα συνάδελφο αργότερα, θα έχουμε πληροφόρηση για το τι γίνεται στην περιοχή της Κόνιτσας. Καλά έκανες και το έδωσες αυτό το κομμάτι του τι γίνεται σήμερα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και ακόμη αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε ας έχουμε το νου μας, γιατί πιθανώς λίγο αργότερα θα δούμε και στην πρόγνωση του καιρού να δυναμώσει ο άνεμος. Και πιθανώς αυτό κάνει πιο
0: επικίνδυνη
1: την κατάσταση.
0: Ναι, γιατί πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη από το χθεσινό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε δεν θα ξεπεράσει στην υψηλότερη τιμή θερμοκρασία τους 30 με 31 βαθμούς. 5-6 βαθμούς, ναι, κάτω είμαστε τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Για να δούμε.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ κοίταξε και σήμερα το πρωί, τουλάχιστον στην περιοχή, έτσι όταν βγήκα από το σπίτι, αντιλήφθηκα ότι έχει μία ζέστη ακόμα.
0: Όχι, αντίθετα. Εγώ, ναι, βορειοδυτικά, μπορεί από εκεί να ξεκινάει η ιστορία. Ήμουνα στον Ντέμι, επειδή ξέρεις ότι παίρνω το πατίνι σε ένα κομμάτι της διαδρομής, αν θα φορέσω τον μπουφάν ή όχι. Κατεβαίνοντας την πόλη, αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια αποκλιμάκωση της ψύχρας, δηλαδή δεν το βάλα τελικά. Αλλά εάν ήταν να το χρησιμοποιήσω
1: στα
0: εκεί, ρετζίκι και πεύκα, σίγουρα θα έπρεπε να φορέσω το μπουφάν, τη ζακέτα.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έχει ανέβει και με μια απρόβλεπτη συζήτηση. Αυτό ήθελα να πω πριν. Έχουμε λοιπόν τη ΔΕΘ και μάλιστα έχουμε τη ΔΕΘ η οποία τα τελευταία χρόνια κάθε βράδυ έχει και μια συναυλία κάποιου καλλιτέχνη και τώρα έχει αρκετούς και αρκετά εμπορικούς καλλιτέχνες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τυχερός που είναι στη 12η Σεπτεμβρίου, δηλαδή το Σάββατο το βράδυ, αλλά το Σάββατο το βράδυ νομίζω ότι η ΔΕΘ μάλλον θα έχει ελάχιστο κόσμο, γιατί όλοι φαίνεται να προσανατολίζονται, τουλάχιστον έτσι, ας πούμε του ευρύτερα του εμπορικού τραγουδιού, προς την παραλία και προς αυτή την δωρεάν επαιτειακή συναυλία που κάνει ο Αντώνης Ρέμος. Έτσι.
0: Είχαμε όμως την παραφωνία, ναι. Έτσι.
1: Καταρχάς θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό εδώ. Πιστεύεις ότι θα απομείνει κανένας στην συναυλία της ΔΕΘ? Είναι λίγο, έρχονται συγκρώμενα συμφέροντα.
0: Νομίζω πως πολύ δύσκολα. Πολύ. Ο Αντώνης Ρέμος, κοίταξε, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος σε αυτή τη διαδρομή των 30 ετών την οποία θέλει να γιορτάσει έχει πει μεγάλα τραγούδια.
1: Εγώ βέβαια, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι και παραπάνω από 30 χρόνια.
0: Όχι, 30 χρόνια, αφού λέει 30 χρόνια ο Αντώνης.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι τουλάχιστον από το 94, τέλος πάντων.
0: 30 χρόνια κλείνει και αυτό γιορτάζει με αυτή την επαιτειακή συναυλία η οποία είναι και δωρεάν. Εγώ νομίζω ότι...
1: Νομίζω είναι χορηγός η ΔΕΗ της, ναι.
0: Ναι, είναι δωρεάν για τον κόσμο, δεν υπάρχει εισιτήριο και αναμένεται πως θα συρρεύσει και θα γεμίσει τη νέα παραλία. Το θέμα είναι τον αγαπάμε τον Αντώνη τον Ρέμο, είτε είναι κάποιος φανατικός είτε δεν είναι, σίγουρα έχει τραγουδήσει πολλά από τα τραγούδια του. Το θέμα όμως που έχει ξεκινήσει δικαίως αυτή τη φορά. Άλλες φορές λέω ότι είμαστε λίγο γκρινιάρδες ως Θεσσαλονικής. Δικαίως όμως αυτή τη φορά αφορά τον Βουκεφάλα και τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Το Μέγα Αλέξανδρο, βάζεις μπροστά τον Βουκεφάλα.
0: Μα πάνω στο Βουκεφάλα που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλιώς θα τα κάνω. Ναι, λοιπόν. Που έχουν γίνει ένα κομμάτι του σκηνικού,
1: λοιπόν,
0: και του stage όπου πρόκειται να τραγουδήσει ο Ρέμος.
1: Ουσιαστικά φαίνεται ότι η εξέδρα, από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, ότι η εξέδρα έχει κουκουλώσει τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Όχι, τον έχει.
1: Ναι, τον έχει συμπεριλάβει. Τον έχει κουκουλώσει μέσα σε αυτό το σκηνικό. Έχει κάνει κουκούλι η εξέδρα και είναι μέσα στο κέντρο, είναι ο Μέγα Αλέξανδρος. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο σκηνικό, το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση, επειδή κινητοποιήθηκε και ο Δήμος τις τελευταίες μέρες και είχαμε κάποιες ανακοινώσεις.
0: Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση, Νίκο, στα social media, ναι, από κόσμο, ναι, που είπε, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ, είπαμε. Ναι. Δεν γίνεται, ναι, να είναι ο Μέγας, ναι, Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα κομμάτι του σκηνικού μιας συναυλίας, ναι, οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Δεν αφορά το Ρέμο, φαντάζομαι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, καταρχάς, ο Δήμος. Στο Δήμο δεν δόθηκαν τα σχέδια για να δοθεί κάποια άδεια, πού θα στηθεί, πώς θα στηθεί. Μου κάνει εντύπωση που αφού στήθηκε όλο το πράγμα, που ξέρεις είναι και πολύ ακριβό έτσι να γίνει όλο αυτό το πράγμα, τότε το πήρε χαμπάρι ο Δήμος, μάλλον το πήρε ο Δήμος και κάποιοι δημοτικοί άρχοντες από τις αντιδράσεις περισσότερο.
0: Μπράβο,
1: το πήραν
0: χαμπάρι. Αυτό ακριβώς, από την δυσαρέσκεια.
1: Και φαίνεται
0: του
1: τώρα
0: κόσμου
1: να θέλουν να το ανασυνθέσουν, να γίνει κάπως
0: διαφορετικό.
1: Έχουν ζητήσει
0: από την εταιρεία παραγωγής, ναι, να αλλάξει την διάταξη, ώστε να μην.
1: Η εταιρεία παραγωγής, από την άλλη, έβγαλε χθες μία αναλυτική απάντηση, ανακοίνωση, και λέει μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, ουσιαστικά θα μείνω σε αυτό, ότι αντίθετα, λέει, σκοπός μας είναι να προβάλλουμε παγκοσμίως, γιατί σίγουρα θα πάρει μια παγκόσμια διάσταση, γιατί άλλωστε τον Ρέμο τον αγαπάει και η ομογένεια κλπ.
0: Ναι,
1: αυτό το πράγμα. Να πω εγώ το εξής. Άκουσα.
0: Και
1: εγώ όταν το είδα, θα, ναι, σου πω τη θέση μου. Και εγώ όταν το είδα, μου κακοφάνηκε. Για να ξέρουμε και πού πατάμε, θα πω το εξής. Ότι έχω τραγουδήσει Αντώνη Ρέμο.
0: Τι σχέση έχει ο Ρέμος? Ναι, πες ότι ήταν, ναι, η Γαλάνη.
1: Όχι,
0: ήταν ο Μάλαμας.
1: Για να μην,
0: το λέω αυτό.
1: Όχι, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που μπορεί να μην μου αρέσουν, μπορεί να μην με εκφράζουν κλπ.
0: Όχι, θέλω, εγώ λέω για τον τρόπο, ναι, με τον οποίο, ναι, στείνεται μια συναυλία, όχι, και πώς αυτή.
1: Για να μην θεωρήσει κάποιος ότι είμαι αντί ή φίλο ρεμικός, τέλος πάντων. Ναι. Τον έχω βάλει και σε κάποιες συλλογές. Σε κάποιες εποχές καψούρας μπορεί να έχουμε τραγουδήσει και λίγο, ας πούμε κλπ. Δεν θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερά μου. Ο Ρέμος.
0: Ούτε Αντώνης ο Ρέμος δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Το δηλώνω. Έχω ακούσει, μ' αρέσουν κάποια τραγούδια. Στη συναυλία μεθαύριο, επειδή κιόλας δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε τόσο μαζικά γεγονότα, δεν θα πήγαινα. Ωστόσο, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και το ξανασκέφτηκα, Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Και με όλα αυτά που γίνονται και με το θέμα το μακεδονικό και με το πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι γείτονες ή κάποιοι φίλοι των γειτόνων κλπ. Κάποια γεγονότα. Λέω, όπα, κάτσε. Κάτσε, χθες το σκέφτηκα. Πριν βγάλει την ανακοίνωση η εταιρεία, μήπως είναι μια χρυσή ευκαιρία, ένα άγαλμα το οποίο δυστυχώς νομίζω και την γύρω περιοχή δεν τα έχουμε αναδείξει τόσο ως κοινωνία. Μήπως είναι μια χρυσή ευκαιρία, κάτσε να το δούμε δηλαδή από την άποψη καθαρά της εκμετάλλευσης.
0: Ωραία.
1: Να μόλις το κάνουμε γνωστό από Αυστραλία μέχρι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, εδώ είναι ο Μεγαλέξανδρος και ναι. Αυτό το άγαλμα βέβαια είναι και πολύ ωραιότερο σαν σύνθεση σε σχέση με κάτι άλλες καρικατούρες που
0: ναι,
1: βλέπουμε
0: Νίκο,
1: γειτονικά.
0: Άκου, Νίκο, όλα αυτά αυτό θα ίσχυαν κατά την άποψή μου εάν δεν ήταν ο Αντώνης Ρέμος και ο κάθε Έλληνας Αντώνης Ρέμος καλλιτέχνης. Αν μιλούσαμε για κάποιο ξένο συγκρότημα που θα ερχόταν πολύ γνωστό στην Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει.
1: Ναι, αλλά έχει αναγνωρισιμότητα και ο Ρέμος.
0: Εκεί, ναι, βέβαια.
1: Οι Βαλκάνοι καταρχάς προσκυνάνε.
0: Ναι,
1: ξέρεις,
0: αλλά θέλω
1: Ρέμου.
0: Να πω, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα βγουν ξένα δίκτυα για να μεταδώσουν το χαμό που μπορεί να κάνει ο Αντώνης Ρέμος
1: ναι.
0: στη Θεσσαλονίκη. Διαφώνω.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Υπάρχει αυτή η τάση. Λοιπόν,
0: εάν ήταν ένα ξένο μεγάλο συγκρότημα από αυτά που έρχονται και γεμίζουν το ΆΚΑ. Και ξεσηκώνουν τον κόσμο και γινόταν εκεί, θα λέγανε ναι, είναι πολύ καλή ευκαιρία να φανεί. Αλλά το θέμα είναι και πάλι πώς θα φανεί, Νίκο.
1: Θα σου πει ο Ρέμος όμως, γιατί ρε ναι. Μπάμπη το δίνεις στους ξένους και δεν το δίνεις σε μένα.
0: Όχι, εγώ θέλω να πω. Εγώ δεν λέω. Εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο θα στηθεί και πώς θα αναδειχθεί το μνημείο είναι η κουβέντα. Θέλω να πω, είναι άλλο να λέγανε ότι θα φωτίσω το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσα, τώρα το έχουν κάνει κομμάτι της σκηνής και αυτό δεν αρέσει.
1: Νομίζω ότι είναι αμοιβαία σχέση, θέλει να το κάνει η ομάδα του Μπρέμου win-to-win κατάσταση. Δηλαδή και να πάρει ο Ρέμος και η συναυλία από την έγκλη του Μεγαλέξανδρου και αντίστροφα να δώσουν.
0: Σύμφωνοι και εμείς, δηλαδή αν στηνόταν η συναυλία και έχει εκεί τους προβολείς και τα λοιπά
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα, η κουβέντα γίνεται ότι φαίνεται να έχει γίνει κομμάτι του stage και αυτό λίγο η αλήθεια είναι ότι λίγο σαν να το υποτιμάρε παιδάκι.
1: Μια που έχει γίνει talk of the town που λέμε έτσι η κουβέντα της πόλης.
0: Πάντως να πούμε ότι ο Δήμος λέει ότι ζήτησε από την εταιρεία να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει διακριτό, ελεύθερο και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.
1: Αφού έχει γίνει κουβέντα της πόλης, για να μην πω της χώρας, το τι θα γίνει με την συναυλία του Ρέμου, ας το δώσουμε στο λαό. Ας ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και να επαναλάβουμε εδώ το Viber μας 6930-078-228 για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ή εδώ στα κινητά, στο δικό μου και του Μπάμπη, στείλτε μας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι εγώ βλέποντας τις φωτογραφίες και βλέποντας ότι αυτό το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου με το βουκεφάλα μου ότι τοποθετείται εντός του stage, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα, θα μου άρεσε να φωτιστεί, να αναδειχθεί, αλλά όχι να γίνει ένα κομμάτι
1: και,
0: όπου μπορεί
1: κάποια
0: στιγμή.
1: Και εμένα αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση μόλις τις φωτογραφίες, δεν το πίστευα. Και με την εκμετάλλευση που θεώρησα ότι παίρνει αυτή η υπόθεση. Αλλά μετά μου μπήκε διαφορετικά, μου μπήκε αλλιώς ο διάολος.
0: Ναι, ναι, σου μπαίνει σε ο διάολος.
1: Λοιπόν, μάλιστα, ακούμε και διαβάζουμε τις δικές σας γνώμες. Πριν πάμε σε τίτλους, αφού κάνουμε έτσι μια απογραφή, καταγραφή.
0: Κανονικά Ρέμο έπρεπε να βάλεις, φίλε. Κανονικά έπρεπε να βάλεις ένα
1: μουσικό
0: κομμάτι. Τώρα έπρεπε να
1: πιο μετά,
0: κουβέντα,
1: πιο μετά
0: κουβέντα,
1: ναι.
0: Για να αποδείξεις ότι δεν είσαι αντίθετα προσκύμενο στον
1: Αντώνη. Ο κύριος Ανδρέας Κοράνης τι κάνει τόση ώρα? Μυρίζει τα δάχτυλά του. Για να το δουλεύουμε στο μεταξύ λίγο. Για να το δουλεύουμε. Δεν θέλει, δεν θέλει. Θέλει. Εκείνος θέλει μετάλλικα. Θέλει να τραγουδήσουν οι μετάλλικα μπροστά.
0: Αν ερχόντουσαν οι μετάλλικα, θέλω να πω, θα γινόταν. Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, Νίκο, θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι τα μέρη του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι αυτά, τα δικά μας τα μέρη. Αλλά τώρα με τον Αντώνη νομίζω πως όχι. Δεν θα φτάσει τόσο μακριά το μήνυμα
1: το
0: όσο ευελπιστής.
1: Του Μεγαλέξανδρου σε κάποιο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας. Τέλος πάντων, Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου λέγανε κάποτε τον Γιώργο Κούδα, για να κάνω έτσι μία γέφυρα για τα ποδοσφαιρικά. Μέσα σε όλη την καταγραφή του Σαββατοκυριακού είχαμε και ποδοσφαιρικά. Είχαμε βέβαια μετά την τραγωδία τιμή, είχαμε την τραγωδία την ποδοσφαιρική του Άρη, ο οποίος μετά το 2-0 κατέρευσε. Είχαμε και στον ΠΑΟΚ πολύ σημαντικά θέματα.
0: Πέντε. Ναι, είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ έφαγε 3 από τον Παναθηναϊκό με τον κίνδυνο να φάει 5, έτσι όπως έπαιζε το παιχνίδι. Βέβαια και τα σφυρίγματα του διαιτητή ήταν αλλοπρόσαλα και καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καλύτερος, αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν άλλο εάν έδινε το πέναλτι όταν ο ΠΑΟΚ είχαν μόλις 1-0, ένα πέναλτι το οποίο δεν το αφισβήτησε κανείς πέρα από το διαιτή και το ΒΑΡ που δεν το δώσανε.
1: Πάντως φάνηκε ότι λίγο η ποιότητα των ομάδων της Θεσσαλονίκης και παρά τα αρχικά καλά αποτελέσματα, δεν έχουμε τις μονάδες που έχουν οι...
0: Οι άλλοι, δες τις αλλαγές που κάνουν. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις, έτσι δεν λέγαμε παλιά, Νίκο.
1: Τώρα εδώ το ότι πληρώσεις παίρνεις πρέπει να στραφεί στον Ιβάν Σαββίδου, ο οποίος είπε τιμώ την ποντιακή μου αυτή και μένω στον ΠΑΟΚ. Το ξεκαθάρισε μιλώντας με ποντίους παράγοντες.
0: Ναι, μετά την προειδοποίηση της θύρας 4 ότι να τελειώσουμε φιλικά, αλλά έκανε τον κύκλο σου και παρακαλούμε.
1: Και τώρα τι γίνεται.
0: Θα δούμε, Νίκο, πώς θα πάει η ομάδα, τι γίνεται συνολικά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διχασμένος. Προφανώς και όλοι θα θέλανε, και θα ήθελα και εγώ ως ΠΑΟΞης, να συνεχίσει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης που γνωρίσαμε πριν από 5-6 χρόνια. Και όχι ο Ιβάν Σαββίδης των τελευταίων 5 ετών.
1: Τώρα εδώ θα τέριαζε το άσμα του Ρέμου, έλα να με τελειώσεις, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς άσμα έχει βρει ο κύριος Ανδρέας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να το ακούμε κιόλας, αφού κάναμε τόση ηρεμιάδα. Σιγά κύριε.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος.
1: Και εμένα μου αρέσει σε κάποια τραγούδια. Ναι, μα το είπα εξ αρχής. Και τον έχω ακούσει και τον έχουμε τραγουδήσει μερικές φορές έτσι σε κέφι κάποια κομμάτια. Εντάξει, δεν είναι στα top μου.
0: Okay.
1: Τι ακούμε τώρα, τι ακούμε. Για πες τον τίτλο, δεν θυμάμαι. Είναι στιγμές, μάλιστα.
0: Α, είναι στιγμές. Να, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Εμένα ξέρεις τι, μου είχε αρέσει και ένα που είχε γράψει εκεί στην αρχή της κρίσης της οικονομικής με το Μάνο Πυροβολάκη που είχαν πει μαζί.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια τώρα, μη λέμε. Μπορεί να μην είμαι κι εγώ φαν του Ρέμου, αλλά όποτε θα πέσει στη συχνότητα που ακούω, προφανώς και θα τον ακούσω και θα θυμηθώ και τα λόγια του
1: λοιπόν,
0: τραγουδιού.
1: Λοιπόν, μετά το Θόδωρο Χατζημπαντελή στο τέλος της εκπομπής, θα ακούσουμε και εκείνο το κομμάτι με το Μάνο Πυροβολάκη που λένε μαζί.
0: Μέσα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έλα, καβάλα και εσύ το βουκεφάλα και πάμε να τον ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 στη συντονισμένη πόλη ξύπνησε. Νίκο, πριν πάμε στους τίτλους επικαιρότητας και αφού το πιάσαμε αυτό το κομμάτι με τις συναυλίες, πέρα από το ρέμο, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα το συναυλιακό της 90ης ΔΕΘ είναι πάρα πολύ πλούσιο. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος να επισκεφθεί και την Διεθνή Έκθεση με τα περίπτερά της. Ναι, αλλά νομίζω, Νίκο μου, ότι το εισιτήριο πλέον έχει γίνει πολύ ακριβό.
1: Πίστευα θα το έλεγες πριν αυτό όταν μιλούσαμε για ΔΕΘ.
0: 12 ευρώ εάν θα πας να πάρεις το εισιτήριο από τα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου και 9, σημαντική ελάφρυνση, εάν το κλείσεις ηλεκτρονικά. Αλλά εγώ λέω, ρε παιδάκι μου, δηλαδή για μια οικογένεια, γιατί θα πας στην έκθεση και θα πεις θα πάρω τα πιτσιρίκια μου να τα πάω.
1: Για τα παιδιά δεν έχει άλλη τιμή?
0: Δεν ξέρω να έχει άλλη τιμή. Ξέρω, ρώτησα αν υπάρχει οικογενειακό εισιτήριο και μου είπαν ότι υπάρχει ένα full access pass, κάπως λέγεται, γύρω στα 36-37 ευρώ, μου είπανε.
1: Εγώ ξέρω ότι για πολυτεκνούς, ναι, δεν θυμάμαι αν είναι και για τρίτεκνους, είναι το εισιτήριο είναι 6 ευρώ.
0: Ναι. Αλλά για τους υπόλοιπους λοιπόν δεν είναι. 12 ευρώ είναι πολύ υψηλή η τιμή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα είναι εκεί γύρω στα 7 ευρώ. Μα, τα 8 ευρώ.
1: Πριν χρόνια. Μα δεν θα ακολουθούσε την ακρίβεια, ρε συμπάμπη.
0: 12 ευρώ για να μπεις, δηλαδή 12 και 12, 24, πες ότι εγώ δεν τα κλείνω ηλεκτρονικά. Ή πάμε να τα κλείσουμε και ηλεκτρονικά, ρε φίλε μου. 9 και 9, 18.
1: Ναι.
0: Και αν δεν υπάρχει για τα πιτσιρίκια, και δεν βλέπω εγώ εδώ στα ταμεία να λέει ειδική τιμή από κάποια ηλικία και μετά.
1: Το ζήτημα είναι
0: 36 ευρώ τώρα για να μπούμε.
1: Το ζήτημα είναι τι απολαμβάνεις με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, ναι, αν είχε μέσα, ξέρω εγώ, θα πάρεις και ένα σάντουιτς, ένα αναψυκτικό, θα δεις και τη συναυλία σου, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι δικαιολογημένα. Το θέμα είναι τι περιλαμβάνει και τι ευχαριστιέσαι από αυτά εδώ. Γιατί κατά τα άλλα η ακρίβεια καλπάζει και το παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες και στη συνέντευξη. Ότι είναι ένα θέμα, είπε,
0: ναι, βέβαια,
1: που δεν έχουμε μπορέσει να το αντιμετωπίσουμε πάντοτε επιτυχημένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ χθες πήρα,
0: ναι,
1: την πρώτη φορά.
0: Πήρα,
1: μπάμπι μου, πρώτη φορά έδωσα για μπουγάτσα. Θα σου το πω, γιατί η μπουγάτσα είναι ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα. Έδωσα το τριάρι, 3 ευρώ. Μέχρι τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι ότι είχε έτσι ένα φέρετζε, δηλαδή ήταν στο 2,70, 2,80, 2,90. Εχθές λοιπόν για μια ταπεινή μπουγάτσα πήγε το 3 ευρώ. Μαζί με ένα καφέ, μια μπουγάτσα και ένα καφέ, μπάμπι μου, 6 ευρώ. Πού πάμε έτσι?
0: Πάντως στην έκθεση δυσκολεύεσαι να πας. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια, άμα πας με την οικογένεια είναι
0: δεν
1: δύσκολο.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί, ναι, μου, δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις και το λες.
0: Έτσι είναι, μα είναι ακριβό το εισιτήριο τώρα. Εμείς συνηθίσαμε αυτή τη δυνατότητα να μην το σκεφτόμαστε αν θα πάμε ή όχι στην ΔΕΘ. Δηλαδή τα εισιτήρια τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε ένα επίπεδο που έλεγες θα πάρω τα πιτσιρίκια και μπορώ να πάω και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Πήγαινε. Πήγαινε δύο φορές, Νίκο.
1: Άλλη μόνο. Την έχει ακουμπήσει η ακρίβεια και την έκθεση. Λοιπόν, είμαστε στις 7 παρατέταρτο και ήρθε η ώρα και λίγο και με λίγη καθυστέρηση μάλιστα να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις έτσι σταχυολογώντας. Οι εκλογές λοιπόν, οι εκλογές, μπάμπι, θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Επισήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση ακρίβειας. Να, πρώτη-πρώτη έτσι, η αντιμετώπιση ακρίβειας. Τη μείωση κατά 30% του κόστου ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 σήμερα το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ πάντως στη βενζίνη και το πετρέλαιο είδα πάλι να τσιμπάνε.
1: Τσίμπησαν.
0: Από 19,87 που σου έλεγα ότι έπαιζε το πετρέλαιο στις γειτονιάς μου τα βενζινάδικα και τα τρία είναι από χθες στο 9,97.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και στη βενζίνη, την απλή, την αμόλυβδη, δύσκολα βρίσκεις κάτω από το 2,1.
0: Τσίμπησα προς τα πάνω. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Εγώ θα έλεγα, Μπάμπη, αυτό μου εντυπώθηκε χθες με τη νέα εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, ότι πλέον δεν δίνει καμία, μα καμία την παραμικρή αμφιβολία ότι θα κατέβει με κόμμα.
0: Μα Νίκο, είχε ξεκινήσει μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να ασκούν κριτική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Εχθές, απαντώντας βέβαια στην σκληρή αιχμή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προς το πρόσωπό του σχετικά με την ιστεροφημία του και με την τεχνογνωσία να ζημιώνει την παράταξη, εγώ τον είδα να ανοίγει 15 θέματα. Και να μην σου πω ότι ήταν πιο σκληρός ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με ό,τι κριτική έχω ακούσει μέχρι τώρα από Ανδρουλάκη και από Αλέξη Τσίπρα. Για όλα τα θέματα,
1: ναι, και θα σου πω κάτι.
0: Για όλα τα θέματα
1: γιατί,
0: πλέον.
1: Γιατί έχει πάρει, είχε πάρει ήδη από το 1992, αλλά ξαναπαίνει, ξανααναζωπυρώνεται μία οικογενειακή κόντρα. Βλέπεις πώς ανακάνει τις αναφορές, θα τα σχολιάσουμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη αργότερα, πώς κάνει ο κύριος Σαμαράς, η οικογένεια Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το προσωπικό, την προσωπική κόντρα την είχαμε δει μόνο εκεί γύρω στο 1984-85 μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έτσι. Τώρα βλέπουμε ξανά και βλέπουμε ότι υπάρχει.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: αναζωπυρώνεται
1: το...
0: από την πλευρά του Σαμαρά,
1: ναι, ρε παιδί,
0: ο οποίος έριξε τον πατέρα Μητσοτάκη και σου λέει θα ρίξω και το γιο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Εντάξει, αυτό ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι η λαϊκή εκδοχή.
0: Όχι λαϊκή, είναι η πραγματικότητα. Έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε σε σχέση με το Μακεδονικό. Εδώ ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ με τον Σιμπηλίδη και τους άλλους. Και τώρα έρχεται ξανά και ουσιαστικά δημιουργεί, πλαγιοκοπεί την Νέα Δημοκρατία και της δημιουργεί σημαντικό ζήτημα στο να μπορέσει να ξανακυβερνήσει άλλη μια τετραετία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια κόντρα του Μητσοτακέικου με τον Σαμαρά, αλλά του Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, είναι από ποιο πρίσμα θα το δει ο καθένας. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε αυτά τα θέματα. Στη Γερμανία πάμε, από εκεί που ξεκινήσαμε, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε στις εθνές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής Ulrich Zygmunt δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μια κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση.
0: Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Anhalt, ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές σας αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, δηλαδή Τραμπ και Πούτιν.
1: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στην συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Ανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Είναι βέβαια σε εξέλιξη από την αρχή και υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές να βρεθούν τα αίτια της τραγωδίας. Πάντοτε βέβαια αυτές οι πτήσεις είναι, θα έλεγα, στα όρια. Εκείνο το οποίο θα προσθέσω σε αυτά που λέγαμε και στα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε δικό μας σόου αεροπορικής επίδειξης στην Ελλάδα ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα.
0: Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάργ στο Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

0: Να συνεχίσουμε με τα θέματα εκεί του Ιράν. Το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία. Το βλέπουμε, την καταγράφουμε συνέχεια αυτή την αύξηση.
1: 5 Παλαιστίνοι ανάμεσα τους 2 παιδιά σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις μεταξύ άλλων εναντίον και σχολικού συγκροτήματος όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών.
0: Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί και αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με ΗΠΑ και Ευρώπη.
1: Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη. Χιλιάδες είναι εκτοπισμένοι, έντονη ανησυχία του ΟΗΕ για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιμάκωσης των μαχών.
0: Και πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά με τα θέματα των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Τα είπαμε και πριν, να τα επαναλάβουμε. Σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Θα κλείσουμε με το Κρακατόα, γιατί θέλω να κάνω αναφορά σε αυτό το ηφαίστειο. Το θυμόμαστε από μικρά παιδιά, το συγκεκριμένο, στην Ινδονησία. Είχαμε εκ νέου έκρηξη του ηφαιστείου, που το πλήρες όνομά του είναι το Άνακ Κρακατόα. Στην Ινδονησία παραμένουν κλειστά 8 περίπου αεροδρόμια και είναι εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα. Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε και με τους τίτλους ειδήσεων. Μπάμπη, ξέρεις ότι ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια, μαύρη φλόγα, ναι, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί.
1: Το ξέρω και ξέρεις ποιος μου το έμαθε. Ένας αγαπημένος μου, μπορώ να πω και προσωπικός φίλος, ο Χρήστος, βρε.
0: Ο Χρήστος ο Θηβαίος. Αυτόν θα ακούσουμε τώρα. Έτσι κάνουμε λίγο εναλλαγές έχουμε στα μουσικά μας γούστα. Πάμε να ακούσουμε Θάνο Μικρούτσικο, Μάνο Ελευθερίου και Χρήστο Θηβαίο, ο Άμλετ της Ελλήνης.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Η κουβέντα περί ακρίβειας συνεχίζεται και εκτός αέρα. Θα άξιζε ίσως να μας δώσετε κι εσείς τις δικές σας γνώμες, να κάνουμε μια συνολικότερη κουβέντα επ' αυτού του ζητήματος.
1: Δηλαδή, θες την αντίθετη γνώμη, γιατί δεν νομίζω να υπάρξει ένας που θα πει: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όλα τζάμπα είναι, τζαμπαντάν.
1: Φτηνά τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βρείτε, πάντως στα κουφάλια έχουν βρει τον πελά τους. Είναι τρίτη συνεχόμενη μέρα που λέμε ότι έχουν πρόβλημα με διακοπές ρεύματος. Και σήμερα, άλλες 6,5 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 2,5. Βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά των κουφαλίων, Δήμο Χαλκιδόνας πάντοτε. Τους χαιρετισμούς μου εκεί στο Δήμο Χαλκιδόνας. Γνωριστήκαμε προχθές εκεί και στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας, για το οποίο θα έλεγα κιόλας, Μπάμπη, εφόσον πάτε με τον Γιωργάκη, γενικότερα εφόσον πάτε, να επισκεφτείτε. Έχει πολύ εντυπωσιακά πράγματα, με εντυπωσιακό στήσιμο. Βέβαια, πρόσεξε, το λέω, να το θυμάσαι κι εσύ. Να το θυμούνται και οι φίλοι μας, δεν είναι στο περίπτερο 1 που ήταν επί χρόνια. Είναι στο περίπτερο 6 στην άλλη μεριά, προς 3 Σεπτεμβρίου. Και εδώ κάπου βάζουμε ακουστικά, μικρόφωνα, στυλό, μολύβια κάτω, διότι επανήλθε Βούλα Σαΐτη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και της αξίζει μια πανηγυρική υποδοχή.
1: Καλώς την. Βούλα, ελπίζουμε να μας φέρεις κάτι από το καλοκαιράκι που αφήσαμε πίσω μας.
0: Και καμία μείωση στα καύσιμα, καλό θα ήταν.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, επισημένοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς δυτικά, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, τις θεσμικές παρεκκλήσεις και αναφορές σε διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλ που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, αυτή τη φορά σε περιοχή όπου διατηρούν αυξημένη ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δυσμενή θέση. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες το βράδυ εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, ειδικότερα στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, οι περιφέρειες τέλος Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, απολουόμενο, ανασύρθηκε το μεσημέρι χθες ένα δίχρονο κοριτσάκι από την Αλβανία σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ εν συνεχεία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης για ιατρικές εξετάσεις. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σημειώθηκε απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου, μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν, ενώ νέες εντολές δόθηκαν για εκενώσεις περιοχών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Puerto Rico βγήκε από το διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής τοπική ώρα, καταλήγοντας βορειοδυτικά του αερολιμένα, προσκρούοντας προηγουμένως σε πολλά οχήματα και εν συνεχεία εκδηλώθηκε στο αεροσκάφος Πυρκαγιά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε του δικεφάλου του Βορρά με 3-1. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερη νίκη για τον Όφη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά. Πρώτος βαθμός για την Καλαμάτα με 1-1 με τον Ατρόμητρο, αν και αγωνιζόταν για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Christopher Cross, ιστορικός κλασικός και μια μουσική από μια πολύ γνωστή ταινία του τότε. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε μαζί με τον
1: Πάτη. Καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα η οποία θα καταλήξει στην Παρασκευή που είναι η εναρκτήρια μέρα, έτσι. Το λέμε εμείς τώρα που δεν έχουν ξυπνήσει και τα περισσότερα πιτσιρίκια, έτσι για να μας βρίζουν.
1: Των σχολείων, ναι.
0: Των σχολείων. Πήραμε και τα mail, έτσι, τα ειδοποιητήρια για την έναρξη των μαθημάτων, μάλλον για τον αγιασμό. Σε εμάς, 8 και 4 το πρωί της Παρασκευής. Διαμαρτυρήθηκε η νεαρή
1: ναι,
0: κόρη.
1: Γιατί, τι ώρα ήθελε.
0: Λέει, γιατί συνήθως είναι αργά. Μου λέει ο Λυκιάρχης, τι να κάνουμε, ο παπάς. Ό,τι ώρα μπορούσε ο παπάς εκεί της ενορίας.
1: Κοίταξε, το καλό είναι ότι θα γίνει ο αγιασμός την Παρασκευή και τα παιδιά ουσιαστικά θα μπουν στην κανονική συνθήκη
0: από
1: του σχολείου
0: Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα. Άρα
0: ναι.
1: Θα μπουν σιγά σιγά στο κλίμα και χρειάζεται. Εγώ βλέπω τα πιτσιρίκια μου. Πάει η ώρα τώρα 11.30, 12 παρά και με το ζόρι πάνε για ύπνο. Και λέω: όπ, όπ, όπ, μαζευτείτε.
0: Ναι, σιγά σιγά τους έχεις βάλει να κάνουν.
1: Σε μία εβδομάδα από τώρα θα πρέπει να ξυπνάτε στις 7 και στις 7.30. Δεν γίνεται.
0: Μα εμείς δεν μπορούμε να τα σημαζέψουμε τώρα. Τώρα έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, είναι μεγάλα σε ηλικία τα δικά σας.
0: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το λες, επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουν μαθήματα, θα είναι χαλαρά. Η νεαρή λοιπόν, η οποία έχει γενέθλια στις 20 του μήνα, δηλαδή το παράλληλο Σαββατοκύριακο.
1: Να τη χαίρεσαι, φίλε.
0: Ευχαριστούμε. Είπε, παπά, εγώ θα το γιορτάσω αυτό το Σάββατο, αρκετές μέρες νωρίτερα, που δεν θα έχουμε και μαθήματα. Θα έχουμε
1: καλή διάβαση. Σκέψη. Καλή σκέψη. Εγώ είμαι μαζί της. Είναι έξυπνο αυτό που κάνει. Εδώ βλέπω συμμαθητές ή συμμαθήτριες των παιδιών μου που τα κάνουν μέσα στο καλοκαίρι τα γενέθλια για να κάνουν πάρτι σε πισίνα. Και ας είναι, ας πούμε,
0: και ας είναι το Δεκέμβριο,
1: τον Οκτώβριο, ας πούμε.
0: Τι είναι αυτό,
1: ναι, ναι,
0: ό,τι να είναι.
1: Ναι, έχουμε πάρει τέτοια πρόσκληση και έχουμε πάει σε γενέθλιο μέσα στο καλοκαίρι, μόνο και μόνο γιατί το παιδί σου λέει, ρε παιδάκι μου, τι ώρα να ήταν εδώ τώρα να κάναμε βουτιές πισίνες και το κάνουν τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ρε, εδώ ο Αργύρης ο Δούβλαντης βγαίνει μια μέρα και σου λέει καλημέρα, και ενώ είναι στη Θεσσαλονίκη, την άλλη στιγμή σου λέει καλημέρα και σου στέλνει και φωτογραφία και είναι στο Δήμο Λαρισαίου, στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας.
0: Καλά,
1: καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα.
0: Ο Αργύρης ο Δούμπλατζης είναι φαντομάς.
1: Αλήθεια όμως.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ο μόνος που τον κοντράρει είναι ο Θείος Στάσος. Πού είναι ο Θείος Στάσος, έστειλε κανένα μήνυμα.
0: Ο Θείος Στάσος πρέπει να είναι τώρα
1: κρύβεις.
0: Να. Ναι, όλο σου κρύβω εγώ.
1: Το θείο Τάσο.
0: Άλλη δουλειά δεν έχω.
1: Το Θείο Τάσο.
0: Να κρύβω το Θείο Τάσο. Κρύβεται από μόνος του. Είναι κάπου στη Λευκάδα. Είναι. Ξέρω εγώ. Κάνει διακοπές. Διακοπάρει ο άνθρωπος. Συνταξιούχος είναι. Να περιμένει τα δικά σου. Τις δικές σου απολαύσεις, τις συνταξιουχικές.
1: Άντε, λέει, φαντομάς ο Θείος Στάσος. Η φίλη μας η Όλγα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδάκια σας και να τη χαίρεσαι, Νίκο, την κόρη που θα έχει γενέθλια.
0: Πάμε Λύκειο τώρα. Πάμε Λύκειο. Ευχαριστούμε, Όλγα. Θα τα πούμε, βέβαια, και εκείνες τις μέρες. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να. Μια που μιλάμε για μέρες, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Βλέπω εδώ μία φωτογραφία με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Θα το δούμε αργότερα για ποιο λόγο.
1: Σε συγκινούν αυτά, έτσι.
0: Βέβαια. 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Στο πλαίσια βέβαια του Πελοποννησιακού πολέμου όλα αυτά. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα αυτό.
1: 1833, μια τέτοια μέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Και αλήθεια είναι ότι στον τόπο μας και τα λοιπά δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ο οποίος είναι ήρωας καταδικάζεται ως προδότης.
0: Να
1: και
0: δείτε...
1: κάποιοι προδότες... ηρωποιούνται ως ήρωες.
0: Να δείτε την ταινία, φίλες και φίλοι, «Η δίκη των δικαστών».
1: Την έχουμε δει. Είναι λίγο στενάχωρη.
0: Στενάχωρη, αλλά είναι μάθημα. Είναι μάθημα.

0: Και νομίζω, ξέρεις τι, κάποιες τέτοιες ταινίες που λέμε έτσι και για κάποιους νεοτηρισμούς και για κάποιες καινούργιες καινοφανείς θεωρίες, κάποιες τέτοιες ταινίες θα έπρεπε να βλέπουν, που είναι και κάτι πολύ πιο εύπεπτο, παρότι αυτή η ταινία είναι μια δύσκολη ταινία, θα έπρεπε να βλέπουν και στο μάθημα της ιστορίας και όχι μόνο.
1: Μπορούσαν,
0: στα σχολεία, τα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι? Να μην βλέπουν μόνο. Εντάξει, καλώς και ο Παπαφλέσσας, ας πούμε, του Ερίκου Ανδρέου, αλλά να βλέπουν και κάποιες τέτοιες ταινίες. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Για πες, κάτι θες να πεις.
1: Κακή είδηση.
0: Τι έγινε?
1: Μία ανήλικη, γύρω στα 13, έπεσε τα ξημερώματα γύρω στις 4 ώρα από μπαλκόνι στην περιοχή της Μοναστηρίου.
0: Όχθε μου.
1: Στο σημείο αστυνομία και στενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής γιατί έπεσε στο πίσω μέρος σε πρασιά. Και διερευνώνται τώρα οι συνθήκες της πτώσης. Μια κακή είδηση από αυτές που δεν θέλουμε να υπάρχουν, γιατί δεν θέλουμε να τις μεταδώσουμε.
0: Θεέ μου, δώσε βοήθεια στο κοριτσάκι αυτό και στους ανθρώπους του. 1912 επανερχόμαστε στην ιστορική αναδρομή. Οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδας.
1: 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, την μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, υποστήριξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ.
0: Υπήρξε πραγματικά αυτή η υπηρεσία, ο πρόδρομος της σημερινής ΕΡΤ, έτσι με ένα σύνθημα που μου θυμίζει λιγάκι και αυτά που έλεγαν τότε στο Λούφα και Παραλλαγή. Είμαστε εδώ δια να σας ενημερώσομεν και να σας ψυχαγωγήσομεν. Εδώ το δίδυμο, το καθημερινό. 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon. Τα θυμάμαι τότε αυτές τις παλιές ιστιοπλοείες εκεί και Μπουντούρι, θυμάσαι εκεί οι Ολυμπιονίκες. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: 1964, ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί, σε ποίηση βέβαια του Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι, λοιπόν, ήταν επίκαιρο.
1: Την καλημέρα, αφού σε φαρμάκωσαμε την κακή είδηση για την νεαρή που φαίνεται πως έπεσε από μπαλκόνι στη Μοναστηρίου, θα επιχειρήσω τώρα να σε κάνω λίγο να χαμογελάσεις με Μάκη Μουδιώτη. Καλημέρα φίλε Μάκη.
0: Καλημέρα και από μένα.
1: Στέλνει το εξής, λέει: γιατί σε βλέπω έτσι μαραμένη? Ένα μωρέ, ξεκίνησα δίαιτα. Η δίαιτα σε μάρανε.
0: Αμάν, Μπάμπη και Μάκη. Αμάν, Μπάμπη και Μάκη.
1: Γελάει και ο Ανδρέας.
0: Γελάει ο Ανδρέας ο Κοράνης.
1: Δυνατό. Η δίαιτα σε μάρανε.
0: Η δίαιτα σε μάρανε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1909 γεννιέται ο Ηλίας Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Βέβαια οι ταινίες που έφτιαξε ήταν ιστορικές. Λεωφορείο Πόθος, Αμέρικα
1: Μέρικα. Το Αμέρικα Μέρικα ρε φίλε, τι ταινία.
0: Συγκλονιστική ταινία, συγκλονιστική μουσική.
1: Τι ταινία.
0: Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας.
1: Τι ταινία.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι μου συμβαίνει. Έχω πάει σε ένα δισκάδικο της γειτονιάς πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που υπήρχαν τα δισκάδικα, εκεί Εγνατίας με Πατριάρχο Ιωακήμ, να πάρω τα μπαράκια σε βινίλιο του Βαγγέλη Γερμανού. Έτσι,
1: τα γνωστά μπαράκια. Ναι, ναι.
0: Και μέσα λοιπόν στο βινίλιο είχαν μπερδευτεί και μου βγαίνει από εκεί μέσα σε εκείνο το νάιλον, το σελοφάν έτσι που είχε εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μου βγαίνει το Αμέρικα Αμέρικα αντί για τα μπαράκια. Εντάξει, ναι. Εξαίρετη επιλογή βεβαίως. Αλλά... Λοιπόν, σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο περίφημος Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζάζ, ο Σόνι Ρόλινς, και σαν σήμερα μια αγαπημένη μου τραγουδίστρια, η Κρίσι Χάιτ, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των περίφημων Pretenders, από την οποία θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Το στρέχω. Το στρέχω και παίρνω τους θανάτους, ένδειξη καλής θέλησης. 1827 πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα.
0: Αλλά δεν πρόλαβε.
1: Αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του. Ήθελε να βοηθήσει ο άνθρωπος και δεν μπορούσε. Και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στην γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. 2003, Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Και 2015...
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι ο Αρτεμάκης σε αυτή την Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Ο Αρτέμις είναι, βέβαια.
1: Ο Αρτεμάκης, βέβαια, ο Μάτσας. Εμπρός λοιπόν, μιλήστε, τι κάθεστε. 2015, Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ωραία το πες.
1: Το είπα καταδοτικά.
0: Εμπρός λοιπόν.
1: Εμπρός λοιπόν, μιλήστε, τι κάθεστε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα Chrissy Hyde και I'll Stand By You. Έτσι, κύριε Ανδρέα, κύριε Ανδρέα μας, πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα.

0: Κομματάρα, κομματάρα αυτή που ακούσαμε.
1: Το απολάμβανες, σε έβλεπα το απολάμβανες.
0: Μα είναι κομματάρα, παιδάκι μου. Κάποια τραγούδια είναι κλασικά διαχρονικά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε μαζί, φίλες και φίλοι, πώς θα πάει ο καιρός σήμερα. Μετά αυτό το Σαββατοκύριακο της κάψας για την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλλον θα φυσήξει. Διάβαζα και νωρίτερα λίγο αυτό.
0: Θα φυσήξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Πολύ ζεστός όμως θα διατηρηθεί ο καιρός και σήμερα στην χώρα.
1: Κυρίως
0: η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Η άνεμη θα είναι βόρεια έως και 7 μποφόρ. Σήμερα λοιπόν σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 18 έως και 32, στη Θεσσαλία την καλημέρα στους φίλους που μας ακούτε από εκεί από 21 έως 34, στην Ήπειρο μέχρι και 37, στη Στερεά και Πελοπόννησο μέχρι και τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου έως και 35, στα νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι και τους 33. Τώρα κοιτάξτε, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και πρόσκαιρα στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έως και 7 μποφόρ, γι' αυτό μάλλον και στον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς είναι στα πορτοκαλί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι και θα φτάνουν και τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία, ευτυχώς φίλες και φίλοι, σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Φαίνεται ότι μετά από ένα 24ωρο, 48ωρο το maximum όπου θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε καλό καιρό για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται μία αλλαγή με βροχές στους καταιγίδες. Υπενθυμίζουμε σήμερα στο πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι η Χαλκιδική και η Θάσος, ενώ νοτιότερα η Μαγνησία. Και άλλες βέβαια στο πορτοκαλί. Αναφερθήκαμε στη Χαλκιδική να πούμε ότι λόγω αυτού του πορτοκαλί σήμερα χρώματος, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στην Κασάνδρα, την Σιθωνία, στον Πολύγυρο από το πρωί μέχρι αύριο, από τις 8 το πρωί μέχρι 8 αύριο.
0: Την ίδια ώρα και η Θεσσαλονίκη, Νίκο, είναι σε υψηλό κίνδυνο στο κίτρινο, σε κατηγορία βαθμού 3 αν το λέγαμε έτσι, πρέπει να έχουμε παιδιά και σήμερα το νου μας.
1: Θα αναφερθώ και λίγο πιο εξειδικευμένα στο Δήμο Κασάνδρας, η κορυφογραμμή από Κασανδρινό σε Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη. Στο Δήμο Σιθωνίας, η κορυφογραμμή εκεί στο Δραγουδέλι, στον Ορεινό Όγκο. Και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε και προσεκτικοί και με την βούλα μας τη ΑΕΤΗ, η οποία
0: από σήμερα επανέρχονται οι τίτλοι ειδήσεων
1: κάθε μισή ώρα.
0: Οπότε εμείς κάνουμε λίγο παραπέρα για να πάρει τη θέση της ημέρας.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 12 το μεσημέρι, από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μοναστηρίου, διεκομίστη βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μία από τις οποίες εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Με Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα από τις 6, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και με τον φίλο μας τον
1: Ανδρέα
0: τον Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και βέβαια μετά από ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο είχαμε και αναμενόμενα γεγονότα, αλλά και μη αναμενόμενα, είχαμε και τραγικά γεγονότα. Είχαμε βέβαια σε πολιτικό επίπεδο την παρουσία της κυβέρνησης, βασικά του Πρωθυπουργού.
0: Με τις εξαγγελίες προς εκείνες τις κοινωνικές τάξεις, τις οποίες ευελπιστεί να επαναπροσεγγίσει η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι έχει χάσει κάποιους από αυτούς στην πορεία της διακυβέρνησης.
1: Αλλά και με μια συνέντευξη τύπου που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, έτσι, σχεδόν τρεις ώρες. Και αναφερθήκαμε πριν σε κάποια χαρακτηριστικά, εντάξει, και για την κόντρα πλέον με τον κύριο Σαμαρά και για την αντιπολίτευση και για την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται πλέον έτσι λίγο πολύ ηγεμονική. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο επόμενος καλεσμένος μας, ο φίλος Δημήτρης Κατσαντώνης, επιστημονικός υπεύθυνος της εταιρείας To The Point, βέβαια και με εκλογολογικά ζητήματα και με πολλά άλλα ασχολείται.
0: Και με μεγάλη εμπειρία.
1: Και με μεγάλη εμπειρία, έτσι, στα και στα θέματα της πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσαντώνη, από το 102.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους αγρότες σας.
0: Να είστε καλά. Πώς τον είδατε, κύριε Κατσαντώνη, εσείς τον Πρωθυπουργό και τα όσα εξήγηλε? Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο ο εκάστοτε Πρωθυπουργός που ανεβαίνει ουσιαστικά έχει ένα πακέτο το οποίο δίνει στην κοινωνία. Τώρα μιλάμε για μια προεκλογική χρονιά. Πώς είδατε εσείς το αποτύπωμα το οποίο άφησε με την συνέντευξη και με τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός?
2: Επικοινωνιακά καλό, πολιτικά προβληματικό. Θα εξηγήσω. Επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία, βέβαια, που είναι εντάξει σε πολύ πιο ελεγχόμενες συνθήκες, αλλά και στη συνέντευξη τύπου, έδειξε σιγουριά, συγκρότηση, τα στοιχεία δηλαδή που του προσδίδουν μια, πώς να πω, επικοινωνιακή ή αν θέλετε και πολιτική υπεροχή στο πολιτικό σκηνικό.
1: Νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί σας σε αυτή την εκτίμηση.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια και η αντικειμενική πραγματικότητα. Πολιτικά όμως πιστεύω ότι σε προϊόντος του χρόνου, σε βάθος χρόνου, θα του δημιουργήσει ένα θέμα αυτή η παρουσία στη ΔΕΘ, ενώ επί του πολιτικού περιεχομένου. Γιατί όπως είπαμε δεν έκανε λάθη, η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Αλλά θα του δημιουργήσει ένα πρόβλημα, διότι σκεφτείτε ότι όλες αυτές τις παροχές που έκανε τις έκανε προς μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες, στις οποίες στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα αποτελέσματα των exit polls η Νέα Δημοκρατία είχε μια σημαντική υπεροχή την οποία την έχει απολέσει σε μεγάλο βαθμό. Και οι παροχές λοιπόν που έδωσε ήταν, θα αναγνωστούν από όλο τον κόσμο, όπως άκουσα και από εσάς, ως παροχές προεκλογικού χαρακτήρα και όχι ως παροχές οικονομικής πολιτικής. Γιατί είναι διαφορετικό να εξαγγέλεις μια οικονομική πολιτική που έχει έναν στόχο, παραδείγματος χάρη να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της χώρας κτλ. Και διαφορετικά σε εκλαμβάνει ο κόσμος όταν κάνεις παροχές μόνο και μόνο για να ισορροπήσεις εκλογικά χάσματα.
1: Δηλαδή, για να το εξειδικεύσουμε λίγο, πιστεύετε ότι περισσότερο είναι μια ευκαιριακή αυτή η πολιτική και όχι μια μακροπρόθεσμη η οποία έχει κάποια στόχευση, έτσι, σε κάποια απτά αποτελέσματα μακροοικονομικά?
2: Ναι, έτσι είναι, κύριε Λαδιέρη, για τρεις λόγους θα σας το πω αυτό. Πρώτον, όπως είπα, από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες απευθύνθηκε. Έτσι. Δεύτερον, που είναι οι κοινωνικές κατηγορίες που έχει υποστεί μια μεγάλη μείωση δημοσκοπική, τουλάχιστον σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεύτερον, είναι κάποιες παροχές οι οποίες δίνονται στην τελευταία χρονιά της θητείας του. Έτσι, και έχουμε φτάσει πια στα 7 χρόνια, 7,5 χρόνια θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς είναι υποψιασμένος γι' αυτό. Οι πολίτες πια δεν είναι λένε καλώς μου τα δίνεις, αλλά πολιτικά το μεταφράζουν και ως αδυναμία σου, έτσι, και μου τα δίνεις αυτή τη στιγμή. Τρίτον, και αυτό ίσως έχει διαφύγει της προσοχής πολλών, είναι εξαγγελίες οι οποίες θα εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 27, από το 28.
1: Μιλάτε για το δώρο προς τους δημοσίους υπαλλήλους ή αργότερα από το 28.
2: Όχι, ναι, μόνο γι' αυτό, όχι, ναι, μόνο γι' αυτό. Αν δείτε, είναι πολλά που λέει, ας πούμε, νομίζω για τους αγρότες από το Δεκέμβριο του 27. Είναι όλα λίγο ετεροχρονισμένα, που όταν θα γίνει κατανοητό ότι είναι ετεροχρονισμένα, είναι λίγο δηλαδή προς το μέλλον.
1: Δεν θα έχει πάρει το πολιτικό κέρδος στις εκλογές.
2: Ακριβώς. Και το μόνο πολιτικό κέρδος που βλέπω να παίρνει είναι οποιαδήποτε φορολογικά στοιχεία, φορολογικές αλλαγές κάνει, οι οποίες του χρόνου την άνοιξη που όλοι κάνουμε τις δηλώσεις, εκεί σε κάποιους θα φανεί.
0: Για τους αγρότες, λέτε, που έχει εξαγγείλει το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ.
2: Ναι. Το πιο προβληματικό πολιτικό
1: Μήπως όμως μπορούμε να έχουμε και την άλλη ανάγνωση, δηλαδή ότι ψηφίστε με την άνοιξη, το Μάιο κλπ, γιατί αυτά δεν θα προνομοθετηθούν, ψηφίστε με ώστε να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν.
2: Εδώ ερχόσαστε σε αυτό που ετοιμαζόμουν να πω, κύριε Λαδιανή. Θα μπορούσα να το θέσει έτσι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, μετά από παροχές 2 δις, έτσι, νομιμοποιείται η αντιπολίτευση να θέσει αυτή αυτό το θέμα και να πει σου δίνει αυτός αυτό, εγώ θα σου δώσω κάτι.
1: Άρα να έχουμε ένα πληστηριασμό.
0: Αν μου επιτρέπετε πάντως, κύριε Κατσαντώνη, η αλήθεια είναι ότι στις παροχές της η συγκεκριμένη κυβέρνηση δίνει ένα στίγμα, αν θέλετε, ότι γίνονται κατόπιν σχεδίου και δεν γίνονται στον αέρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην έχουν αυτή τη στόχευση, την οποία ορθώς έχετε επισημάνει ότι έχουν ένα στρατηγικό στόχο, αλλά πάντοτε έχουν την αίσθηση ότι προκύπτουν μέσα από μία ορθολογική διαχείριση των δημόσιων ταμείων.
1: Ίσως έχει και το ταλέντο ο Πρωθυπουργός να τις παρουσιάζει έτσι. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς.
2: Έχει και μια συνοχή επικοινωνιακή στο να το παρουσιάζει έτσι. Υπάρχουν θέματα, τα οποία όμως προϊόντες του χρόνου δεν ξέρω κατά πόσο θα αναδειχθούν, που μπορεί να χτυπήσουν στο μαλακό υπογάστριο αυτή την εικόνα ότι υπάρχει ένα σχέδιο κτλ. Όπως παραδείγματος χάρη η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, διότι σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει μέσα από τα ταμιακά διαθέσιμα του δημοσίου και των ταμείων, έτσι. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί και δεν έχει συζητηθεί. Πιθανόν όμως την μπορεί να συζητηθεί και αυτό, να χτυπήσει το μαλακό υπογάστρο την εικόνα. Τέλος πάντων, ισχύει αυτό που λέτε, ότι αυτή η κυβέρνηση όταν κάνει εξαγγελίες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκπέμπουν ένα μήνυμα ότι γίνεται βάση μια συγκεκριμένη.
0: Και νομίζω, για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και στην ομιλία του ή στη συνέντευξη τύπου είπε ότι αυτό που σας είχα πει εγώ πέρυσι μέχρι σήμερα τα έχω κάνει.
2: Ναι, ναι, και προσπαθεί να δείξει ότι ακριβώς κάνω τα βήματα αλληλογισμένα.
1: Ότι είναι αξιόπιστος.
2: Ότι τα κάνω αλληλογισμένα κτλ. Όμως επιμένω ότι η εικόνα που έχει παράσει, ότι έδωσε πολλά λεφτά ο Πρωθυπουργός θες, νομιμοποιεί κάποιους να επανέλθουν. Γιατί για φανταστείτε, πριν 4 μήνες κάποιος να έλεγε καταργώ το αφορολόγητο μέχρι 20.000 αγρότες, η αντίδραση ήταν, μα τι λέει, πού θα τα βρει, τι παροχές είναι αυτές. Από τη στιγμή που το κάνει αυτό όμως ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι υπάρχουν, εκπέμπει ένα μήνυμα ότι ο κόσμος μπορεί να ζητήσει. Υπάρχουν χρήματα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό, ναι, σε βάθος χρόνου μπορεί να λειτουργήσει αποδιαρθρωτικά.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέτε, κύριε Κατσαντώνη.
1: Και να αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει σε μια λογική τσοβόλα, δώστε όλα. Κύριε Κατσαντώνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Μετά από αυτή τη διαμόρφωση του σκηνικού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε μια εμπειρία, σε ποιες κοινωνικές ομάδες, και πληθυσμιακά και ίσως και τοπικά και επαγγελματικά, πιστεύετε ότι στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση? Το δεύτερο είναι, πόσο πιστεύετε ότι θα τον βλάψει μια πιθανή κάθοδος Σαμαρά, αλλά και από την αντιπολίτευση που θα υπήρχε η στόχευση προκειμένου να χτυπηθεί η κυβέρνηση, που θα ήταν δέον να υπάρχει. Δεν έθεσα πολλά ερωτήματα, αλλά για ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη κιόλας.
2: Δεν πειράζει. Το πρώτο είναι όσον αφορά την δύναμη της κυβερνητικής παράταξης, είναι σίγουρα όσο πάμε σε πιο αστικές περιοχές, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Στην περιφέρεια υπάρχει θέμα για την κυβερνητική παράταξη και όχι μόνο στους αγρότες, γενικά στον κόσμο της περιφέρειας. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ, δηλαδή εκείνη η εκλογική επίδοση μεγάλη του Ιουνίου του 2023. Δεύτερο, όσον αφορά την υπόθεση του κυρίου Σαμαρά, ναι, θα κάνει ζημιά, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει κινηθεί πολύ έξυπνα, να το πω, έμπειρα να το πω.
0: Έχει την τεχνογνωσία, είπε.
2: ήταν ο μόνος που δεν τσίμπησε σε όλη αυτή τη φιλολογία περί πρόωρων εκλογών, που ήταν μια υπαρκτή φημολογία, ναι, ναι, του Μαΐου.
0: Στην οποία τσίμπησε η Τσίπρας και η κυρία.
1: Εννοείται ότι δεν εκτέθηκε ναι, νωρίς.
2: Δεν βγήκε νωρίς και να φανούν προβλήματα προετοιμασίας, όπως φάνηκαν, νομίζω φαίνονται, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Και συνέχισε να οργανώνει το δίκτυο του από τα κάτω, γιατί αυτή η δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, καλά, είναι το μαρτύριο της σταγόνας για την κυβερνητική παράταξη πρώτον, και δεύτερον είναι ότι δουλεύει από κάτω με ένα δίκτυο που είναι παραδοσιακά δεξιό. Έτσι, δίκτυο ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν στις τοπικές κοινωνίες, μπορούν να επηρεάσουν κόσμο. Το τρίτο, όσον αφορά την αντιπολίτευση, από αυτά που ρωτήσατε, είναι ότι η αντιπολίτευση νομίζω δεν πρέπει να μπει σε διαγωνισμό παροχολογίας, μόνο και μόνο επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι απλώς θα νιώσει πιο άνετα σε κάποιες παροχές που θα προβάλλει ως αντιπολίτευση, έτσι κάνουν όλες τις αντιπολιτεύσεις, θα νιώσει πιο άνετα και πιο νόμιμα να το κάνει. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο. Γιατί όπως σας είπα και
0: τώρα κύριε Κατσαντώνη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, με βάζετε
1: στον
0: πειρασμό να σας ζητήσω να προχωρήσετε σε μια σύγκριση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει σε σχέση με τις δύο αυτές διαφορετικές προτάσεις?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας δεν προσέθεσε σπουδαία πράγματα στην προσπάθειά του, σε αυτό που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη με την παρουσία του. Είχε έναν τόνο μετριοπαθή και τα λοιπά, και προσπαθώντας να κάνει το περίφημο αυτό rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι προσέθεσε επί της ουσίας κάποια πράγματα. Φταίει και το γεγονός ότι έχει συσσωρευμένο έλλειμμα αξιοπιστίας στα μάτια πολύ μεγάλης κατηγορίας των πολιτών, και δεν λειτουργεί αυτό. Αλλά έκανε μια προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι ήταν, ας πούμε, μια προσπάθεια αντίστοιχου επίπεδου του Πρωθυπουργού. Επίσης του κάνει κακό ότι βγαίνουν διάφορα στελέχη του, και ενώ ο ίδιος ήταν σε έναν άλλον τόνο και σε μια άλλη ιδέα, στην προσπάθειά τους να πάνε προς το αριστερό ακροατήριο αυτά τα στελέχη, χαλάνε αυτή την εικόνα. Άρα που δούμε αυτή την, πώς να πω, τη σύγκριση, ναι, θα έλεγα ότι κερδίζει σε κάποια σημεία ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό θα παίξει ρόλο, κύριε Κατσαντώνη, δηλαδή το αν υπάρχει μια άλλη επιλογή πέρα από την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Το λέω έτσι ως για την οικονομία της κουβέντας. Δηλαδή υπάρχει εναλλακτική, φαίνεται κάποια εναλλακτική?
2: Έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και πολλά χρόνια στις επιλογές μεταξύ προσώπων. Λέμε όλοι, αλλά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να είμαστε ειλικρινείς, τα προγράμματα και τι πρόγραμμα έχει ένας. Ελάχιστη δίνουν σημασία στα προγράμματα. Έτσι. Όλοι κρίνουμε από μια πολιτική πασαρέλα προσώπων. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε την αλήθεια, αυτή είναι. Μιλάμε πολύ για προγράμματα, μιλάμε για πολιτικές ισορροπίες κτλ. Αλλά εκεί που καταλήγουμε, αν συγκρίνουμε πολιτικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, και όχι πολιτικές ιδιότητες ή πολιτικά προγράμματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το τρίτο που ήθελα να πω έτσι συντομογραφικά για να μην φάω όλο τον χρόνο σας, είναι ότι υπάρχει και ένας χώρος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ που είναι κόμμα. Έχει ιστορικές ρίζες, έχει κοινωνικές ρίζες παντού που μπορεί να βρεις ανθρώπους που είναι του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και στις χειρότερες εποχές του πήγαινε σε επιμελητηρές, είχες εκπροσώπους αυτού του χώρου. Είναι ένα κόμμα με κοινωνικές και ιστορικές ρίζες. Αυτό το κόμμα, αν κατορθώσει τις επιμέρους προγραμματικές προτάσεις που κάνει, και είναι πολλές και είναι μερικές είναι ενδιαφέρουσες, αν μπορέσει να συνθέσει αυτές τις επιμέρους προγραμματικές προτάσεις σε μια πρόταση άλλου μοντέλου, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, μπορεί να δημιουργήσει τη διαφορά και να μην είναι το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, αλλά είναι το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
0: Επειδή σε κάθε, ναι, σε κάθε. Φυσικά, φυσικά.
1: Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αξιοποιήσει ευκαιρίες που του έχουν δοθεί μέχρι τώρα?
2: Όχι. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος...
1: Είμαι βέβαιος ότι θα λάβουμε το όχι ως απάντηση.
2: Έχει βελτιώσει τη θέση του και είναι... πρέπει να το πιστώσουμε και κάτι, ότι από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια εδώ και 15-20-25 χρόνια είναι η πιο προγραμματική αντιπολίτευση και με την μεγαλύτερη προσπάθεια να εμφανιστεί αξιόπιστη σε αυτά που λέει. Όμως της λείπει το κεντρικό ραχοκόκαλο που θα δέσει όλες αυτές τις επιμέρους πολιτικές της προτάσεις που... Το κεντρικό ραχοκόκαλο είναι αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος σαν απάβγασμα, δηλαδή με μια-δυο λέξεις εκεί θα πάει το πράγμα. Αυτό, ναι, ακόμα λείπει από τη φαρέτρα του...
1: Όπως τα κωδικοποιούσε με τρία συνθήματα ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή.
2: Καλά, αυτό ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, έτσι, δεν είναι.
1: Της επικοινωνίας.
2: Ας μην ζητάμε, ναι. Ας μην ζητάμε τώρα...
1: Να μην κάνουμε συγκρίσεις, έτσι.
0: Δεν βοηθούν.
2: Ναι, γιατί δεν είναι. Δεν είναι για οποιαδήποτε ηγεσία, όχι μόνο για την τωρινή του ΠΑΣΟΚ. Διότι ο Ανδρέας είχε ταλέντο. Μπορεί κάποιοι να...
1: Βέβαια ήταν και άλλα χρόνια μηντιακά, έτσι. Δεν ξέρω αυτοί οι τιτάνες λεγόμενοι του παρελθόντος με τα σημερινά social media πόσο θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κατσαντώνη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε και για δελτίο Μπάμπη μετά τη μουσική.
0: Πάμε πρώτα σε ένα μουσικό κομμάτι και μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, τις θεσμικές παρεκκλήσεις, τη διαφθορά και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παίρνουν σκυτάλι για την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 11 θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του Ούλριχ Ζίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα αυτή τη φορά σε περιοχή όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται σε δεινή θέση. Ένα ανήλικο κορίτσι έπεσε τα ξημερώματα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μοναστηρίου, από μπαλκόνι οικοδομής. Το κορίτσι διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, ενώ έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες της πτώσης. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε 10 περιφέρειες της χώρας. Αυτές είναι οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Κρήτης. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ ως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μία από τις οποίες εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με οχήματα σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Puerto Rico βγήκε από το διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής τοπική ώρα, καταλήγοντας βορειοδυτικά του αερολιμένα και προσκρούοντας σε πολλά οχήματα, καθώς όπου στη συνέχεια μάλιστα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάζονταν ιατρική φροντίδα, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά με 3-1. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 το Λιβαδιακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερη νίκη για τον Όφη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ πρώτος βαθμός για την Καλαμάτα που είχε σκόρ 1-1 με τον Ατρόμητο, αν και αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102. Ξυπνάμε από τις 6 ώρα ραδιοφωνικά, από πολύ πιο πριν, μαζί με τον Νίκο το Λαδιανό, Μπάμπη Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Και ο Βαγγέλης.
1: Ο καπετάνου μαζί μας εδώ, το ψηλό το παλικάρι, ο Τσολιάς ο Εύζωνας.
0: Δύο χάρτες κοιτάμε από το πρωί μαζί με τον Νίκο. Ο ένας είναι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περισσότερες περιοχές σήμερα με υψηλό κίνδυνο. Μην ξεχνάτε, η Χαλκιδική στα πορτοκαλί, η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία στο κίτρινο. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας. Και ο δεύτερος χάρτης βέβαια αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η περιφερειακή έχει αρχίσει και βγάζει τα κλασικά της τα προβλήματα. Ο δεύτερος χάρτης βέβαια αφορά την κίνηση στους δρόμους

0: Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέσουμε τα συλλαλητήρια κλπ., οι γειτονιές ήταν άδειες, από ψιλοάδειες ως άδειες, καράδειες, που σημαίνει ότι πολλοί Θεσσαλονικείς, εκμεταλλευόμενοι και το καλοκαιρινό weekend, φύγαν.
1: Και εγώ θα σημειώσω, για να κάνουμε πάσα και να περάσουμε στον αγαπημένο μας φίλο και συνάδελφο του Βασίλη, τον Μπεκλάρη, για τις κινητοποιήσεις. Διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ευτυχώς τις εντάσεις που τις χαρακτήριζαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα επεισόδια και τις
0: ομαλοποιούνται κάπου.
1: Μπράβο, δηλαδή γίνονται πιο ευρωπαϊκού τύπου.
0: Άσε που να σου πω ότι σαν να υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός. Μου κάνει εντύπωση, ρε Μπάμπη, ότι πραγματικά δηλαδή υπάρχει μια αιμονή. Εγώ θα το πω τώρα, άμα το δεχτεί κάποιος, το δέχτηκε τέλος πάντων. Όσον αφορά το παλαιστινιακό θέμα, έχουν προκύψει χιλιάδες άλλα θέματα. Κάποιοι, έβλεπα ας πούμε και σε αυτά τα συλλαλητήρια, αρκετοί από τα συλλαλητήρια, εκεί πάνω για αυτό το θέμα, θέματα για αυτό το θέμα, σημαίες, αυτά, εκεί. Τώρα σε ένα συλλαλητήριο δεν θα κάνουμε όλα ένα χαρμάνι τουρλού και μέσα, τέλος πάντων.
1: Ο Βασίλης πώς τα είδε?
0: Ο Βασίλης, τον οποίο θα ευχηθούμε και καλή αρχή με την καινούργια του εκπομπή, Βασίλη μας.
1: Βασίλης Πεκλάς.
2: Καλή αρχή μου λες και απ' την άλλη μου βάζεις τώρα θέματα.
0: Α, σου βάζω δύσκολα. Ναι, πράγματα.
1: Αλλά δεν θέλω να απαντήσεις, Βασίλη. Να τα πεις στην εκπομπή σου στις 11.
0: Ναι, άμπραβο. Έχεις ένα ολόκληρο δίωρο.
2: Όταν σε υποδέχεται κάποιο με κάποια πράγματα, κατευθείαν σε βάζει κουβέντα. Δεν είναι στην εκπομπή σου. Ελάτε και στην εκπομπή λοιπόν στις 11 να σας βάλω εγώ την αντίθεση.
1: Με το δεξί εγώ θα σου ευχηθώ, Βασίλη μου. Κάθε επιτυχία.
2: Όλα αριστερά να πάνε. Όχι για την εκπομπή.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως θα κάτσω να δω διάταξη εκεί στις 11 η ώρα. Πώς θα καθίσετε στο στούντιο, πού θα κάτσει η Εφη, πού θα κάτσει ο Βασίλης.
2: Καθόμαστε ήδη, καθόμαστε το Σάββατο 4 ώρες ήμασταν. Καθόμαστε.
0: Σωστά, ναι. Και μάλιστα. Μισό λεπτό, το Σάββατο ήσασταν, με την Εύ, δεν ήσασταν με την Μαρία.
2: Η Εύ έχει ούτως ή άλλως, εδώ και όλο το καλοκαίρι είναι μέσα στο στούντιο, κάνει την εκπομπή, έχει μια θέση, εγώ είμαι ο καινούργιος ας πούμε.
1: Ο καινούργιος είναι ο Βασίλης.
2: Τα χρόνια μου, ο νέος.
0: Δυστυχώς δεν τα λέγαμε για ευχάριστα πράγματα το Σάββατο και την Κυριακή στις ανταποκρίσεις μας.
2: Ήταν αυτό με τη τραγωδία με το Φάντομ. Πάντως για την ατζέντα που λες των διεκδικήσεων, ο καθένας και κάθε ομάδα που διαμαρτύρεται βάζει τη δική της, και το Παλαιστινιακό και η τραγωδία εκεί με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων είναι ένα από τα θέματα που βάζουν κάποιες κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ομάδες. Και τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ.
0: Θα μπορούν κάποιοι στην ατζέντα των κινητοποιήσεων να βάζουν και για την κλιματική κρίση, έτσι, για το λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής. Εντάξει, ναι. Όλα εδώ θα τα λύσουμε στην πλατεία της Χάνθ.
2: Όχι, δεν τα λύνουμε.
0: Εντάξει τώρα. Αυτός είναι μικρομεγαλισμός και συλλαλητηριακός, ας το πω έτσι.
2: Παγκόσμιες διαδηλώσεις έχουν γίνει για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, αυτό ας κάνουμε και.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για πρωθυπουργό και για ΜΕΤΑ έτσι όπως το πάτε εσείς ίδιο, να ξέρετε. Εκεί το πάτε. Δεν θέλετε να αναδείξετε το πακέτο αυτό των παροχών που δίνει η ανάσα.
0: Το αναδείξαμε και στο προηγούμενο ημίωρο πριν από.
1: Ωραία, τα έχετε φτιάξει. Το συνεννοηθήκατε τηλεφωνικά από πριν ότι θα το πω εγώ για την Παλαιστίνη να γίνει χαμός.
0: Βασίλη, μας άκουγες νωρίτερα με τον κύριο Κατσαντώνη?
2: Λίγο άκουσα, λίγο πρόλαβα να ακούσω. Εντάξει, ήταν σε πολιτική αποτίμηση ο κύριος Κατσαντώνης. Και όντως γίνεται μια πολιτική αποτίμηση και από την κυβέρνηση και από τους υπόλοιπους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο θα σας μιλήσω, έτσι, και όχι τόσο για την εξειδικευση των μέτρων, το που θα ακούσουμε και περισσότερα 12 η ώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, θέλησε να δώσει αυτή την εικόνα του σταθερού και σοβαρού πολιτικού που εξαγγέλει λίγα και τα υλοποιεί. Και δεν είναι εξαγγελίες που ξεπερνούν τέλος πάντων κάποια όρια, όπως κατηγορείται την αντιπολίτευση ότι κάνει, και δεν μπορεί να τα υλοποιεί. Επέλεξε στην ομιλία του να κάνει έμεση αναφορά και επίθεση μόνο στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το τραγούδι που μάλλον γύρισε μπούμεραγκ για τα δίδυμα φεγγάρια μετά.
1: Γιατί το λες ότι γύρισε μπούμεραγκ? Ήταν καλή η αναφορά.
2: Ναι, αλλά το Πασό κατευθείαν έβγαλε και μετά ρωτήθηκε από τον Ευγενίδη του Σταρ ότι. Το τραγούδι λέει παρακάτω όμως μοιάζουμε σαν δίδυμα φεγγάρια. Δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΛΑΣ. Το Μητσοτάκης και Τσίπρας. Το χρησιμοποιήσω τόσο γιατί αμέσως μετά λέει το τραγούδι. Και όμως μοιάζουμε σαν δίδυμα φεγγάρια. Ότι πέρα από αυτό που λέει ότι μάελα που σε ξέρω. Ωραία που τα λες μάελα που σε ξέρω. Τέλος πάντων έγιναν διάφορα
1: λογοπαίγνια.
2: Ναι. Έγιναν διάφορα λογοπαίγνια γύρω από αυτό, αλλά η επίθεση της Κυριακής χθεσινή στον Αντώνη Σαμαρά

0: άμεση αντίδραση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ήταν έτοιμος από καιρό με βίντεο, απάντησε σχετικά με το know-how, την τεχνογνωσία για να πλήξει την παράταξη που το είπε. Ήταν ωραίο αυτό καινούργιο.
1: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ήταν αυτό.
0: Τεχνογνωσία και του είπε ότι έχεις τεχνογνωσία, εσύ την έχεις. Και ποιος θα κάνει χειρότερο κακό δηλαδή στην παράταξη. Αυτό...
2: Γενικά όπως μας είπε και το τόνισε και ο κύριος Κατσαντώνης νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επικοινωνιακά φαίνεται ότι το έχει. Δηλαδή μπορεί να ελιχθεί και να εμφανίσει ένα πρόσωπο. Εντάξει. Κυρίαρχου τουλάχιστον έτσι, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, όσον αφορά τους αρχηγούς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό προφανώς έχει καλλιεργηθεί και δημιουργηθεί. Είναι πολύ ισχυρή επικοινωνιακά η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Και εντάξει, θα πω και περισσότερα και στην εκπομπή για να μην λέτε ότι χρησιμοποιώ το βήμα για να
2: χρησιμοποιήσει τόσο
0: για διάφορα πράγματα.
2: Άμα θέλεις, σε κρατάμε και μετά τις 8.30.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Να μετακινηθώ και όλες και δεν είναι και εύκολα τα πράγματα, όπως βλέπετε και από το χάρτη της κίνησης στους δρόμους. Κάνω μια παρένθεση, επειδή είπατε για το χάρτη τώρα, και ο χάρτης, να πω για την φωτιά στα μέρη μου πάνω, στην Κόνιτσα, εκεί στην Ήπειρο που...
2: Νομίζω θα βγάλετε αργότερα τον Δήμαρχο Κόνιτσας.
0: Καλά, γενικότερα θα μιλήσουμε και εκτενώς για αυτό, γιατί είναι μια φωτιά σε εξέλιξη 7 ημέρες.
2: Έχεις πληροφόρηση, Βασίλη, έχεις προφανώς.
0: Τώρα πρωινή όχι, το βράδυ ήταν δύσκολα τα πράγματα, ήταν ακριβώς πάνω από τα πρώτα σπίτια εκεί στην Κόνιτσα, βέβαια είχε δημιουργηθεί τραγμός από τα πυροσβεστικά οχήματα που ήταν, γιατί λειτουργούσαν μόνο δασοκομάντος που τους λέμε, τέλος πάντων και θελοντές μέσα στο δάσος. Είναι μια πέσκη, αυτή η ψηλή πέσκη, η λευκή, πώς τη λένε, που είναι ένα βουνό κατά πράσινο και έλατα και αυτά τα πέσκα τα πολύ ψηλά με τον ψηλό κορμό, που δεν είναι δύσκολο εύκολο και πολύ πυκνά. Δεν είναι εύκολο να μπει εκεί μέσα. Βέβαια το ότι από πανίδα τώρα βέβαια έχει πληγεί εκεί μέσα από τη φωτιά, δεν ξέρω τι να πούμε. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι το χειρότερο, είναι ότι είναι 7 μέρες. Είναι αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες δεν σβήνουν και δεν επιχειρούν και πολλά μέσα, έτσι. Κάποια ελικόπτερα ήταν τις προηγούμενες ημέρες, μέχρι να πάνε στη λίμνη και να γυρίσουν. Καταλαβαίνεις ότι ήταν η αντιμετώπιση πολύ άμεση και... Τα πράγματα αυτά σας συγκόνησα. Θα δούμε τώρα πού είναι. Λοιπόν, ξαναπάμε. Πρωθυπουργός χθες. Χθες στη συνέντευξη τύπου και προχθές στην ομιλία, αφού τα πάμε πακέτο, έτσι με αυτές τις ανακοινώσεις για όλους που έγιναν, φτάνουν όπως λέει η κυβέρνηση στα 2,2 δισεκατομμύρια, έτσι ανέβηκε σημαντικά το πακέτο, με κάποιους ικανοποιημένους και αρκετούς δυσαρεστημένους. Ακούω δυσαρέσκεια από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί περιμένανε κάτι πιο γενναίο σε σχέση με το τεκμαρτό. Εκεί πέρα λοιπόν ευνοούνται όσοι δηλώνουν αρκετά.
1: Έχουμε την κατάργηση των τεκμηρίων και άφησε μόνο ουσιαστικά να δηλώνουν ότι εισπράττουν κατελάχιστο 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό που, το ποσό το οποίο κάποια στιγμή δηλώνει κάποιος που παίρνει το βασικό μισθό. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό όμως είναι το τεκμαρτό. Αυτό είναι το τεκμαρτό. Και εκεί πέρα λοιπόν είναι το πρόβλημα που είχαν όλο αυτό και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και θέλαν την κατάργησή του. Επίσης το τέλος επιτιδεύματος που καταργείται στην περιφέρεια και όχι στην Αθήνα, έτσι καταργείται εδώ πέρα, θα υπάρχει εδώ μια σχετική ικανοποίηση, Αθήνα διαμαρτύρεται έντονα, που είναι και το 67% νομίζω των ελεύθερων επαγγελματιών, και θα το δούμε αυτό έτσι που εκδηλώνεται αυτές τις μέρες. Γενικότερα υπάρχουν εκεί αρκετά ζητήματα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε. Σε αντίθεση με τους αγρότες που αύξησε το αφορολόγιο τους στους 20.000, πρέπει να έχει μια ικανοποίηση, όπως και τους τρίτεχνους για τον ίδιο λόγο. Δεν είναι όμως εξομοίωση όπως λέγαμε.
2: Δεν είναι εξομοίωση. Ναι. Τελικά δεν είναι. Το πίστευαν πολύ και εδώ το διαβάζαμε.
0: Το λέγαμε και εμείς, γιατί έτσι ακούστηκε.
2: Και μάλιστα επειδή μίλησα χθες με τον κύριο Τσούλια, τον οποίο θα τον ακούσετε στην επόμενη εκπομπή, τον πρόεδρο των Τριτέχνων Θεσσαλονίκης. Και αυτό που αναρωτιόμουν είναι γιατί το ακούμε τόσα χρόνια από τόσες κυβερνήσεις.
0: Είναι λεφτά, γενικό μου.
2: Και κανένας. Εντάξει, εγώ έχω την πληροφόρηση ότι αντιδρούν και κάποιοι κύκλοι. Ξέρω ποιοι κύκλοι. Ναι, σε αυτό το ζήτημα. Όχι εντός της κυβέρνησης, στην πλήρη εξομοίωση των τριτέχνων.
0: Δηλαδή αντιδρούν, τι είναι.
2: Όχι, δεν. Άμα ήταν κάτι
1: δεν
2: θα μπορούσα να μιλήσω, θα μιλούσα.
1: Πάντως, παιδιά, έκανε εντύπωση ο Κουμπαράς για τα νεογέννητα.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα πυρακάκι, το οποίο στην αρχή έκανε εντύπωση. Είναι γερμανικό, γερμανικής εμπνεύσεως, έτσι, του Μέρτς αυτό. Και έχει το Πασόκ, είπε ότι και αυτό δικό του είναι, το 18 το είχε εξαγγείλει για ίμιση υπόφυγεννηματά.
2: Κάποιοι το είδαν πολύ πλούσιο πάροχο.
1: Ας μπούμε όμως στην ουσία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο.
2: Κάποιοι το είδαν ως έμεση στήριξη στο τραπεζικό σύστημα. Τέλος πάντων,
0: είναι τραπεζικό προϊόν.
2: Όχι, λέω τώρα για ερμηνείες.
0: Αλλά από κάποιους από τα αριστερά χαρακτηρίζεται ως ένα έντονα ταξικό. Μια έντονα ταξική εισαγγελία, αφού όποιος έχει να δώσει τα 1.200 ευρώ το χρόνο, γιατί αυτό είναι το ανωτατόριο, δεν πάει με το μήνα, μπορεί να βάλεις.
1: Όχι, μέχρι 1.200 ευρώ.
0: Μέχρι 1.200 ευρώ. Όποιος έχει λοιπόν αυτό θα διπλασιαστεί στο τέλος της 18, έτσι για 18 χρόνια.
2: Απλά αυτό
1: λέει. Να το ακούσουμε, ρε Νίκο.
0: Απλά λένε ότι αυτός που δεν έχει αδικείται. Δηλαδή ένας φτωχός που δεν έχει να βάλει το κατουστάρικο στην άκρη για το παιδί. Το παιδί του λοιπόν, αυτή η δυνατότητα για το, φτωχό, για το παιδί της φτωχής οικογένειας δεν υπάρχει.
1: Ναι, Βασίλη, αλλά νομίζω.
0: Ή πιο ψηλού που του είναι πολύ εύκολο. Ωραία. Βέβαια.
1: Απλώς νομίζω ότι είναι και ένα κίνητρο πλέον για να επιχειρήσεις να βάζεις. Όχι, εγώ λέω και για αυτούς που δυσκολεύονται.
0: Για αυτούς που θέλω είναι κάτω από το δηλαδή. Όχι, Αζεμπάμπη, πώς θα το βάλουν.
1: Ναι, θέλω να
2: πω είναι ένα κίνητρο. Ο Μπάμπης λέει ότι είναι ένα κίνητρο.
1: Μια γιαγιά, ένα έτσι όπως. Ξέρουμε πώς λειτουργούμε στην οικογένεια. Να ο νονός, να η νονά, να έτσι, να αλλιώς. Είναι ένα κίνητρο να αποταμιεύσω για το παιδί και να μείνει στο λογαριασμό.
0: Δεν λέω πως όχι. Απλά
2: δεν θα υπάρχει όμως εκεί φορολογικός έλεγχος. Δηλαδή, αν να πει ο μπαμπάς ή η γιαγιά, βάλω 500 άρικο, μπορεί να γυρίσει και να του πει ο φορολογικός
0: λογαριασμός. Δεν μπορεί να βάλει πάνω. Έχει όριο, 1.200 το χρόνο.
2: Λοιπόν,
1: για το χρόνο,
2: και
1: ναι.
2: Εδώ με τα 1.200 το χρόνο, τα οποία θα γίνουν με τη στήριξη κυβέρνησης 2.400.
1: Μπράβο.
2: Εμένα, βρε παιδιά, δεν μου έβγαινε γιατί το έκανα 18
0: δεν
2: χρόνια.
0: Είναι 60.000, δεν είναι 60.000.
2: Δεν είναι 60.000.
0: 20.000 και 20.40 γίνεται. 20 και 20 γίνεται. Είναι μέσα όμως, θα έχει και το κισμό προφανώς. Αφού είναι τραπεζικό προϊόν και θα γίνει.
1: Κατάλαβε, αυτό ήταν κλειστό λογαριασμό.
2: Τόσο δυνατό το κισμό.
1: Δεν νωρίτερα παρά μόνο να γίνει 18
0: τώρα και εγώ και εμένα μου φάνηκε περίεργο πάντως σε βάθος χρόνου αυτό. Παρ' όλα αυτά για την οικονομία, αν το πάρουμε ότι κάποια στιγμή θα
2: σε κανονικό κεφάλαιο 2.400 επί 18 βγαίνει 43.200 στο τέλος.
1: Αλλά επειδή είναι κλειστός λογαριασμός, νομίζω
2: θα
1: ότι
2: θα δώσει, ρε παιδιά, 17.000
1: σε μια προοπτική 18.
0: Αλλά για την οικονομία πάντως είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έτσι, σε αιτήσια βάση, όταν θα αρχίσει να τρέχει. Δηλαδή όταν θα αρχίσει το σύνολο, γιατί κάποια στιγμή αυτό ανισχύσει.
2: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, Βασίλη μου, για να πάμε λίγο και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Κάτι τελευταίο, ορίστε. Για να πάμε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πολλοί συζήτησαν γιατί άφησε τόσο ετεροχρονισμένα, σαν μια υπόσχεση για το μέλλον, δηλαδή για σχεδόν μετά από 1,5 χρόνο, αυτό το δώρο το οποίο τελικά.
0: Για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Ναι. Το οποίο τελικά δόθηκε.
1: Δόθηκε, αλλά, Νίκο. Δόθηκε, Νίκο. Αλλά, δηλαδή, τι άλλο να κάνω για σένα.
2: Και εκεί κάναμε κάποιους υπολογισμούς.
0: Το
2: λέει 5 Σεπτεμβρίου. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν τα δίνει αυτό το Δεκέμβριο που μεσολαβούν 4 μήνες. Μα είναι 360 εκατομμύρια, δεν είναι μεγάλο.
0: Είναι ο προϋπολογισμός του έτους του 2020.
2: Είναι 360 εκατομμύρια.
1: 360 εδώ. 450 εκεί, 500 αλλού. Νίκο, πώς θα γίνει
0: ο χρόνος. Ούτως ή άλλως όμως, παρόλα αυτά βέβαια είναι 500 μεικτά, δηλαδή είναι το 400 που δίνει καθαρός στους συνταξιούχους άνω των 65, το ίδιο είναι περίπου και στους δημοσίους υπαλλήλους από του χρόνου.
2: Μέχρι του χρόνου το Δεκέμβρη ζήσε μάει να φας τη φίλη.
1: Καλά, δεν φτάνει που, σου δίνει το δώρο, πάλι γκρινιάζεις, ρε Νίκο, τι να κάνω, δεν το έπαιρνες, γκρινιάζες, το παίρνεις. Πάλι γκρινιάζει.
2: Γρήγορα,
1: δηλαδή, παρακαλώ,
2: γρήγορα,
1: ρε,
2: γρήγορα.
1: Δεν σας πιάνω από πουθενά.
2: Γρήγορα αντιπολίτευση για να κλείσουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Την έκανε εσύ, Νίκο. Δεν χρειάζεται.
2: Ναι. Εμένα περίμενε. Έλα, προχώρα.
0: Τι να πούμε, ναι, όντως τώρα. Δηλαδή, αντιπολίτευση χρειάζεται. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολλά να πει.
1: Σαν τον Νίκο. Νίκο, τι. Του χρόνου, λέει το.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις από την πρόσημη και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μίλησαν για ψίχουλα. Άλλοι είπαν ότι ουσιαστικά το Πασόκ λέει για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση που ήταν από την ομιλία και την συνέντευξη τύπου που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό. Ένα επίσης 4 λέξεις χρησιμοποίησε για τις 4 ώρες της ζωής Κωνσταντοπούλου, έτσι ήταν το πιο ευφυές, κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, ξυπνάδες. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε, λέει η Ελλάς σε σχέση με το τραγούδι και την συζήτηση και την αντιπαράθεση γύρω από αυτό. Με τα κόμματα να λένε ότι το κάλπικο αφήγημα το κυβερνητικό για το μέτρημα της ανάπτυξης, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα τους ακούσουμε βέβαια και τους εκπροσώπους τους στις εκπομπές που ακολουθούν και ειδικά μετά τις 11, έτσι που θα έχουμε πιο πολιτικό το αποτύπωμα. Είπαμε ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, για να μην φάω το χρόνο, για να προλάβει να ακουστεί και μια νότα που θα έχει μάλλον διαλέξει επιμελώς ο Νίκος.
2: Ας εδώ σε ξένα είναι... χέρια.
0: Ποιο είναι?
1: Όχι, είναι μια καινούργια παραλλαγή που λέει «Αυτά τα δώρα είναι μαχαίρια».
2: Αν σε δω σε ξένα χέρια, το γνωστό τραγούδι από τον Παντελή Θεοχαρίδη που αγαπάει ο Πάπης, αλλά σήμερα, αν μιλάτε αγαπημένος, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, Γαβριήλ Σακελαρίδη σήμερα ήταν από χθες που πήγε πάνω στο Επταπύργιο και σήμερα συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς. Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας, 5 ώρα η συνέντευξή του στο συνεδριακό κέντρο. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι με τον Νίκο Αντουλάκη να ετοιμάζεται βέβαια για το τριήμερο το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Θα τον φάει ο Ρέμος τον Νίκο Αντουλάκη.
1: Τα υπόλοιπα 11.
0: Ο Ρέμος θα τελικά πού θα τραγουδήσει, μέσα από το Λευκό Πύργο, θα βγει μέσα από το Βουκεφάλα. Από πού θα εμφανιστεί, γιατί έχουμε μια αγωνία.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν θα προλάβουμε, Βασίλη.
0: Ρέμο έπρεπε να βάλει πάνω στο Βουκεφάλα.
2: Ρέμο βάλαμε και θα ξαναβάλουμε. Να μείνει στην εκπομπή να ακού. Γιατί σε αυτή την εκπομπή ακούγονται όλα.
1: Υπόλοιπα με τον Βασίλη, 11 με 1, με την Έφη την Τζαμπάζη. Καλή επιτυχία, Βασίλη. Καλή επιτυχία, θα σας ακούσουμε. Ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 12 από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης. Ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο της Μοναστηρίου διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μία από τις οποίες εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 102, η πόλη ξύπνησε στα 36 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Συνεχίζεται το καλοκαιράκι και σήμερα να έχει βγει λαμπρός ήλιος έξω. Εσείς συντονισμένοι στον 102 και στην εκπομπή μας 6930-078-228 το τηλέφωνό μας. Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός στο μικρόφωνο της εκπομπής. Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Από ό,τι βλέπω έχει φουντώσει και πάλι η κίνηση στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, σε διαφορετικά σημεία, αλλά και στα δύο ρεύματα. Και στο Βαρδάρι έχουμε πολλή κίνηση και στη Μίκη Θοδωράκη.
1: Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρε φίλε, γιατί εγώ κοιτάζω πρώτα τώρα
0: τα μπαίνουν ανατολικά. Μπαίνουν από Χαλκιδική. Εκείνη που έχει ηρεμήσει αρκετά είναι η Βασιλίσσης Όλγας, το λέμε και το ξαναλέμε. Πράγματι, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο εισόδου έχουμε θέματα. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα μετά από αυτό το γεμάτο τριήμερο.
1: Γεμάτο πολιτικά.
0: Να, ορίστε, αντιπολιτευόμενος τύπος ή εφημερίδα Δημοκρατία θα λέγαμε. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κοινωνολογίας από τον Κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είδα και ιδιαίτερα Κακόκεφο, μάλλον Καλόκεφος ήταν.
1: Και εγώ δεν τον είδα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο με το θέμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Μεταξύ των όσων γράφει στο πρωτοσέλιδο ο ελεύθερος τύπος.
0: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, βέβαια να υπενθυμίσουμε, δεν το είπαμε και με τον Βασίλη, πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι στις 12 σήμερα, φυσικά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το πακέτο που είναι πάνω κάτω στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σε διαφορετικές βέβαια χρονικές φάσεις θα αποδοθεί. Η εφημερίδα Τα Νέα, πιθανότερη εκδοχή απώλεια ισχύως, κάτι που το ακούμε και το γνωρίζουμε πολύ έτσι συχνά για την μοιραία πτώση του Phantom και βέβαια η αυτοθυσία των δύο πιλότων. Ήθελα να το πω και χθες αλλά λόγω χρονικού περιορισμού δεν μπόρεσα να πούμε, να τονίσουμε ότι η κουλτούρα, η πτάμενη κουλτούρα των χειριστών της πολεμικής μας αεροπορίας δίνει ως πρώτο μέλημα πάντοτε και έναντι της δικιάς του ζωής
1: να σωθεί το αεροσκάφος.
0: Όχι. Και πριν από
1: καλά,
0: αυτό,
1: να μην, υπάρξει...
0: να μην πέσει σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι η πρώτη φροντίδα και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα σε βαθμό αυτοθυσίας. Πάμε στα υπόλοιπα των νέων, τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας λέει τα τεκμήρια της συμμαχίας, τη Walk Agenda, το κράτος δικαίου και ράβοντας για το κουμπαρά της συντάξης, δημόσιους υπαλλήλους και τρίτεκνους.
1: Εγώ διαβάζω την Εστία. Και λέει ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε, λέει η Εστία, στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποια προσπάθεια συγκυβερνήσεως χωρίς να είναι ο ίδιος στη θέση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι το πρώτο κόμμα είναι αυτό που καθορίζει, αυτό που βρίσκεται υψηλότερα.
0: Δεν ξέρω, έδωσε μια ερώτηση αντί για απάντηση στην συνάδελφο τη Σοφία Φασουλάκη όταν του έδεσε αυτό το θέμα. Είπε πολύ έτσι, τηλεγραφικά, δηλαδή κυρία Φασουλάκη θέλετε να παραιτηθώ αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω.

0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, στο μεταξύ μας σε επικοινωνία και με την Λία τη Χριστάρα, να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση του κοριτσιού του 13χρονου. Εφημερίδα των συντακτών, εξαγγελής Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, κάλπικο πακέτο, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια.
1: Η κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκης Σαμάρα και εστιάσει, αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Και σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς, σεισμός στην Ευρώπη από την απέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
0: Η εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας, ξετύπλωση των οδικών χάρτων παροχών, το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το διέλυμα της κάλπης για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Μανιφέστο, τέλος στα τεκμήρια, οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου νούμερο 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό νίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας. Και βέβαια το μέτρο που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες.
0: Και κλείνουμε με την απογευματινή. Να φύγουν και οι διαφημίσεις από μπροστά. Το 2030 με οδηγούς σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Και εδώ έτσι απαριθμεί κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Πάμε στους Rainbow. Έτσι και Since You've Been Gone. Και σε λίγο θα επανέλθουμε, πιθανώς και με νεότερα για το θέμα που σας είπαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Έχω, λέει, μια απορία. Γιατί όταν λέτε ότι σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, δυστυχώς αναφέρετε τα παιδιά ξεχωριστά, και τα παιδιά άνθρωποι είναι. Απλώς είναι μικροί άνθρωποι. Γιατί, βρε Δέσποινα μου, επειδή είναι μικρά παιδιά, η τραγικότητα μιας κακής είδησης όπως αυτή που περιγράφεις γίνεται ακόμα πιο τραγική. Γι' αυτό αναφέρονται ξεχωριστά τα παιδιά. Γιατί, πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου? Προφανώς και κάθε ανθρώπινη ζωή, ναι, έχει τη δική της αξία, αλλά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, τότε η τραγωδία,
1: εντάξει,
0: γίνεται,
1: ναι,
0: μεγαλύτερη.
1: Προφανώς πολλαπλασιάζεται ο πόνος. Πολλαπλασιάζεται ο πόνος και για τους ανθρώπους, τους οικείους, τους συγγενείς, αλλά και για όλους.
0: Και για την κοινωνία
1: εμάς.
0: Αλλιώς τώρα. Εντάξει. Ένα πιτσιρίκι είναι αλλιώς τώρα.
1: Γιατί ο νόμος της φύσης, εντάξει, ο νόμος της φύσης είναι να φεύγουν πρώτα οι γυρεότεροι πάντοτε και μετά οι νεότεροι. Τέλος πάντων, πάμε πέρα από αυτά τα φιλοσοφικά ζητήματα, πάμε λίγο σε πιο λαϊκά, έτσι όπως το λαϊκό άθλημα του ποδοσφαίρου. Είχαμε μία αγωνιστική, με αρκετές συζητήσεις, με αρκετές φαλιάρες, σκατραπακές. Έχουμε και κάποια άλλα νεότερα.
0: Ποιον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή?
1: Θόδωρο Χατζηπαντελή.
0: Γεια σου, ρε Θόδωρη, καλημέρα.
1: Μας ακούει ο Θόδωρος? Θόδωρος Χατζηπαντελής
0: μας ακούει,
1: μαζί
0: μας. Ακούει. Έλα, Θόδωρε.
1: Μία σύντομη φωνούλα μπόρεσα να προλάβω να ακούσω.
0: Να το ξαναπάρουμε και θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Μα ακούτε, καλημέρα.
1: Σε ακούμε, τώρα σε ακούμε.
0: Ρε Θόδωρε, είσαι σαν Κίντερ Έκπληξη κάποτε. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μας
1: πρέπει να βγεις από το αυγουλάκι σου. Έλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Λέω, μπορούμε να το φιλοσοφήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ας φιλοσοφήσουμε καλύτερα επί των ποδοσφαιρικών.
0: Με το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το ΠΑΟΚ.
2: Αυτό, βεβαίως. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε κυρίως στην πολύ καλή απόδοση που είχε ο Τετέι απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ και που βεβαίως ο ΠΑΟΚ φωνάζει για αυτή την φάση. Γιατί
0: και εδώ
2: η φάση
0: που τα λέμε, ρε Θοδωρή. Και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρεις που είμαι, αφού το λέει το ΒΑΡ και αν το λέει το ΒΑΡ, εγώ δεν νοιάζω σχεδόν ποτέ με τη διαιτησία. Και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί ήταν σε κρίσιμο μάτς. Έχουμε την αποβολή του παίκτη του ΠΑΟΚ, έχουμε τον Παναθηναϊκό να προηγείται και έχουμε αυτή τη φάση η οποία βγάζει μάτι ότι είναι πέναλτι. Και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να πάει να τη δει στο ΒΑΡ.
2: Ναι. Και δεν τον έστειλε ο Βαρίστα.
1: Δεν φταίει ο διαιτητής, φταίει αυτός που ελέγχει το ΒΑΡ, ότι δεν τον ειδοποίησε.
0: Μα είναι φοβερό τώρα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι εάν εκεί σε εκείνη τη φάση ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει ένα πέναλτι και πιθανότατα τη δυνατότητα να ισοφαρίσει. Και είδαμε μετά πώς τον πήρε το παιχνίδι και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να χάσει και με 4 και με 5-0.
1: Πάντως έφυγε με ήττα ο ΠΑΟΚ και έφυγε και με ένα σοβαρό τραυματισμό του Γιαννούλη, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι πραγματικά, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του LKB την προηγούμενη μέρα. Πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός, ακόμη πιο σοβαρός από ό,τι φαίνεται του LKB. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά και είναι παίκτες κλειδιά για τις ομάδες τους, έτσι. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός πλέον αποδυναμώνεται πάρα πολύ όσον αφορά τη θέση του φορ και ο ΠΑΟΚ, αν χάσει το Γιαννούλη, είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί ο Γιαννούλης δεν παίζει μόνο άμυνα, είναι και πάρα πολύ καλό σε όλη την πλευρά επιθετικά.
0: Βρε, αυτά τα 100 χρόνια ξινά μας γίγαν, Θοδωρή. Εάν κάποια στιγμή δεν φέρνουν center for στην Τούμπα, τουλάχιστον να σφέρουν έναν παπά, έναν ιερέ, να κάνει ένα ευχέλιο, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Απευθύνσου στον κύριο Σαββίδη, ο οποίος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό το δήλωσε πράγματι, ότι δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Θα μείνει εκεί. Υπάρχει βέβαια στον ΠΑΟΚ, θέλουμε πολύ ώρα για να το κουβεντιάσουμε, πολύ μεγάλη γκρίνια και από τους φιλάθλους και ανακοίνωση της θύρας 4. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ο Σαββίδης δεν θέλει να αφήσει την ομάδα, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μπλεγμένο για την ώρα θέμα. Δεν φαίνεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση ο ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται να έχει βάθος στον πάγκο, δεν έχει σεντερφόρ. Αν χάσει και το Γιαννούλη, ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, στην πορεία αλλάζουν, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή, είναι δύσκολο να βγουν συμπεράσματα. Και για να πάμε και στις άλλες ομάδες, να πούμε ότι και ο Άρης έφαγε 5 από την ΑΕΚ, εκεί που
0: και σε ένα μάτς που φαινόταν ότι το ελέγχει, ρε παιδί.
1: Ο Άρης είχε καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε μια σχετική ισορροπία.
0: Δεν φαινόταν το μάτς ότι θα πάει σε
1: με το
0: σκορ.
1: Που έγινε το 2-0 κατέρευσε, ειδικά η άμυνα του Άρη που έχει και πολλά κενά.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και υπάρχει ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή το βράδυ, έτσι, στις 9 η ώρα, στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι το ντέρμπι εδώ της Θεσσαλονίκης και καταλαβαίνει κανείς ότι
0: δεν έχει περιθώρια καμία από τις δύο τις ομάδες για καινούριο κάζο και για καινούριο στραβοπάτημα.
1: Εγώ πάντως, να σου πω κάτι, βλέπω πολύ πιθανό ένα χ. Το βλέπω ένα πιθανό, δεν ξέρω αν το έπαιζε.
2: Καλά, αυτό...
0: θα το δούμε Νίκο. Εγώ πάντως...
2: Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Στην πορεία.
2: Αυτό που κρατώ, η ουσία είναι...
0: Ναι, Θοδωρή.
2: Ναι, λέω ότι η ουσία είναι ότι και οι δύο προέρχονται από άσχημα αποτελέσματα και μένει να δούμε πώς θα εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι διαθέτουν κακές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έρχεται και από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Ο Άρης θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Πρέπει να δούμε πώς θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ τους.
1: Πάμε σύντομα να δούμε και σίγουρα... το υπόλοιπο, το πανόραμα των αγώνων της αγωνιστικής για να κλείσουμε.
2: Βόρος Ολυμπιακός 1-1 με τον σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Πανετολικός είναι η μόνη ομάδα μέχρι στιγμή που έχει 3-3, το απόλυτο δηλαδή, με τον Αναστασίου στον πάγκο. Και
0: νομίζω παίζει με τον Παναθηναϊκό. Στην επόμενη αγωνιστική νομίζω παίζει με Παναθηναϊκό.
2: Παίζει με Παναθηναϊκό, ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει και αυτός το απόλυτο 2-2, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο, δεν είχε αγωνιστεί επειδή έπαιζε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όφη και η Φυσιά 2-0 και Όφη με τον Κόντι. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο Έλληνες προπονητές μπορούν να δείξουν πολλά, όπως και στον Άρη ο προπονητής, ο Έλληνας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για αυτές τις τρεις ομάδες να κάνουν μια καλή πορεία με τους Έλληνες προπονητές τους πάγκους. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική σημαδεύτηκε κυρίως από τον χαμένο βαθμό του Ολυμπιακού, από τη βαριά ήττα του Άρη, την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ 5-0 και το χθεσινό ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 που είχε πολλά και διάφορα όπως αναφέραμε. Τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα, να πούμε ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρώτο τίτλο, καθώς κέρδισε με κατοστάρα την Νάπολη στο τουρνουά που έγινε στην Ιταλία. Δύο ιταλικές ομάδες νίκησε, μετά την Ούντινε και την Νάπολη. 174-31 πόντους ο Οσμάν, ο οποίος πραγματικά δείχνει το μεγάλο ταλέντο του και βέβαια δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, όπως και ο Άρης. Οι πραγματισμοί υπάρχουν και στο μπάσκετ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τον Αν κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού, οπότε δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστούν στην αρχή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι πάντως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δείχνουν έτοιμοι ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στην φετινή αγωνιστική περίοδο ή τουλάχιστον να βάλουν δύσκολα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Καραλής έγραψε ιστορία στο Diamond League, καθώς με 6-12 και την απουσία του Μπλάντς, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και δεν αγωνίστηκε, με 6-12 ρεκόρ meeting πήρε και την πρώτη θέση και το πρώτο του διαμάντι, το οποίο συνολικά είναι το 8ο να πούμε, και από τα 8 διαμάντια που έχουν κερδίσει οι Έλληνες μέχρι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, τα 6 είναι στο επικοντό. 5 από τη Στεφανίδη, 1 από την Κυριακοπούλου και 1 από τον Καραλή.
1: Πάντως το έχει κάνει τα 6 μέτρα, τα έχει κάνει η ψωμωτήρη ο Καραλής, που κάποτε ήταν...
2: Ναι, 6-20 έχει ρεκόρ. Έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, θα χρειαστεί να σε διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Λία τη Χριστάρα.
1: Για ένα δραματικό γεγονός, πρέπει να δούμε τι έγινε.
0: Είχαμε την πτώση ενός κοριτσιού γύρω στα 13-14 από μπαλκόνι στην Μοναστηρίου. 4 ώρα τα ξημερώματα. Πάμε να μας πει η Λία λεπτομέρειες και κυρίως σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κορίτσι.
3: Το κορίτσι όμως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, μάλλον θα χρειαστεί και χειρουργείο. Έχει κάποια κατάκοπτα χτυπήματα. Ανέκοψε την πτώση μια κατασκευή, λαμαρινοκατασκευή, δεν της ουσίας θα είναι αυτές οι σκεπές που έχουν από πάνω
1: ναι,
3: τα
1: υπόγεια. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, Ναι.
3: Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, θα γίνει καλά.
1: Είναι από ξενοδοχείο, όμως, από ξενοδοχείο.
3: Είναι από ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή του συνδρομικού σταθμού. Εκεί στην περιοχή της Μοναστηρίου. Τα ξημερώματα συνέβη το περιστατικό. Ερευνώνται οι συνεργείς κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Γιατί έπεσε από αρκετά ψηλό, όχι από μπαλκόνι. Τελικά κατά πάσα πιθανότητα από παράθυρο ήταν η πτώση. Το παιδί είναι μόλις 13 ετών. Πάρα πολύ μικρό. Τώρα, γιατί ήταν εκεί. Με ποιους ήταν εκεί. Δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα οι γονείς.
1: Είναι το παιδί,
3: σε κάθε περίπτωση ένα οικογενειακό για μένα. Δράμα, ένα κοινωνικό θέμα, πάρε το όπως θέλετε, όταν ένα παιδί είναι μόνο του σε ένα ξενοδοχείο, σε ξημερώματα, χωρίς να είναι εκεί ο γονείς του. Τώρα ακριβώς τι συνέβη θα το δουν εκεί οι αστυνομικοί που βρίσκονται ήδη στο ξενοδοχείο μέσα. Έχει αρκετή σήμανση. Έχουν έρθει άνθρωποι από το ΑΠΑ για να ερευνήσουν το τι συνέβη. Ας μείνουμε σε αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα ένα ατύχημα. Αυτό είναι η πιο πιθανή αιτία. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν και οι αστυνομικές αρχές.
0: Λία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Εμείς θα γυρίσουμε στον Θοδωρή τον Χατζηπαντελή. Τον έχουμε στη γραμμή. Αφού διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που μας ακούει από Λονδίνο. Καλημέρα, λέει, από το ηλιόλου στο Λονδίνο.
1: Hello, London.
0: Αν είναι δυνατόν ο Χατζηπαντελής να ξεχνά επιδεικτικά την πρώτη και ιστορικότερη και μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Ηρακλή. Και όχι, δεν λέει τίποτα για το σημερινό παιχνίδι.
1: Με τίποτα.
0: Αστέρας Άκτορ Ηρακλάρα, κύριε.
1: Με τίποτα. Ο Θοδωρής με τίποτα δεν παρακάμπτει τον Ηρακλή, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Καλή σου. Έλα.
2: Ναι, τρεις ομάδες έχουμε, βεβαίως. Αστέρας Τρίπολης με αυτό θα ολοκλήρωνα σήμερα.
0: Ναι, γιατί είναι το σημερινό παιχνίδι, το Δημήτρη. Μην είσαι τέτοιος. Μέχρι τώρα μας έλεγε για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα μπαίνει στο κλείσιμο για το τι περιμένουμε σήμερα.
2: Ναι, είναι σε τρεις δόσεις αυτή η αγωνιστική. Όπως είπαμε, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν στις 6 Αστέρας Τρίπολης ή Αστέρας Άκτρο, όπως λέγεται, Ηρακλής. Ο Ηρακλής έχει πάρει τον πρώτο του βαθμό την προηγούμενη αγωνιστική εκτός έδρας στο γήπεδο του Βόλου. Και σήμερα ελπίζει ότι θα κάνει μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ο Αστέρας δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και φαίνεται ότι φέτος πάλι θα είναι μια από τις ομάδες που θα παλέψει για την παραμονή, όπως και η Καλαμάτα που πήρε τον πρώτο της βαθμό από τον Ατρόμητο.
1: Και για να δείτε πόσο, για να δείτε πόσο αγαπάμε, Θοδωρή, Μπάμπη και φίλοι μας τον Ηρακλή, θα κλείσουμε και με έναν Ηρακλειδέα, έτσι, τον Αντώνη Ρέμου.
0: Δεν ξέρω πόσο τον αγαπάνε ακόμη Ηρακλειδείς, δεν ξέρω.
1: Πάμε.
2: Άλλο θέμα και αυτό,
1: ναι.
2: Εκεί με τον Μέγα Αλέξανδρο και διάφορα, ναι.
0: Λοιπόν, Θοδωρή,
1: ευχαριστούμε
0: μου.
1: Θοδωρή.
0: Ευχαριστούμε το Θοδωρή.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς τους φίλους ακροατές.
1: Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Εμείς θα βγούμε από το στούντιο τώρα για να πει η Βούλα Ισαΐτη. Μάνος Πυροβολάκης, Αντώνης Ρέμος.
0: Το υποσχεθήκαμε και ό,τι είπαμε το κάναμε.
1: Αύριο πάλι.
0: Στις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, για διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευξης. Συνέντευξη τύπου θα δώσει σήμερα στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του Ούλριχ Ζίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα. Αυτή τη φορά σε περιοχή όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μοναστηρίου. Το 13χρονο κορίτσι διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει πυκνό δάσος στην Γκόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και για την περιφέρεια Κρήτης. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ ως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Η αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να αναμένεται να χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε 13.842 σχολεία όλης της χώρας, όπου αναμένεται να προσέλθουν περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια μαθητές. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μία από τις οποίες σημειώθηκε εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σημειώθηκε σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε». Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Η Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Σαν να έχεις χάσει ένα κιλό μες στο Σαββατοκύριακο.
1: Ένα θα σου πω. Έχω λιώσει, να ξέρεις.
0: Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λαδιανός επιβλέπει εδώ πέρα. Ναι, είμαι εδώ, λέει.
1: Εντός, εκτός και επί τα αυτά.
0: Αφιλητικά, ναι. Ακούστηκε. Μάλλον ήθελε να μιλήσει νωρίτερα με τον Μπάμπη του Τζομπάνογλου και δεν πρόλαβε. Κατάλαβες, οπότε σου λέει κάτσε να έρθω να τα πω και στα παιδιά. Κοίταξε, αν περιμένεις λίγο, 11 η ώρα ξεκινάει και ο Πεκλάρης με την Έφη την Τζαμπάζη σήμερα. Οπότε θα έχεις τα λες. Μετά πάει και σε ραδιοεφημερίδα, δίκτυο κτλ. Χρήστο, ήταν πολύ γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Σε βλέπαμε παντού.
1: Αν μη τι άλλο, ήταν ένα έντονο γεμάτο Σαββατοκύριακο που έβγαλε ειδήσεις. Πήγε ακριβώς έτσι όπως το περιμέναμε και το υπολογίζαμε, Μαρία, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτό, αν θέλεις, τη δική του σημασία, διότι ο Πρωθυπουργός έριξε τη σημαία για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλέον με την ομιλία του και στη Διεθνή Έκθεση.
0: Κοίταξε, θα το δούμε αυτό για την έναρξη της προεκλογικής
1: περίοδου.
0: Σαμαρά,
1: ναι, σε αντιπολίτευση.
0: Ναι. Και αυτό υπήρχε, ναι, πολιτικός τόνος στη συνέντευξη τύπου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λένε κάποιοι ότι θα μπορούσε να δώσει και κάτι της παραπάνω. Γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ έχω μια. Υπάρχει ένα οξύμορο. Και θα σου πω τι ακριβώς εννοώ. Από τη μία πλευρά. Έχει την αντιπολίτευση η οποία λέει ότι η οικονομία είναι στηριγμένη πάνω σε πύληνα πόδια, δεν πάει καλά, δεν αποδίδει, δεν φέρνει ανάπτυξη στα επιθυμητά αποτελέσματα και εξαγγέλει ένα τεράστιο πακέτο παροχών. Αφού δεν μπορεί λοιπόν να πάει καλά η ελληνική οικονομία, πού βασίζεσαι ότι μπορεί να σου δώσει αυτά τα χρήματα? Και από την άλλη πλευρά έχει την κυβέρνηση η οποία λέει ότι η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά πάει με ένα πιο σφιχτό πρόγραμμα οικονομικό. Θεωρώ ότι η λέξη κλειδί είναι ρεαλισμός. Και επίσης θεωρώ ότι η λέξη κλειδί δίπλα στον ρεαλισμό είναι η θεσμικότητα. Και πλέον ο πολίτης, έχοντας μια εικόνα του τι μπορεί να δώσει ο καθένας, μάλλον το τι μπορεί να δώσει είναι στην κυβέρνηση, το τι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση και το τι θέλει να δώσει η αντιπολίτευση, έρχεται σιγά σιγά η ώρα για να αναλάβει και ο πολίτης την ευθύνη του.
0: Και περιμένουμε να ακούσουμε και βέβαια και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Τα οικονομικά τα έχεις.
0: Ακριβώς. Σήμερα είναι δεδομένα. Η συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά. Μέσα στην εβδομάδα θα είναι και άλλη πολιτική αρχηγή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι την Τετάρτη το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης και βεβαίως το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης παραδοσιακά ανήκει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ακούσουμε λοιπόν όλα τα προγράμματα. Σημασία έχει ότι σήμερα θα γίνει εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι.
1: Και έχω μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ ως εργαζόμενη είσαι ικανοποιημένη από αυτό που άκουσες?
0: Δεν θέλεις να ακούσεις τη γνώμη μου?
1: Όχι, να την ακούσω.
0: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα για παράδειγμα γιατί εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Δηλαδή, αν κάποιος είναι στη σύνταξη στα 64, γιατί να μην πάρει, ας πούμε, τα 400.
1: Θα το πάρει μόλις γίνει 65.
0: Θα δούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο, γιατί θα μας απαντήσουν αυτοί που τους αφορούν. Θα μιλήσουμε και με εκπρόσωπο των Τριτέκνων, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Οπότε θα δούμε έτσι πώς θα ήταν τα μέτρα, γιατί αυτοί το ζουν με τις συνθήκες που ζουν. Αυτοί έχουν να πάρουν από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και θα μας πούν αν τους ικανοποιούν ή όχι. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και την εξειδίκευση, γιατί καμιά φορά δημιουργούνται έτσι κάποιες απορίες που καλό είναι να τις λύνουμε πριν τοποθετηθούμε έτσι πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Να μην δηλαδή δημιουργούμε εντυπώσεις χωρίς να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα. Αυτό που είναι ανησυχητικό, νομίζω, η είδηση μας έρχεται από τη Γερμανία και έχει να κάνει με τη σαρωτική νίκη στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, όπως το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι είναι το AfD.
1: Και εδώ ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ, διότι πρέπει να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας.
0: Η γερμανική ακροδεξιά έχει, δηλαδή, για να καταλάβετε, έχει πατήματα στον ίδιο το Χίτλερ.
1: Διότι πρέπει να δούμε τι γίνεται

0: από τον πέμπτο όροφο και ακόμη να είναι στη ζωή. Είναι βαριά τραυματισμένη βέβαια, πολύ τραυματίας, και μάλιστα χρειάστηκε και η πυροσβεστική να επιχειρήσει για την ανάρσυρση από την πρασιά του ξενοδοχείου. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και βεβαίως υπάρχουν έρευνες σε εξέλιξη για να δούμε τα αίτια και τις συνθήκες της πτώσης.
1: Λέγονται και γράφονται πολλά, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Ακριβώς παρακολουθούμε, παρατηρούμε και βλέπουμε ακριβώς το τι γίνεται. Αλλά η επικαιρότητα νομίζω είναι γεμάτη, Μαρία.
0: Είχαμε και το τρίμερο πένθος, έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν έρευνες δηλαδή και γιατί έπεσε το αεροσκάφος, πώς έπεσε για τα αίτια, αλλά και πώς δεν ενεργοποίησαν την αυτόματη εκτείναξη οι πιλότοι. Τι συνέβη δηλαδή, μπλόκαρε το σύστημα, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις.
1: Είχαν την προσοχή τους στο που τελικά θα πέσει το μαχητικό για να αποφύγουμε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Μεγάλη συζήτηση πάντως περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα της κυβέρνησης. Όλοι ψάχνουν να δουν πόσο θα ωφεληθούν και ποιοι θα ωφεληθούν από τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δισεκατομμύρια ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τι κερδίζουν οι επαγγελματίες, τι κερδίζουν οι αγρότες, τι κερδίζουν οι τρίτεκνοι, τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι. 12 η ώρα η ανακοινώση από τον Κυριάκο Πιερακάκη και θα δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Υπάρχει μια γκρίνια, πολλοί περιμένανε περισσότερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο των παροχών, αλλά εγώ θα πω ότι καλύτερα που λέει ο λόγος δύο και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι που συζητούσαμε έξω πρωτού μπούμε στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε μια μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα από χθες και είναι και σε δύσβατη περιοχή. Λένε ότι είναι καλύτερη εικόνα σήμερα, αν και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, αλλά υπάρχει έτσι μια, να πούμε έτσι, με μια επιφύλαξη, μια αισιοδοξία. Είναι δύσβατο λοιπόν το ανάγλυφο της περιοχής, υπάρχουν χαράδρες, αλλά συμμετέχουν στην πυρόσβεση, στην επιχείρηση και χερσαίες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Θάσος, πολύ προσοχή, το νου σας, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια, είτε πρόκειται για δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, είτε πρόκειται για ανθρώπινη αμέλεια από κάποιες δουλειές που μπορεί να κάνουμε, που δεν υπολογίσουμε ότι μπορεί να προκαλέσουμε κάτι τόσο μεγάλο, τόσο καταστροφικό. Αυτά σε ό,τι αφορά και την επικαιρότητα που θα τη δούμε αναλυτικά ούτως ή άλλως. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και μία συζήτηση για τις ηλεκτρονικές απάτες. Δεν ξέρουμε από πού θα φυλαχτούμε. Σου έρχεται ένα email και δεν είναι όπως παλιά που έλεγε ότι μας λέγανε οι ειδικοί ότι ξέρετε αν έχει πολλά ορθογραφικά, αν το ένα, αν το άλλο, οπότε ήξερες πώς θα φυλαχθείς. Τώρα επειδή χρησιμοποιούν οι επιτίδη την τεχνητή νοημοσύνη, δεν σε καλή ώρα η κυρία εκεί στην Πάτρα, νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ρονάλτο. Θα μου πεις ο Ρονάλντο θα βγει στα ελληνικά να σου ζητήσει 100 ευρώ.
1: Κομματάκι δύσκολο.
0: Εντάξει, ναι, αυτά δεν συμβαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς εύκολα να την πατήσεις, γιατί μπορεί να μην ήταν ο Ρονάλντο, να εμφανιζόταν κάποιος γείτονας για παράδειγμα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πάρει την μορφή οποιοδήποτε, αν το προγραμματίσεις. Υπάρχουν πολλά προγράμματα.
1: Και στο Ηράκλειο, ένας 15χρονος έβαλε κοσμήματα και χρήματα, λέει, στο στήλο της ΔΕΗ. 5.000 ευρώ ηλία επίσης. Πολλοί συμπολίτες μας σκέφτονται και το εξής και αναρωτιούνται και δικαιολογημένα. Μπορεί δηλαδή να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο να αρχίσει το γνωστό το παραμύθι ότι να υπάρχει πρόβλημα με το ΔΔΕ, βάλε τα κοσμήματά σας και τα λοιπά, και να σκέφτεσαι ότι αν σε παρακολουθεί. Δηλαδή να φύγω τώρα από το σπίτι, να μην φύγω, θα περιμένει να φύγω για να μπει. Είναι πολλές οι σκέψεις που πρέπει να κάνεις.
0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την πρώτη ενότητα με το τι γίνεται στην πόλη, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη μουσική σκηνή τουλάχιστον, ανεβαίνουν στα Βέντο ο Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό. Η νεολαία γνωρίζει Χριστό, μη σου φαίνονται περίεργα τα ονόματα. Αλλά είδες τι έγινε με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έτσι, όχι με τη συναυλία, με την εξέδρα που πήγε να στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Με συγχωρείς, αλλά έχω μείνει πίσω χρονικά, διότι εγώ παρακολούθησα χθες δύο λαϊκά είδωλα.
0: Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρης Πανταζής.
1: Ναι.
0: Ήσουν εκεί, παρακολούθησες.
1: Όχι, τα άκουγα από το μπαλκόνι του σπιτιού. Αλλά φτάνει μέχρι εκεί ο ήχος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φτάνει. Αλλά να σου πω και κάτι.

0: Ναι.
1: Μπουζούκια.
0: Κοίταξε, όλα.
1: Αυτά είναι πραγματικά, ναι, μπουζούκια.
0: Όλα είναι καλά και όλα είναι, ναι, μέσα στο πρόγραμμα. Όλα τα είδη μουσικής. Και βλέπουμε ότι υπάρχει φέτος ρεπερτόριο, όπως και τις άλλες χρονιές, για όλες τις προτιμήσεις. Δηλαδή, ναι, το σημερινό, το απόψινό το σχήμα είναι πιο πολύ της νεολαίας. Τώρα, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου υπήρχε το εξής. Στήθηκε μία εξέδρα γύρω από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, λες και θα έβγαινε ο Αντώνης Ρέμος Καβάλα στο Βουκεφάλα να τραγουδήσει. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και πώς το έστησε έτσι. Δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, ποιος έδωσε άδειες κτλ. Από τον Δήμο, αρμόδιος αντιδήμαρχος, είπε ότι εμείς δώσαμε άδεια, αλλά όχι να βάλουν και τη σιδέρια επάνω στο άγαλμα. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν κάποιες τροποποίησεις.
1: Και πρέπει να γίνουν.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει. Αλλά... δηλαδή, λίγο να υπάρχει και ένα μέτρο.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά δίνει την άδεια και ξεχυλώνει.
0: Μα είδες τι έγινε με τα αυτοκίνητα, αυτά τα super cars στις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Δόθηκε άδεια, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπεύθυνοι, για να κάνουν, να τα εκθέσουν στην παραλία. Και πήγαν κάποιοι νεαροί οδηγοί που συμμετέχουν σε αυτή την επίδειξη, τέλος πάντων, και άρχισαν να κάνουν γκαζιές και κόντρες. Δηλαδή,
1: μπαντιλίκια.
0: Μπαντιλίκια το λένε αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, σου δίνει άδεια ο άλλος για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει. Μήνες αυτό για το οποίο έχει συμφωνήσει. Μην πας παρακάτω. Μιλώντας για άδεια, μήπως να πάρουμε την άδεια εδώ πέρα να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Φυσικά θα μας τη δώσει ο Ανδρέας ο Κοράνης, αλλά προτού πάει στο τραγούδι, θέλω να πω, να δώσω μια πάσα που είχα έτσι αποθυμένο να το πω. Βασανίσου.
0: Α, βασανιστήκαμε πολύ το Σαββατοκύριακο, Χρήστο.
1: Λεπά.
0: Το ξέρω, το ξέρω.

0: Πάμε τώρα, Χρήστο, να δούμε έτσι πώς εισέπραξαν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και θα ξεκινήσουμε από τους τριτέκνους. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά του Νομού Θεσσαλονίκης 3-1, ο κύριος Στέλιος Τσούλιας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλή σας ημέρα.
0: Είστε ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τους γονείς με τρία παιδιά?
2: Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά έχουμε κάποια θετικά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάμε εμείς σαν γονείς, σαν σύλλογοι τοπικοί και σαν ομοσπονδία.
1: Προφανώς εμείς, όμως κύριε Τσούλια, θεωρώ ότι αυτό είναι και μια δυναμική διαδικασία, σωστά?
2: Θεωρώντας, εξηγώντας ότι θα πρέπει να ζητάει κάποιος για να ανταποκρίνεται ο άλλος που έχει για να δώσει, αυτό εννοείται.
1: Μια
2: διαδικασία μεταξύ του. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δουλειά μας, δικαίωμά μας, υποχρέωσή μας για τα παιδιά μας να διεκδικούμε πράγματα είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά πλέον η δημογραφική πολιτική, το δημογραφικό για τη χώρα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ και όποιος και να ασχολείται με τα οικονομικά, δεν έχει σημασία αν έχει ή δεν έχει παιδιά, αντιλαμβάνεται ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορούμε να καταβάλουμε ασφαλιστικές φορές, δεν μπορούμε να καταβάλουμε φορολογικές φορές, αν δεν έχουμε Έλληνες πολίτες να υποστηρίξουν τους όποιους νόμους μελλοντικά βγάλουμε. Άρα θα πρέπει από τώρα, είναι ήδη αργά, αλλά θα πρέπει από τώρα η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στην οικογένεια με 3 και 4 και 5 παιδιά, όχι μόνο με 3 παιδιά, και να δώσει κίνητρα και βοήθεια. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω, δεν έχουν πάρει όλοι οι τρίτοι και όλοι οι πολίτες τη βάουτσερ. Δεν μπορούν τα παιδιά τους, δηλαδή, από ένα ποσό και πάνω. Δηλαδή, θεωρεί ότι εάν κάποιος γονιός έχει, ας πούμε, 17.000 τρίτεκνος προκειμένου που αφορά εμάς, δεν έχει την άνεση και μπορεί το παιδί να το στείλει ένα απογευματινό κβάπ, ας πούμε, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα απογεύματα, αν δουλεύει κιόλας ο άνθρωπος και έχει απογευματική βάρδια, θα μπορεί να το στείλει από την τσέπη του. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν. Δεν μπορεί μια κοινωνία να βασίζεται στο αν έχει, δεν έχει λεφτά
0: μια οικογένεια. Ναι. Άρα έχουν μπει σωδηματικά κριτήρια στους τρίτεκνους. Στους πολύτεκνους αυτό δεν ισχύει?
2: Ισχύει παραπάνω τα χρήματα. Αν είμαι σήμερα 16.000, τώρα λέω έχω 14
0: τα νούμερα. Είναι μεγαλύτερο το όριο, μάλιστα.
2: Έχουν 19 τέσσερα παιδιά. Ναι. 20 κάτι χιλιάδες για 5 παιδιά, ναι.
0: Εσείς ζητάτε εξίσωση με τους πολυτέκνους.
2: Εμείς ζητάμε πλήρη εξίσωση με τους πολυτέκνους. Αυτό δεν σημαίνει όμως πλέον τίποτα μετά τους τελευταίους νόμους, τους πρώτους νόμους των μνημονίων που είχαν ψηφιστεί. Οι πολυτέκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα από αυτά που είχαν οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή τώρα το να γίνει μια οικογένεια τριτέκνων, να πάρει την ταμπέλα του πολίτη της οικογένειας, δεν σημαίνει πολλά πράγματα για τον τριτέκνο. Είναι όμως μια ηθική αναγνώριση ότι η οικογένεια με τρία παιδιά κάτι ρε αδερφέ προσφέρει στην υπογεννητικότητα για τη χώρα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γιατί σας το λέω,
0: δούμε λίγο για να το κατανοήσουμε τι σημαίνει εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Δηλαδή, τι διεκδικείται παραπάνω? Τώρα, σας δόθηκε για παράδειγμα αυτή, είναι μία ανάσα τα 20.000 ευρώ, ο μηδενικός συντελεστής ως τις 20.000 ευρώ.
2: Είχαμε 10.000 έτσι κι αλλιώς, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για μια διαφορά των 10.000, από τις 10 πήγαμε στις 20, γι' αυτό λέω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι αρνητικός. Λέω ότι είναι σωστή κατεύθυνση, δεν το συζητάω. Έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορά των 10.000 ευρώ που ανεβήκαμε στο αφορολογητό έχει να κάνει με 610 ευρώ το χρόνο φορολογητό εισόδημα. Φόρο μάλλον από το εισόδημα που θα προέκυπτε. Έτσι, αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι 600 ευρώ το χρόνο. Είναι αυτό που κερδίσαμε από τα 10 που πήγε στην 20.000 και η κυβέρνηση. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να το λέμε τα πράγματα με νούμερα. Εμείς όταν λέμε πλήρη εξίσωση με τους πολυτεκνούς, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι θα πρέπει η ιδιότητα η πολυτεχνική να υπάρχει και στους τριτέκνους και να έχουν δικαίωμα τα παιδιά μας μελλοντικά να έχουν διάφορες παροχές. Πράγμα που δεν έχουν τώρα. Πέρσι, πάλι ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος Πρωθυπουργός, η ίδια κυβέρνηση, είχε πει ότι θα κάνει την περιβόητη εξομοίωση που με ζητάμε. Ανταυτού, τι έδωσε? Έδωσε τριτεχνική ιδιότητα, εφόρου ζωή στους γονείς. Πάλι θετικό το μέτρο. Πάλι είμαστε υπέρ. Δεν λέμε ότι είναι κακό. Αλλά ο τρίτεκνος γονέας δεν έχει τις ανάγκες που έχει το παιδί του τρίτεκνου, όπως είναι το πολυτεκνό. Ο πολυτεκνός δηλαδή, το παιδί του πολυτεκνού, έχει την πολυτεκνική ιδιότητα εφόρου ζωής των γονέων του. Ακόμη και 80 χρόνια είναι ο μπαμπάς ή η μαμά και να είναι ζωή, το παιδί μπορεί να είναι 55 χρονών και να έχει δικαιώματα πολυτεκνικής ιδιότητας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Μάλιστα.
2: Θα μπείτε τώρα που θα χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με κοινωνικό τιμολόγιο, δεν έχει να κάνει με ρεύμα κτλ. Με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς και οι πολυτέκνοι, όταν τα παιδιά τους ενηλικιωθούν, χάνουν το δικαίωμα της έκπτωσης, έτσι. Όπως είμαστε και εμείς, δεν το συζητάω. Απλά εμείς έχουμε πάρα πολύ χαμηλά όρια. Πάρα πολύ χαμηλά κατόφλι. Το κατόφλι τώρα το 11 και 12 χιλιάδων, ας πούμε. είναι αστείο. Ποια οικογένεια με τρία παιδιά τώρα θα μπορούσε να ζήσει με 3.000 και να πάρει φτηνό ρεύμα?
0: Μια οικογένεια με τρία παιδιά, μια πενταμελής οικογένεια, κύριε Τσούλια.
2: Ναι.
0: Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει πρώτο? Δηλαδή, μιλάμε για ένα μεσαίο εισόδημα. Πώς θα ιεραρχείτε τα προβλήματα?
2: Επειδή είμαστε και τώρα στην Παρασκευή με τα σχολεία, το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή την περίοδο και στεναχωριόμαστε και ζοριζόμαστε πραγματικά όλοι, έχει να κάνει με τα σχολικά που πρέπει να αγοράσουμε. Θα πάρουμε μια λίστα από τους δασκάλους και από τους καθηγητές και μακάρι να είναι μόνο οι δάσκαλοι, να μην είναι τα παιδιά μας ηλικίων, τρίτη ηλικία, δευτέρα ηλικία, να έχουμε και φροντιστήρια. Αλλά θέλω να πω ότι θα πάρουμε μια λίστα τη τάξη των 100, 120, 150 και 200, μπορώ να σας πω εγώ, ευρώ, που πρέπει να δώσει κάποιος γονιός. Φανταστείτε αυτό το πράγμα λοιπόν επί τρία, αν έχετε τρία παιδιά, θέλετε 500 με 600 ευρώ για να πάρετε τα πραγματάκια που θα ζητήσει ο δάσκαλος για να πάει το σχολείο τη Δευτέρα το πρωί. Και καλώς ζητάει ο άνθρωπος. Γιατί από εκεί πάλι είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό βέβαια είναι μια φορά το χρόνο, στην αρχή του χρόνου με τα σχολικά. Να αναφερόμαστε σε κάτι μεγαλύτερο και καθημερινό,
2: αμέσως
0: δηλαδή
2: μετά,
0: το στεγαστικό,
2: λοιπόν,
0: η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.
2: Μετά λοιπόν, δεν είναι καθόλου απλό. Ξεκινάνε οι απογευματινές δραστηριότητες που δεν έχει τίποτα ο κράτος. Το κράτος δεν έχει δουλέψει για Έλληνες, για Ελληνόπουλα τίποτα. Ξεκινάει η αθλητική δραστηριότητα. Ξεκινάει ο χορός. Ξεκινάνε τέτοιου είδους μουσική κτλ. Κάθε παιδάκι θέλει κάπου να πάει. Θέλει να βλέπει τους φίλους του. Δεν μπορεί ο άλλος, επειδή είναι τρίτεκνος, να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, να μην μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μας τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι του που είναι στο σχολείο μαζί. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σπίτι 3, να το δούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι κοινό γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι το σπίτι 1 πέτυχε πανταγωδός. Το σπίτι 2 έχει πάρα πολύ μεγάλες ευκολύσεις και πολύ παραπάνω ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποίησαν. Ελπίζουμε το σπίτι 3 να είναι ακόμη πιο βατό και να μπορούν να έχουν δικαιώματα λοιπόν οι τρίτοι να το πάρουν, με την έννοια ότι να είναι εύκολη διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει παλιότερα, όταν έδινε 3 μήνες περιθώριο, ας πούμε, για να κλείσει ο φάκελος, ήταν αδύνατο. Είναι αδύνατο σε 3 μήνες να βρείτε σπίτι και να το κλείσετε και να κάνετε τη βόλη και να το έχετε πληρώσει κιόλας.
1: Το γεγονός ότι έχουμε και την εξαγγελία για τον κουμπαρά για τα παιδιά, στην ουσία είναι μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες.
2: Θετικό είναι και αυτό, αλλά πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχω, να περισσέψω το μήνα 100 ευρώ για το παιδί μου. Αν έχω 3 παιδιά ή 4, 300 και 400 ευρώ το μήνα για τα παιδιά μου, να τα βάλω στην τράπεζα και να προσδοκώ τα παιδιά μου γίνουν 18 χρονών, να πάρουν τα χρήματα αυτά πίσω σαν εφάπαξη, σαν δώρο που παλιότερα πολλές υπηρεσίες, ας πούμε, πολλές δέκο δίνανε στα παιδιά τους όταν ενηλικιώνονταν. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Εδώ εμείς ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να βγάλουμε το μήνα. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να πληρώσουμε το αέριο, το οποίο έχει γίνει πανάκριβο, τη μεζίνη μας για να πάμε στη δουλειά μας ή το ρεύμα μας για να έχουμε, ας πούμε, φως στο σπίτι μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περισσεύουν 100 ευρώ για να βάλει. Καλά, ναι. Σαν ιδέα είναι θετική.
1: Τα 100 ευρώ βέβαια είναι το μέγιστο, έτσι, κύριε Τσούλια. Είναι το μέγιστο που μπορεί να βάλει κάποιος. Μπορεί να βάλει και ένα και δύο και τρία.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι και άδικο με την έννοια ότι αν μια οικογένεια δεν έχει να βάλει καθόλου, δεν θα πάρει και τίποτα.
2: Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κύριε Τσούλια,
1: πάμε όμως στη λογική της αποταμίευσης και πάλι σιγά-σιγά.
0: Θα πρέπει να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Ήδη έχει περάσει η ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Πρέπει να έχουμε περίσσευμα για να πάμε σε αποταμίευση, αν είναι δυνατόν. Αλλά είναι πολιτική, μην τα λέμε και μεταξύ μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ Άνω Τούμπας και του Κόμβου Ευκαρπίας. Στις 12 από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ. Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου, διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Ανχάλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το πρωί αύριο σε δήμους της Χαλκιδικής. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μία από τις οποίες εναντίον σχολείου όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Κλειστά 8 αεροδρόμια στην Ινδονησία λόγω ηφαιστειακής τέφρας. 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημειώνουν καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού περιλαμβάνουν αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης στα 400 ευρώ από 300 που είναι σήμερα, με καταβολή στις 30 Νοεμβρίου, αλλά και τη διεύρυνση της περιμέτρου για όσους είναι, όσοι συνταξιούχοι είναι άνω των 65 χρόνων. Και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουμπούρη.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας.
0: Πώς τα είδατε εσείς τα μέτρα, σας ικανοποιούν?
2: Τι ικανοποίηση να έχει ένας συνταξιούχος ο οποίος σε όλη τη ζωή υποφέρει από τις περικοπές όλων των κυβερνήσεων στα δώρα του, στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στην προσωπική διαφορά, σε αυτά που έχουν προσθεθεί παραπάνω, δηλαδή την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουμε οι συνταξιούχοι και σε όλες τις άλλες περικοπές οι οποίες έχουν καταστήσει τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Τι είναι δηλαδή το ζήτημα, ότι από 65 χρονών και πάνω θα πάρουν 400 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 1 ευρώ την ημέρα για την ικανοποίηση των αναγκών τους, όταν αυτά μόνο από τις τελευταίες αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί μέσα σε λίγο διάστημα, ποια ικανοποίηση να έχουμε? Κανεί, εγώ δεν έχω βρει άνθρωπο που να είναι ικανοποιημένος. Και αν αρχίσουμε να λέμε μπροστά στο τίποτα τα 100 κάτι είναι, αν στο τίποτα τα 400 κάτι είναι, όχι πια. Να δοθούν πραγματικές αυξήσεις. Γιατί δεν δίνονται πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους?
1: Με την κατάργηση δηλαδή, της προσωπικής διαφοράς δεν θα πάρετε τις αυξήσεις, κύριε Κουμπούρη?
2: Η προσωπική διαφορά, ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή πλήρωσαν ένα μεγάλο τίμημα.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί. Δεν πήραν ποτέ αύξηση. Και τώρα κάτω από την πίεση και από τους αγώνες θα δοθεί η αύξηση στην προσωπική διαφορά. Και τι είναι η είδηση αυτή? Δηλαδή μας βάλανε ένα κόφτη τόσα χρόνια, 15 χρόνια, και τώρα τον αφαιρούν αυτό τον κόφτη για
1: αρχή,
2: να πάρουν όμως μια μικρή αύξηση και αυτοί οι συνταξιούχοι?
1: Είναι δηλαδή η αρχή όμως, αυτό εννοώ, κύριε Κουμπούρη.
2: Πώς?
1: Είναι η αρχή. Για να αρχί...
2: Δεν υπάρχει αρχή και τέλος σε αυτό. Υπάρχει ότι η προσωπική διαφορά,
1: ναι,
2: που θα αφαιρείται κάθε χρονιά, που θα δίνεται μια πενιχρή αύξηση, θα την παίρνουν και αυτοί που έχουν την προσωπική διαφορά.
1: Η προσωπική διαφορά καταργείται από πρώτη πρώτου.
2: Καταργείται, καταλαβαίνετε τη λέξη καταργείται?
1: Τη γνωρίζω πολύ καλά
2: γιατί,
1: τη λέξη.
2: Ναι, καταργείται όσον
1: και
2: αφορά.
1: Εγώ γονείς συνταξιούχους έχω και την έχω κάνει πολλές φορές αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, όσον αφορά την αύξηση, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Για να συνοηθούμε, μην καταλαβαίνουμε διαφορετικά.
1: Όχι,
2: δεν καταλαβαίνετε γενικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που τους μένει η προσωπική διαφορά θα παίρνουν αύξηση. Αυτό λέει, με αυτή την έννοια καταργείται. Καταλάβατε. Υπάρχουν, πόσοι είναι αυτοί? Είναι αρκετοί ακόμα, γιατί είναι 600.000, γιατί είχαμε όλοι σχεδόν προσωπική διαφορά, η οποία στους περισσότερους κρατήθηκε μέσα από την αύξηση που δεν πήραμε ποτέ. Δηλαδή, τα χρόνια που υπάρχει προσωπική διαφορά και που είχε προσωπική διαφορά, κανένας συνταξιούχος δεν πήρε αύξηση. Πέρσι βέβαια πήραν τη μισή προσωπική διαφορά, τη μισή αύξηση, και φέτος θα την πάρουν ολόκληρη. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα.
0: Εσείς δηλαδή με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι συνταξιούχοι, τι ζητάτε?
2: Να δώσουν τα δώρα μας. Ποιος πλήρωσε για τα δώρα? Το κράτος πλήρωσε για τα δώρα για οι συνταξιούχοι από τη δουλειά τους. Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Γιατί να πληρώνει η εισφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, οι συνταξιούχοι για τη νέα γενιά, λέει? Οι συνταξιούχοι θα λύσουν το πρόβλημα της νέας γενιάς? Οι συνταξιούχοι θα αντιμετωπίσουν το δημογραφικό? 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί. Να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε για τη σύνταξη χειρίας. Γιατί ένα μέρος από τη σύνταξη χειρίας, πάλι με την νομοθετική διάταξη που έκανε, τους άφησε απ' έξω. Από τα 65 χρόνια και πάνω. Να κατανοηθεί παρακαλώ ως εξής αυτό. Όχι όσοι συνταξιούχοι πήραν τη σύνταξή τους πριν από τα 65 χρόνια, όσοι είναι 65 χρονών, έτσι. Έχει θέλει μια, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε και εμάς, λέγω, που πήρα τη σύνταξη πριν από τα 65, θα είμαι μέσα? Ναι, θα είσαι.
1: Ναι, γιατί έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με την ηλικία.
2: Αν έχει συμπληρώσει τα 65 χρόνια, ναι, θα είσαι μέσα, εντάξει. Αλλά όμως κάτω από τα 65 χρονών που είναι συνταξιούχος, δεν θα πάρει έστω και αυτό το 400.
1: Ναι, απλά φέτος, αν δεν κάνω λάθος, θα δοθεί για όλους άνω των 65, δηλαδή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: κοιτάξτε,
1: αν κάποιοι είχαν αποκλειστεί πέρσι, γιατί είχαν
2: ναι,
1: φέτος θα πάρουν περισσότερα. Θα το πάρουν όλοι.
2: Θα πάρουν όλοι τα 400 ευρώ.
1: Ναι, σε ένα σπίτι αυτό που είναι όμως, δύο συνταξιούχοι θα γίνουν αυτόματα 800. Ναι.
2: Αυτό θέλει μια διευκρίνηση όμως. Γιατί το προηγούμενο 300 που είχε υποσχεθεί είχαν μπει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τώρα είναι για όλους.
2: Ναι, να δούμε, το ακούσαμε και ας είναι έτσι για όλους. Εντάξει. Να το δούμε όμως και στην εξειδίκευση και στην νομοθετική διάταξη.
1: 12 η ώρα.
2: Και εγώ αυτό άκουσα που ακούσατε και εσείς. Ότι δεν θα είναι για όλους. Αυτό υπόθηκε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμπούρη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιοχωνίκα, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης.

0: Εντάξει, τώρα μην νομίζετε ότι δεν θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θα την κάνουμε, Χρήστο. Δεν αποφεύγουμε εμείς τις ειδήσεις. Έτσι. Αλλά αναρωτιέμαι τι πάθανε οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και με αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν τα πήγανε και πολύ καλά.
1: Είναι, κοίτα, είναι το αποτέλεσμα ενός κακού σχεδιασμού που έχει γίνει το καλοκαίρι.
0: Αλλά ναι, συγγνώμη, για να μην πηγαίνει και το μυαλό σας έτσι, εμείς δεν είμαστε αυτό με το κάρμα που πιστεύουν.
1: Όχι, κάποιοι, εγώ θα γαπέντε.
0: Γιατί με συγχωρείτε, αλλά ο Απόλλων Καλαμαριάς ανέβηκε, έτσι δεν είπε ο πρόεδρος της ομάδας, ότι ανέβηκε ναι. Κατηγορία. Ναι, έτσι μην
1: ισχύει.
0: Πάει. Κοίτα, αλλά... να σου πω κάτι όμως, θα το καταλάβουμε, γιατί σήμερα παίζει και ο Ηρακλής με τον Αστέρα κάτω στην Αθήνα.
1: Όχι, κοίτα,
0: Αστέρας, μάλλον Τρίπολης είναι, όχι Αθήνα. Στην Τρίπολη.
1: Όταν έχεις καλή ομάδα. Έτσι. Κερδίζεις.
0: Δεν σε πιάνει το μάτι. Ναι.
1: Α, μην το πας εκεί.
0: Δεν το πάω εκεί. Αφού είπαμε εδώ, ανεβάσαμε κατηγορία όπως
1: τον Απόλλωνα. Απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξεκίνησε πάλι χθες η συζήτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γήπεδα των ομάδων. Ξεκίνησε πάλι μια συζήτηση, τόσα σε σένα, τόσα σε μένα, τόσα στον Παρακή, από εδώ, από εκεί και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι όταν για παράδειγμα έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει το δικό του το γήπεδο, στην αρχή ξεκινήσαμε την πρόοδο του έργου. Ποια πρόοδο, δεν έχει γίνει καμιά πρόοδο στο έργο, αλλά ξεκίνησε η συζήτηση με αναφορές από την πλευρά της δίκης ότι εμείς το γήπεδο θα το κάνουμε με δικούς μας πόρους. Με δικούς μας πόρους, λέγανε. Μετά αρχίσαμε να πάμε αλλού το έργο, διότι πάρα πολύ απλά δώσατε και σε άλλα γήπεδα στην Αθήνα, δώστε και σε εμάς. Γκρίνια από εκεί. Στον Άρη, γιατί δεν έγινε καμιά αναφορά σε εμάς. Ξεχνάς όμως ότι έχει ανακοινώσει ήδη ο Κωστής ο Χατζηδάκης ότι παίρνει τα 4 στρέμματα στην Αγία Φωτεινή για να κάνεις προπονητήριο. Βέβαια, εδώ υπάρχει
0: και
1: μια ποιοτική διαφορά.
0: Το Καφτατζόγλιο.
1: Εδώ υπάρχει μια
0: ποιοτική. Ναι.
1: 11,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Καφτατζόγλιο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ΚΑΕ Άρης βάζει εκείνη τα λεφτά για να γίνει το προπονητήριο. Εκείνη. Δεν περιμένει δηλαδή να λέει θα κάνω γήπεδο, θα κάνω γήπεδο, θα κάνω γήπεδο και μετά από λίγο βάλτε πλάτη. Κατάλαβες τι εννοώ, Μαρία?
0: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, ναι. Μετά τα χθεσινά είπα να απέχω αυτές τις συζητήσεις γιατί δεν μπορώ.
1: Τρία γκολάκια εσύ, πέντε εγώ. Οι δύο, ναι, μας μαζί 8.
0: Εγώ έχω μια παρηγοριά.
1: Και αντί...
0: Ναι, εσείς βάλατε περισσότερα κεράσια στο
1: καλάθι. Στο καλάθι. Ναι. Αλλά αντί να σκεφτείς τι έχω κάνει λάθος το καλοκαίρι, αν η ομάδα είναι γυμνή πίσω, στην άμυνα και τα λοιπά,
0: αυτό είναι μας
1: φταίνε όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό είναι βασκανία, Χριστό.
1: Καμία βασκανία. Ανικανότητα είναι. Απόλυτη ανικανότητα. Για όλους.
0: Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω από θέση υπεροχής γιατί έφαγα μόνο τρία.
1: Μπαίνω σπίτι το βράδυ.
0: Αλλά ήμασταν και με 10 παίκτες.
1: Μπαίνω σπίτι
0: το
1: βράδυ
0: τώρα,
1: του Σαββάτου και το πρώτο πράγμα που ακούω είναι καλά, τι πάθαμε.
0: Τι πάθαμε, λες? Ξέχασα το θερμοσύφωνο ανοιχτό, πλημμυρίσαμε, τι έγινε?
1: Έτρεχα μετά χθες να πάω να πάρω 2 και 3 μπλούζες, ρε παιδί μου, για να τονώσω το ηθικό.
0: Να στηρίξεις και την ομάδα μου, πως κάνει καμιά μεταγραφή.
1: Άσε, θα πάω να παίξω εγώ.
0: Έτσι όπως πάμε, περισσότερο ψυχή θα καταθέσουμε. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για ψυχή, πάμε και σε ψυχαγωγία σιγά σιγά και σε πολιτισμό. Ήρθε η ώρα μας να πάμε με τραγούδι.
1: Το ήρθε η ώρα μας ακούστηκε κάπως, να ξέρεις.
0: Ήρθε, Χρήστο.

0: Πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο πάθαμε αυτό το ενημερωτικό, το overdose, δηλαδή πήραμε πολλή δόση. Θέλουμε και λίγο να χαλαρώσουμε. Και ευτυχώς που υπάρχουν κινηματογραφικές έτσι προτάσεις, υπάρχουν ευκαιρίες όπως η απόψινη, γιατί είναι Συνεφίλ Δευτέρα, να αλλάξουμε λίγο έτσι από αυτό το πολύ έντονο που είχαμε τους ρυθμούς των προηγούμενων ημερών. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα και στους δυο σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Θέλω να πούμε ότι η ταινία «Η Πατρίδα» που λέγαμε πήγε καλά στους κινηματογράφους. Η Θεσσαλονίκη, όσοι δεν ήταν στην έκθεση, γενικώς δεν λείπανε, γιατί πολλοί αποφάσισαν να φύγουν για να μην εμπλεκτούν με την εμπλοκή της προφορίας. Απάνθαστηκε, βέβαια, τα καλοκαιρινά στη Καλκιδική. Γνωρίζει επιτυχία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδε, γιατί είχαμε πει ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία. Αυτά κατά τα άλλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια πολύ μεγάλη ταινία σήμερα το βράδυ, στις 9 από τις Συνεφίλ Δευτέρες. Και είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, το αφιέρωμα που θα λέγεται «Λάκησα έχει επιθυμίες» και είναι μια ταινία του Πολάνσκι. Είναι ο Ένικος που προβάλλεται για τα 50 χρόνια από τότε που πρωτογυρίστηκε. Στην Ελλάδα προβλήθηκε το 1976. Μια ταινία με μεγάλους στάρ. Πολάνσκι κρατάει τον βασικό ρόλο, το ήθελε για πολλούς λόγους, αλλά παίζει βέβαια η Ιζαμπέλα Τζανί, που είναι πολύ γνωστή, η Σέλι Γουίντερς. Σε ένα φιλμ το οποίο είναι βέβαια αρκετά στενάχωρο, αλλά μας θυμίζει πολύ το σήμερα. Τι έχουμε στο σήμερα? Τη μεγάλη κρίση στέγης. Για να βρεις σπίτι, δηλαδή σήμερα έχουμε πολλά προβλήματα, είναι πολύ ακριβό. Έχουμε επίσης την φοβία προς τον ξένο, προς τον μεσανάστη. Στο Παρίσι λοιπόν ένας νεαρός, 35, ψάχνει σπίτι. Τελικά του λένε ότι μπορείς να βρεις ένα διαμέρισμα, τόσο αν γυρίσει πίσω η κυρία που το είχε, η οποία περάσει να αυτοκτονίζει και είναι σε αθλία κατάσταση να πηγήσει από το μπαλκόνι. Τη βλέπει, πάει και τη βλέπει και στο νοσοκομείο, είναι πολύ άσχημα η γυναίκα, γεμάτη επιδέσμους, εκεί γνωρίζει και την φίλη της που την παίζει η Ανζανή και βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν συνεχώς. Τελικά παίρνει το σπίτι γιατί η γυναίκα πεθαίνει, αλλά του βάζουν διαφόρους περιορισμούς, είναι εχθρικοί, του λένε να μην φέρει τους φίλους του, να ανεβαίνει αθόρυβα, να. Και όλο αυτό το κλίμα της εχθρότητας και της μοναξιάς, και εδώ ο Πολάνσκι πάει μπροστά. Το 1986 ήδη καταγράφει μια μεγαλούπολη όπου οι άνθρωποι είναι άγνωστοι μεταξύ τους, εχθρικοί, επιθετική, επιφυλακτική, χωρίς ένα ίχνος της συμπαράστασης, φυσικά ο άνθρωπος οδηγείται στην τρέλα. Οδηγείται στην τρέλα, μεταφιέζεται και γίνεται η βάζη μια περούκα δηλαδή και γυναικεία ρούχα και γίνεται η πεθαμένη, είναι κρύπια πρώην συντατικός, πρώην κάτοχος του διαμερίσματός του και γενικά αρχίζει και βλέπει οράματα. Κατά κάποιο τρόπο πιστοχωρεί σε μια αίσθηση έτσι αρνητική. Τώρα, έχουμε να πούμε μερικά πράγματα. Ο Πολάνσκι το 1900 τόσο, όταν ήταν μόλις 6-7 χρονών, κρυβόταν, γιατί είναι μεγάλη ηλικία, σε 90 χρονών, κρυβόταν σε πλήρη σιωπή και στο περίφημο γκέτο της Βαρσοβίας. Δηλαδή, τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί ως Εβραίο. Και εχθρό, οι γονείς του είχαν ήδη πεθάνει και είχε μάθει από τότε αυτό το πρόβλημα του να σε κυνηγούν, το να είναι εχθρικοί οι άλλοι απέναντί σου, το να κινδυνεύει η ζωή σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έζησε αυτά τα γεγονότα προσπαθεί να τα. Μετά η ζωή του προσωπική είχε πολλά προβλήματα, να μην ξαναπούμε, το είχε μεγάλα προβλήματα πέρα από το θάνατο του συζύγου του της απροσδόκητη εισβολή στο σπίτι της Σαρών Τέιτ, του Μάσον και της συμμορίας του που την έσταξε και ολοξένω ήταν έγκυος και τα προσωπικά του προβλήματα που τον καταδιώκανε για μια δίκη η οποία έπρεπε να γίνει και δεν μπορούσε να ζήσει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό δεν είναι στην Ευρώπη. Όλες αυτές τις εμπειρίες του μετατρέπει σε ένα οδηπορικό, πολύ στενάχωρο, πολύ προβληματικό. Πρέπει να το προειδοποιήσω από τώρα όσοι φοβούνται τέτοιες ταινίες, όσοι ενοχλούνται, όσοι θέλουν να δουν κάτι πολύ διασκεδαστικό, γιατί πολλές φορές εγώ δοκιμάσα όταν παίξει μια κομμωδία, δεν είναι ενδεδειγμένη ταινία. Όσοι όμως θέλουν να δουν ένα κολοσσέο φιλμ, το οποίο ενώ γυρίστηκε πριν 50 χρόνια, μοιάζει σαν να γυρίστηκε χθες. Η αισθητική του, το στυλ, η φωτογραφία, η πολυκατοικία αυτή, η οποία μάλιστα δεν έχει ασθενέρα, δεν έχει τα πόδια. Παλιά από την κατοικία του Παρισιού, η ατμόσφαιρα του Παρισιού είναι, κάνουν ένα φιλμ το οποίο μένει στην ιστορία του κινηματογράφου. Είμαστε η πρώτη Ευρωπαϊκή Μητρόπολη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι και αυτή η Ευρωπαϊκή Μητρόπολη που παίζει στην ταινία επαιτειακά, στα τοπέρ την παίρνουν με την ταινία από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σε κόπια άψογη ψηφιακή, για να μην υπάρχουν οι δραμώσεις των παλιών ταινιών κτλ. Και νομίζουμε ότι θα μιλήσουν δύο κυρίες πιο μπροστά και μετά. Θα γίνει μια συζήτηση για την εκπρόταση μεγάλου πόλης. Θα δώσουμε μια διάσταση ενός κοινωνικού γεγονότος. Και επαναλαμβάνω, όσοι Θεσσαλονικείς έχουν δει ήδη την πατρίδα του Παυλίου Κόψη, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, ο βραβείο φεστιβάλ κανόνων σκηνοθεσίας, και θέλουν να δουν ένα πολύ ποιοτικό φιλμ, θα τις υποδεχτούμε με χαρά. Δηλαδή η ταινία κατά 2 και 15, να παρακαλέσω, δηλαδή δεν έχουν μιλήσει έκτοτε, να μην συμβούν αυτά που συνέβησαν με το Solaris, όπου ο κόσμος μπλοκάρισε στην αίθουσα γύρω στις 9 παρά 5 και η ταινία άρχισε 9:30 και καρδούσε για 3 ώρες. Είναι λοιπόν και αυτή ένα γεγονός.
0: Και το είχες πει και τότε, γιατί ήταν τα διαδικτυακά εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και υπήρχαν ελάχιστα, δηλαδή θα έπρεπε ο κόσμος να είναι... λίγο πιο. Θα έπρεπε να το έχει προγραμματίσει ο κόσμος, Αλέξη, γιατί ήταν sold out, έτσι, εκείνη η προβολή.
2: Sold out, το είχαμε πει, πρέπει να τα προγραμματίζει αυτά τα θέματα. Μόνο που πρέπει να πούμε πολύ ευγενικά, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε κανένα συμπατριώτη μας και συμπολίτη μας κτλ. Ειδικά τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ στο χήμα. 9 και 5 ήρθαν να βρουν θέσεις. Αυτά θέλουν προγραμματισμούς. Όταν μάλιστα αποτελούν γεγονότα και όταν αποτελούν, αν θέλετε, κομμάτια της προβολής μιας κινηματογραφικής λέσχης. Δηλαδή μια λέσχη δεν είναι μια κανονική αίθουσα που θα μπεις ό,τι ώρα θέλεις. Πρέπει να μπεις να στιμήσεις και την κυρία η οποία θα μιλήσει πιο μπροστά, μια κυρία βιοπαθολόγος που αγαπάει πολύ τον Πολάνσκι, είναι ένα από τα μέλη μας. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια τελετουργία, η οποία βέβαια εντάξει, ακόμα δεν έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα, αλλά τι να κάνουμε. Έχω να πω το εξής έτσι, προτού να κλείσουμε, για να θυμίσουμε τα ιστορικά δεδομένα της πόλης, ότι η πόλη έχει μια μεγάλη παράδοση σε κινηματογραφικές τέτοιες. Στη δεκαετία του 50, εδώ υπήρχε η λέσχη της τέχνης, που ήταν ιδρυτής ο Παύλος Ζάνος, η μεγάλη αυτή φιγούρα. Έπαιζε κάθε Κυριακή στο Μακεδονικό στις 11-12 το πρωί και στην κυριολεξία ήταν σαν τελετή. Ο κόσμος ήταν στην ώρα του, ακούγανε διάσημους κριτικούς κινηματογράφου, Ραφαλίδη, Μικελίδη, που φώναζαν εκείνη την εποχή. Αυτό το στάδιο πετύχαμε με τον πολύ κόσμο, δεν το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγο, ο κόσμος έχει μια αίσθηση, επειδή είναι πολύ πιεσμένος, θα κάνουμε και μια κοινωνική ανάλυση, δεν κακό, πολύ πιεσμένος από δεκάδες προβλήματα, οικονομία, αρρώσεις, ιστορίες κτλ. Θέλει να είναι κάπου ανυπάρχος και απίθρωχος. Δεν είναι. Το λέω πολύ τρυφερά, απλά θα ήθελα, ας πούμε, σήμερα, επειδή ο Πολάνσκι ζει, αυτό έχει πολύ σημασία. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνονται, ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός, και μιλήσαμε ήδη και με την γραμματέα του κτλ. Για να έχουμε κάποια ενημέρωση ότι θα προβληθεί η ταινία, θα ήθελα η ταινία αυτή να τύχει μια ειδική αξιοποίηση και δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Δηλαδή το κρέτο, η εχθρική γείτονε, το άγνωστο περιβάλλον, κάποτε ας πούμε οι γείτονε όλοι γνωρίζονται μεταξύ του. Η αίσθηση ότι έχει κάποιο γνωστό δίπλα σου, όλα αυτά έχουν χαθεί. Στην παλιά Ελλάδα, τη δεκαετία του 50-60, αυτά τα δεδομένα έχουν χαθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι ευκαιρία να τα δούμε σήμερα. Αυτά ήθελα να σας πω. Και βέβαια, αν με ρωτάτε τι γίνεται με τα εισιτήρια, θα σας πω ότι η Οδύσσια έχει περάσει εδώ και καιρό το 1 εκατομμύριο. και εξακολουθεί να προβάλλεται από τον Ιούλιο συνεχώς. Ήδη είναι στην πέμπτη θέση των πιο εμπορικών ταινιών της Ελλάδας, κέρδισε και το Save Sex που ήταν στο 1.100.000 και μπορούμε να είμαστε παρήγοροι ότι τουλάχιστον αυτή η ταινία έχει σχέση με την Ελλάδα. Έχει με τον Όμηρο, με την Ελλάδα και είναι ευχάριστο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Αλέξη. Καλή σήμερα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ για το πακέτο μέτρων είπε ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνέντευξη τύπου θα δώσει σε μία ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά νομού Θεσσαλονίκης, Τρίενα, Στέλιος Τσούλιας. Ζητάμε πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια οι πολύτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα, επισήμανε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσούλια, το βασικό πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι τα σχολικά που πρέπει να αγοράσουν οι οικογένειες. Θα πάρουμε, είπε, μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό επί 3 ή επί 4. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ, που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς να πετύχει αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα και μάλιστα σε περιοχή όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή. Περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 16 θέσεις έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Το 13χρονο κορίτσι διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο Ιπποκράτειο, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Μποτιλιάρισμα είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το πρόβλημα αυτή την ώρα είναι εντονότερο μεταξύ του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων και της Τριανδρίας στο ρεύμα προς δυτικά. Για 8η ημέρα καίει πυκνό δάσος η φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Κόνιτσας. Στο μεταξύ, σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύω στις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων, Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές να αναμένεται να προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα αναφερθεί σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους λεωφοριούχους ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει σε διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η περιφέρεια, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο. Ναι, επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 T-Shirt 3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 T-Shirt 3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Μεν και η ΔΕ. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη από το ηλιόλουστο Λονδίνο. Όπως λέει, το Καφτατζόγλιο δεν είναι γήπεδο του Ηρακλή, είναι εθνικό στάδιο.
0: Είναι εθνικό, βέβαια.
1: Και είναι υποχρέωση της πολιτείας να το συντηρήσει πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Ναι. Και φυσικά δεν γίνεται μόνο για τον Ηρακλή, αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής έχει δύο μεγάλες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, αναφέρεται στους χορτατζίδες.
0: Και επειδή
1: και
0: είναι
1: και
0: στάδιο, να πούμε ότι φιλοξενεί και πολλά σωματεία του Στίβου. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο για τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
1: Δεν ακούγεται τσιμουδιά για να φτιάξει μετά από 118 χρόνια επιτέλους το δικό του γήπεδο.
0: Συμφωνούμε.
1: Ηρακλή το κόβω το Δημήτρη. Ηρακλή.
0: Σήμερα θα ρηχτεί στον αγώνα. Βέβαια, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που ξεκίνησαν χθες, δεν τα πήγαν και πολύ καλά. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μας βγάλει ο Ηρακλής Ασπορ.
1: Ήταν ένα κακό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε από την πολιτική επικαιρότητα τη Σαββατοκύριακο ήταν. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλή σας ημέρα, Μαρία Τσακύρη και Χρήστο Τσαλικίδη. Χαίρομαι πολύ που εγκαινιάζω αυτή την παρουσία και παρέμβαση ως πολιτικό σχόλιο και να θυμηθώ έτσι με το νήμα της ιστορίας ότι το 2012 η τελευταία φορά που θυμάμαι από τα στούντιο της τηλεόρασης R3 το Δημήτρη Τοντόζη για τη Γιάννη Τζατάνη που κάναμε ακριβώς αυτό το πολιτικό σχόλιο στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων όπου ο Δημήτρης Ποντός ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής, εγώ και η Γιάννα ήμασταν οι σχολιαστές. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και είμαι έτοιμος ό,τι μου ζητήσατε να προσπαθήσω να ανταποκριθώ.
0: Επιστροφή βεβαίως και εμείς χαιρόμαστε, Αλέξανδρε, που είσαι μαζί μας και επιστρέφουμε στα βασικά, στην πολιτική επικαιρότητα βασικά, που είναι και η ουσία όλης της ειδησιογραφίας, έτσι.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι πήρε την πάσα από την προηγούμενη εβδομάδα και από τον επικεφαλής της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, και απέναντι στο δίλημα διαφθορά ή εντυμότητα έβαλε το δικό του δίλημα απέναντι στους Έλληνες πολίτες, ελπίδα ή περιπέτειες. Το περιπέτειες κρατήστε το, γιατί άκουγα το πρωί την αυθεντική ερμηνεύτρια των διαθέσεων και των προθέσεων και των στοχεύσεων του Πρωθυπουργού, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία περιέγραφε ακριβώς το πολύ σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό. Είδαμε το 44% που πήρε το AfD στην Γερμανία, μεγάλη ανακατοσούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε αυτόν τον κακότροπο γείτονα, τον κύριο Ερντογάν, με τις συνεχείς προκλήσεις και οχλήσεις του. Οπότε...
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες όμως και στην κυρία Μπακογιάννη, Αλέξανδρε, είπε ότι εκτίμησε και ότι ο Σαμαράς θα συσπυρώσει το κόμμα, γιατί χθες συνέβη το εξής καταπληκτικό.
2: Ακριβώς.
0: Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και απάντησε αμέσως με βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, είναι φοβερά τα ανακλαστικά, τα επικοινωνιακά. Τα επικοινωνιακά. Λοιπόν, θέλω να μείνω όμως στον Πρωθυπουργό. Η λέξη κλειδί σε σχέση με το δίλημα ελπίδα ή περιπέτειες, είναι η λέξη σταθερότητα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ουσιαστικά, τυπικά και ουσιαστικά, η προεκλογική περίοδος. Αυτό που μας είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027, Μάιο ή Ιούνιο, εκτός και αν, εκεί κρατήστε την κυρία Μπακογιάννη και τον όρο περιπέτειες, αν έχουμε άλλου είδους που μπορεί να μας οδηγήσουν νωρίτερα. Δεν θα είναι προώρες εκλογές, γιατί ήδη η κυρία Μπακογιάννη και τον όρο περιπέτειες,

0: αεροδυναμία, κομμένες οι γέφυρες με τον κύριο Σαμαρά, πακετάρισε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη με τον όρο ότι ξεκίνησαν από τις αυταπάτες, πήγαν στις απάτες και τώρα που ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι το 80% του προγράμματός μου το έχει πάρει η Ελλάδα, γι' αυτό και τους πακετάρισε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει συνολικά τώρα λοιπόν επιχειρούν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό. Τώρα, προσπάθησα, αγαπητή μου Μαρία και αγαπητέ μου Χρήστο, να συγκεκριμενοποιήσω, γιατί είναι πάρα πολλά, ομάδες, 5 συγκεκριμένες ομάδες και αντίστοιχα οι δεσμεύσεις. Πρώτη ομάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπήρχαν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τους συνεπείς. Να σημειωθεί προς τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία, έφταναν σχεδόν στο 45%. Είπε και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις θα ισχύσει από το 2026 τη δηλώση που θα γίνει το 2027, μείωση των τεκμηρίων κατά 50%. Και για να δώσουμε και ένα παράδειγμα, επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους και 105.000 ευρώ μισθοδοσία έχει κέρδος 2.534 ευρώ ανά έτος. Επίσης, μείωση προκαταβολής του φόρου στο 50%, το 55% που είναι σήμερα. Δεύτερη μεγάλη ομάδα ευαίσθητη σε σχέση και με τα εκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ με τριετίες, μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα, κατά περίπου μισή μονάδα τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Ένα παράδειγμα, νέος με το βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Πάμε τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ένα εύκολο ακροατήριο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό πως η Νέα Δημοκρατία με βάση τα exit poll είχε πάρει μόλις 35%, δηλαδή κάτω από το συνολικό ποσοστό της του 41%. Τι υποσχέθηκε και τι δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά το Δεκέμβριο του 2027, νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ το μήνα μεικτά έως τον Ιανουάριο του 2028 λόγω αύξησης του κατώτατου, παράδειγμα, υπάλληλο 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα δει αύξηση που θα φτάνει τα 562 ευρώ καθαρά. Τέταρτη ομάδα ευαίσθητη είναι οι αγρότες. Για τους αγρότες, οι οποίοι είναι ένα κοινό που θέλει να προσεγγίσει η κυβέρνηση, υπενθυμίζεται πως πέρυσι το χειμώνα ήταν σε εξέλιξη μια σειρά αγροτικών κινητοποιήσεων. Το βασικό για τους αγρότες είναι ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και το τελευταίο για τους συνταξιούχους είναι ένα κοινό στο οποίο η Νέα Δημοκρατία σε εκλογικές αναμετρήσεις παίρνει και τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι ενδεικτικό πως στις προηγούμενες εκλογές ένας στους δύο συνταξιούχους έχει επιλέξει τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εκείνο που θέλω να πω, το είπα στην αρχή Νοέμβριο, 400 ευρώ είναι το επίδομα. Εκείνο που ενοχλεί, τσιμπάει αν θέλετε, είναι το όριο των 65 ετών. Δηλαδή, πώς θα γίνει ένας που είναι 66 ετών και έχει σύνταξη 2.000 ευρώ, λέω για πολύ ανώτατη, ας πούμε, να πάρει το επίδομα, και ένας που είναι κάτω των 65, που είναι 63 ετών, 64 ετών, παίρνει σύνταξη 750 ευρώ να μην πάρει το επίδομα των τραγικών που το έχει και απόλυτη ανάγκη.
1: Μέχρι να γίνει 65 και αυτός.
0: Λοιπόν, Χρήστο, νομίζω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθουν στα μέτρα και θα περάσουν από τη Βουλή για να ψηφιστούν, νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει μια προσαρμογή για αυτό το γκόφτι του 65. Το νομίζω και η Μαρία Τσακίρη το ανέφερε και το υπογράμμισε στην αρχή της εκπομπής. Νομίζω ότι προσπάθησα.
1: Υπήρχε πληροφορία, Αλέξανδρε, ότι ενδεχομένως να είχε μειωθεί το όριο ηλικίας των 65 για τον πόνους από φέτος που θα δοθεί, δηλαδή αυτή η οικονομική ενίσχυση. Αλλά ενδεχομένως αυτό να μεταφερθεί για τον χρόνο.
2: Νομίζω αυτό που περισσότερο σηκώνει συζήτηση έχει να κάνει με αυτό τον κουμπαρά.
1: Δεν φαγωθήκατε με τον κουμπαρά. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον
2: κουμπαρά? Δηλαδή, σου λέει, να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ένα νέο ζευγάρι έχει να βάλει 100 ευρώ, έως 100 θα πάρει 100 ευρώ. Αν έχει να βάλει 20 ευρώ, θα πάρει 20 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αν δεν έχει να βάλει, δεν θα πάρει τίποτα.
1: Θα πάρει το επίδομα του Α25.

0: 21 εφόσον το δικαιούται, θα πάρει τα 1000 ευρώ.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν το Α21 και τα 1000
0: ευρώ. Μισό λεπτά και λίγο.
1: Δεν δημιουργούνται ανισότητες σε αυτό. Ναι, Αλέξανδρε, συγγνώμη.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, σωστά το έθεσε η Μαρία Τσακίρη. Σωστά έχει τις ενστάσεις, γιατί σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, όπου το θέμα της αγοραστικής δύναμης και της ακρίβειας ουσιαστικά αποτελεί καθημερινό καταιγισμό και πρόβλημα εφιάλτη για την μέση ελληνική οικογένεια, είναι λίγο δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης 100 ευρώ όταν πρέπει
0: έως
2: να
0: 100 πληρώσει. Ευρώ. Επιμένω, έως 100 ευρώ.
2: Ναι, μπορεί να βάλει και 200 και 1000 άμα έχει.
0: Όχι, το όριο, το χρόνο είναι 1200 ευρώ από την πλευρά του γονιού.
2: Οκ, για να φτάσει στα 18 χρόνια για να είναι 60.000 ευρώ και να βάλει τα διπλάσια η πολιτεία.
0: Είναι η κουλτούρα της αποταμίευσης και αυτό φαίνεται.
2: Πολύ καλά. Και εμείς θυμόμαστε στο σχολείο που μας δίναμε, εσείς είστε πολύ μικρότεροι από μένα, ένα κόκκινο κουμπαρά, κόκκινο ήταν ο κουμπαράς, ο οποίος δεν άνοιγε από κάτω, είχε ειδικό κλειδί που τον είχε μόνο ο γονιός και ρίχνανε μέσα γέρματα, δραχμές τότε, για να αποταμιεύσουμε. Σωστά το, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα της ακρίβειας, της ένδυας, της φτώχειας, της μειωμένης και περιορισμένης αγοραστικής δύναμης, όταν πρέπει να πληρώσεις τα φροντιστήρια του παιδιού, το ενίκιο του παιδιού που μένει ενδεχομένως σε άλλη πόλη, που πρέπει να πληρώσεις τα κάψιμα, που πρέπει να πληρώσεις μια σειρά από πράγματα, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, αγαπητέ μου Χρήστο, αγαπητή μου Μαρία, να υπάρξει περιθώριο για αυτό το κατάστημα. Αλλά ωστόσο, εμένα μου θυμίζει, μου θύμισε την αλληλεγγύη των γενναιών που είχε κάποια στιγμή πει ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά το έπεσε καιρούς παχιών αγελάδων. Ό,τι έπρεπε να γίνουν αυτά. Τώρα, δυστυχώς, τα πράγματα και το γεωπολιτικό σκηνικό με δύο πολέμους, με τον Ερντογάν απέναντί μας κλπ. Είναι κατά τη δύσκολο. Ωστόσο, καλή είναι η σκέψη. Αλλά ωστόσο, στην εφαρμογή, εντάξει, όποιος μπορέσει και το κάνει.
0: Όποιος μπορέσει και το κάνει. Θα συμφωνήσουμε, Αλέξανδρε, και επίσης, πρωτού σε καλημερίσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες.
2: Να πούμε μια κουβέντα όμως για το ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι παραγωγικές δυνάμεις, θα τα πω επί προχάδιν γιατί ξέρω δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι, ναι, πρέπει να πάμε και στη Σοφία την Μπακαλίδου.
2: Σύμφουλα, ημίμετρα και αθέμαξη εισοδημάτων μίλησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμφανίζεται ο Σωτήρας από τις συνέπειες της πολιτικής του, είπε η Ελλάς. Ως νέρονας που κοιτάλα ζωνικά τα αποκαλύδια της πολιτικής του, είπε το Πασόκ. Στη συνέχεια είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ που λέει πολλά από τους πολλούς και ακόμη περισσότερα τους δανειστές. Και κλείνω με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Ο κύριος Καβαθάς από την ΓΕΣΕΒΕ είπε ότι τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή. Δεν μας βλέπει η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ο κύριος Καβαθάς εκπροσωπεί βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους. Και ο κύριος Κατζηδεοδοσίου, ο οποίος λέει διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των μικρομεσαίων. Και να θυμίσω στους καλούς μας ακροατές του 102, που εδώ είναι η ενημέρωση, ότι το απόγευμα μαζί με την Γκέλη Παπαθανασίου από το χώρο της έκθεσης 6 με 8 θα έχουμε την δική μας εκπομπή, τη δική μας ραδιοφωνική αποτύπωση. Θα δώσουμε βήμα για να εκφραστεί όλος αυτός ο πλούτος που φιλοξενείται στην 90η Διεθνή Έκθεση.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Μαρία, πρωτού πάμε στη μουσική ανάσα, απλά στοιχεία του Φεβρουαρίου, έτσι. Του Φεβρουαρίου που μας πέρασε. Κατά ένα περίεργο τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όχι δικά μου, έχουμε αύξηση των καταθέσεων των ελληνικών οικοκυριών από το 2019 και το Δεκέμβριο του 2025.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο τραπέζι.
1: Δεν
0: τραγούδι.
1: Είναι ότι περισσότερα νοικοκυριά μπορούν πάμε να τώρα βάλουν. Τώρα στο τραπέζι. Είναι κανένα δυο που έχουν περισσότερα χρήματα και μπορούν να βάλουν.
0: Κανένα δυο. Ναι, ναι, ναι.

0: Πάμε αμέσως στη συνάδελφο τη Σοφία Πακαλίδου να μας ενημερώσει για ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πραγματικά θα πρέπει να καταλάβουμε τι έχει γίνει στη Γερμανία. Μιλάμε για πολιτικό σεισμό, έτσι, σαρωτική νίκη του ακριδεξιού κόμματος στη Σαξονία Anhalt. Σοφία Πακαλίου θα μας πει περισσότερα.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα. Ένα εκλογικό ποσοστό που έχει ένα αποτέλεσμα που ξεγερνά πάρα πολύ τα όρια ενός ομοσπονδιακού κρατηδίου, δηλαδή δεν αφορά μόνο στο κρατήδιο της Σαξονίας όλο αυτό. Θα περιγράψουμε αμέσως τώρα. Βαριά ήταν λοιπόν για το CDU και μεγάλη νίκη για το AfD, το οποίο συγκέντρωσε το 43,8% ψήφων και εξασφαλίζοντας μάλιστα τις 39 από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου. Το AfD πέτυχε την υψηλότερη επίδοση της ιστορίας του ως κόμμα σε εκλογές κρατηδίου, διπλασιάζοντας τη δύναμή της σε σχέση με το 2021. Μάλιστα, πλησίασε απόσταση αναπνοής από την απόλυτη πλειοψηφία, για την οποία χρειάζονται 42 έδρες. Στον αντίποδα τώρα, βαριά ήταν και τα μηνύματα που πήραν οι υπόλοιποι, έτσι, οι χριστιανοδημοκράτες κατακρεμνίστηκαν. Και μάλιστα είναι το κόμμα του CDU, του ομοσπονδιακού ηγέτη, του Friedrich Merz, που υπέστη πάνω λετρία, φτάνοντας στο 17,2% και χάνοντας περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες σε μια περιοχή που κυβερνούσε όπως επί χρόνια. Να πούμε ότι η Σαξονία είναι περιοχή της πρώην, για να δώσουμε και ένα στίγμα, της Ανατολικής Γερμανίας και συνορεύει με την Πολωνία και την Τσεχία. Να πούμε ότι πέρα από αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα ήταν τα αποτελέσματα πολύ δυσάρεστα για τις υπόλοιπες δυνάμεις. Το Die Linke της αριστεράς υποχώρησε το 8,6, έχασε περίπου 2,5 μονάδες, ενώ οι πράσινοι ενισχύθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας στο 8,9. Να πούμε τώρα ότι σε αυτά τα αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντικά και τα ποσοστά που βρήκε η νεοσύστατη συμμαχία Σάρα Βάγκερχερ, η οποία συγκέντρωσε το 5,3% και εισήλθε στη Βουλή. Αυτό πεζόταν μέχρι το πρωί. Αυτό το κόμμα λοιπόν χαρακτηρίζεται εντός εισαγωγικών ρωσόφιλο, αν και η FND χαρακτηρίζεται επίσης από το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας για βλέμμα το οποίο στρέφει προς τη ρωσική πλευρά. Τώρα, το ζήτημα προκύπτει είναι το παζλ των συνεργασιών. Αν και η FND ανεδείχθηκε πρώτη με διαφορά, ο σχηματισμός κυβέρνησης αποτελεί γρίφο. Ο υποψήφιός της, ο Ούρλιχ Ζίγμουντ, αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός αν τα βρουν σε αυτό το δύσκολη εξίσωση που θα σας περιγράψω, δήλωσε ανοιχτό σε διάλογο με την προϋπόθεση μιας ριζικής αλλαγής πολιτικής σενάριου που απορρίψουν τα υπόλοιπα κόμματα. Κλειδί των εξελίξεων είναι το κόμμα που προανέφερα, το κόμμα συμμαχία Σάρα Βάγκενχερτ. Παρόλο που τα δύο κόμματα συγκλίνουν σε σκληρή μεταναστευτική πολιτική και στη λεγόμενη φιλορωσική, όπως ανέφερα, στάση, το συγκεκριμένο κόμμα ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει πρωθυπουργό από το AfD, προτείνοντας η προκομματική λύση. Αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ή να λειτουργήσει ως ρυθμιστής για να ξαναγίνουν εκλογές, αν δηλώσει αποχή στην τρίτη κρίσιμη πλειοψηφία. Ψηφοφορία, με συγχωρείτε, και που αρκεί η απλή πλειοψηφία για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, και η Γερμανία έχει παρελθόν σε ό,τι αφορά στις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, θα το κάνει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία ενός στίχους προστασίας χωρίς το AfD, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι να συνεργαστούν, θεωρείται τώρα από τους Γερμανούς πολιτικούς αναλυτές κάτι ως εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, καθώς απαιτεί μια πρωτοφανή, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνεργασία 5 κομμάτων που δεν συγκλίνουν σε κανένα σημείο. Το μόνο σημείο σύγκλησής τους είναι ότι όλοι αυτοί είναι αντίθετοι, εξαιρούμε το τελευταίο κόμμα, το κόμμα δηλαδή της συμμαχίας Σάρα Βάγκεχερτ, ότι δεν θέλουν το AfD στην εξουσία. Θα το ήθελε, αλλά με άλλον αρχηγό. Κλειδονισμοί τώρα υπάρχουν και στο Βερολίνο λόγω αυτών των συμβάντων και φυσικά στο κομμάτι το πώς θα διαχειριστεί η οικονομία, που θεωρήθηκε ότι ήταν ένας βασικός παράγοντας ώστε να ψηφίσουν έτσι οι ψηφοφόροι της Σαξονίας, με τον Friedrich Merz να έχει να λύσει και αυτός δύσκολα ζητήματα και να δει πώς θα λειτουργήσει με τη στρατηγική του απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Να πούμε δύο λόγια μόνο και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε τίποτα, Δημοσίευσε όμως το λογαριασμό του τα ποσοστά με την νίκη της Αφεντέ, με την οποία το δικό του κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό, διατηρεί δεσμούς ασχάτως. Να πούμε επίσης ότι ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας ηλίθιους και προδότες όλους όσοι βρίσκονται στην Πολωνία και γιόρτασαν την επικράτηση γερμανικής ακροδεξιάς. Σφοδρές αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπέντζαμεν Αντάτ έκανε λόγο για μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν καλωσόρισε την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, λέγοντας ότι πρόκειται για μια τεράστια βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα ενώ εστάληκε μήνυμα μέσω του 112. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 12 από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ. Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Σάνχαλτ συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο σημερινής συνάντησης με τους λεωφοριούχους του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεζμπολά με ντρόουν. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο είναι αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ηλεκτρονικές απάτες της νέας γενιάς. Δηλαδή μπορεί να πατήσεις ένα κλικ και να σου αδειάσει ο λογαριασμός, έτσι να σου κοστίσει πολύ ακριβά. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, είναι συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φραγκοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Φραγκοπούλου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Πλέον έχουν εξελιχθεί αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι για να ξεγελάσουν κόσμο και να αποσπάσουν χρήματα. Παλαιότερα δηλαδή θυμάμαι εδώ από το ραδιόφωνο μας λέγονται ότι αν έχει ορθογραφικά λάθη ένα email που μπορεί να λάβεις ή ένα SMS, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, αν είναι τα γκρίκλες και τα λοιπά. Πλέον με τη τεχνητή νοημοσύνη έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω, τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα θέματα.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχουν καταγραφεί σε όλη τη χώρα ένας μεγάλος αριθμός από ψηφιακές απάτες, και αυτό σχετίζεται περισσότερο όχι με το ότι άλλαξε ο τύπος της ηλεκτρονικής απάτης, αλλά αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος ουσιαστικά. Οι επιτίδιοι, οι δράστες, χρησιμοποιώντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πια να αναπαράγουν πάρα πολύ εύκολα μηνύματα τα οποία είναι γλωσσικά άρτια, είναι προσωποποιημένα, περιέχουν φωτογραφίες ή βίντεο που είναι πάρα πολύ πιστευτά. Και επίσης είναι πολύ εύκολο πια να δημιουργηθεί και απομίμηση ανθρώπινης φωνής, το λεγόμενο voice cloning. Άρα λοιπόν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ο τρόπος με την χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά η ταχύτητα, η κλίμακα, καθώς και η πιστικότητα όλων αυτών των περιστατικών εξαπάτησης που παρατηρούμε.
0: Mm-hmm. Και τώρα με όλα αυτά που μας αναφέρατε, πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί? Γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα. Έχει γίνει πιο σύνθετο το ζήτημα. Και μπορεί να την πατήσει όχι μόνο ένας ηλικιωμένος για παράδειγμα, ή κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, αλλά οποιοδήποτε.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το φαινόμενο ονομάζεται κοινωνική μηχανική. Σε αυτό εμπίπτει και η κατηγορία του ηλεκτρονικού ψαρέματος, η phishing, όπως το γνωστό phishing, με το οποίο χρησιμοποιείται για την υποκλοπή κωδικών, λογαριασμών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν πολλά θύματα και σε απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατευτούμε, δεδομένου ότι τώρα πια τα μηνύματα δεν περιέχουν όλα αυτά τα λάθη που αναφέρατε πολύ σωστά, αλλά είναι άρτια η σύνταξή τους, είναι μάλιστα προσωποποιημένα και όλες αυτές οι απάτες γίνονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Μόνο από το πρωί που άνοιξα το email μου πήρα ένα σωρό email από διάφορες τράπεζες που ζητούσαν επικαιροποίηση στοιχείων και διάφορες άλλες ενέργειες, και οδηγούσαν φυσικά σε link τα οποία είναι ξεκάθαρα για ηλεκτρονικό ψάρεμα.
1: Κυρία Φραγκοπούλου, υπάρχει κάποιο καμπανάκι, κάποιο σημάδι, κάτι το οποίο να μας προειδοποιεί, πέρα φυσικά από την καχυποψία του καθενός?
2: Ακριβώς. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι η αξιοποίηση της εμπιστοσύνης, του φόβου, της περιέργειας, να δημιουργήσει ένα αίσθημα πίεσης χρόνου, έτσι ώστε το θύμα να ενεργήσει χωρίς να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Υπάρχουν μηνύματα όπως ο λογαριασμός σας θα μπλοκαριστεί, εντοπίστηκε η ύποπτη συναλλαγή, καμιά φορά προσπαθούν να δελεάσουν το θύμα με επιστροφές χρημάτων και γενικά να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι πρέπει να ενεργήσει άμεσα και χωρίς να το σκεφτεί. Λοιπόν, αυτά που εμείς συνιστούμε ως Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι τα εξής. Πάντα πρέπει να συνδεόμαστε στο τραπεζικό μας λογαριασμό, καθώς και στις άλλες στους άλλους οργανισμούς στους οποίους διαθέτουμε λογαριασμούς μέσω του επίσημου link. Δεν πρέπει ποτέ να συνδεόμαστε από link μέσω ιστοσελίδων που λάβαμε με email, SMS ή με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο μήνυμα άλλου τύπου. Πρέπει να πληκτρολογούμε τη διεύθυνση της τράπεζας και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε με την πληκτρολόγηση να ελέγχουμε δηλαδή το όνομα της τράπεζας, το link το οποίο φαίνεται πριν πατήσουμε το Enter, και να βεβαιωνόμαστε ότι πρόκειται για το γνήσιο ιστότοπο της τράπεζας ή του οργανισμού στον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά στοιχεία, κωδικούς μιας χρήσης, PIN, OTP κτλ. Δεν πρέπει ποτέ να εγκρίνουμε μηχανικά ειδοποιήσεις σύνδεσης ή συναλλαγών όταν είμαστε υποπίεση, ειδικά όταν σε αυτό εμπλέκεται μεταφορά χρημάτων ή πληρωμές. Πρέπει να έχουμε ενεργοποιημένους όλους τους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι από την τράπεζα μας ή τους οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων ή πολλών παραγόντων, το γνωστό 2FA ή MFA, το οποίο είναι με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης. Αυτό πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο. Επίσης, όταν μας καλεί κάποιος και μας ζητάει να κάνουμε ζητάει κάποιο οικονομικό αίτημα, για παράδειγμα κάποια επίγουσα μεταφορά χρημάτων, πρέπει πάντα κάτι που δεν το περιμένουμε, κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, να διακόπτουμε την επικοινωνία και να καλούμε εμείς, να επικοινωνούμε εμείς με το άτομο το οποίο μας ζήτησε αυτή τη συναλλαγή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το άτομο αυτό είναι το γνήσιο. Γιατί όπως σας είπα, με την πλαστογράφηση φωνής ή voice cloning, το οποίο μπορεί να γίνει και μέσω μιας εφαρμογής κινητού, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάρει τηλέφωνο και η φωνή του να ακούγεται σαν κάποιο συνεργάτη μας, γενικό μας πρόσωπο, κάποιο άτομο γνώριμο σε εμάς, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας άγνωστος ο οποίος προσπαθεί να μας παραπλανήσει. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και διαφορετικούς για κάθε υπηρεσία στην οποία συνδεόμαστε. Και κάτι τελευταίο για τις τράπεζες. Από το 2025 υπάρχει με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η επαλήθευση δικαιούχου. Κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταφορά σε ένα IBAN, γίνεται αντιστοίχηση του IBAN με τον δικαιούχο. Αυτό το βήμα δεν πρέπει ποτέ να το παρακάμπτουμε. Είναι η πιο πρόσφατη δικλίδα ασφαλείας η οποία είναι διαθέσιμη από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της τράπεζας, για παράδειγμα, έτσι ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις απώλειας χρημάτων με μια βιαστική κίνηση. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι όπλο έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Κυρία Φραγκοπούλη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα και βεβαίως να πούμε ότι όποιος έχει κάποιες απορίες μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.
2: Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά να απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

0: Θοδωρής Χατζηπαντελής μαζί μας. Θα μιλήσουμε για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Γιατί δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο?
0: Όχι, γιατί μόλις τον πήρα τηλέφωνο μου είπε καλό χειμώνα. Εκτός και αν ήθελε να πει ότι έχουμε βάρη χειμωνιά στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά.
1: Όχι και καλό χειμώνα.
0: Είναι δυνατόν, Θοδωρή, γιατί μας τα κάνεις αυτά?
2: Ωραία το συνδυάσατε. Μπράβο, μ' άρεσε, Μαρία. Πολύ καλό ήταν αυτό. Έτσι το γύρισες. Καλό χειμώνα να πούμε, βγάλατε παπλώματα, κουβέρτες.
0: Αυτά δεν τα κάνουν τα αγιοδημητριάτικα, δεν τα θυμάσαι που στρώνανε οι νοικοκυρές παλιά τα χαλιά? Το 26 Οκτωβρίου, μέχρι τότε έχουμε ακόμα.
2: Έχουμε πολύ ακόμα, ακόμα στα μπάνια είμαστε, δεν τελείωσαν τα μπάνια του λαού.
0: Βέβαια, και ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, βέβαια διάβασα από τον μετεωρολόγο τον Μιχάλη Σιούτα ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το τελευταίο έτσι πολύ θερμό. Άρα το άλλο δηλαδή θα έρθει σε κανονικές θερμοκρασίες, γιατί 37 βαθμούς Κελσίου. 6 Σεπτεμβρίου, δεν το λες και φυσιολογικό. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη, ναι.
2: Πολύ ζέστη, όντως, όντως. Και οι παραλίες ήταν γεμάτες, επειδή ξέρετε, εγώ μένω στην Επανομίκη κοντά στη θάλασσα και νομίζω ότι ο κόσμος το χάρηκε πάρα πολύ. Και αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Μα τι να καθίσει να κάνει στην πόλη, Θοδωρή μου, ούτε με το μετρό δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει το Σάββατο από ένα σημείο και μετά. Γινόταν χαμούλη. Πες και εσύ, ναι. Χρήστο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Πάμε
1: παρακάτω.
0: Δεν θα πάμε παρακάτω, δεν θα πούμε για τελικά, για τον καιρό θα μιλάμε.
1: Είχε η Θεσσαλονίκη γιορτή με τα γένεια τη έκθεση. Και έχω τη Μαρία να γκρινιάζει, να γκρινιάζει, να γκρινιάζει. Έπρεπε να φύγουμε εμείς, ήρθαν
0: κουράστηκα,
1: οι άλλοι, να φύγετε από εδώ να πάτε αλλού. Δηλαδή.
0: Κουράστηκα, τι να, εντάξει. Δηλαδή, μα πήγαινε, έλα με τα πόδια, να μην έχεις και μέσο μεταφοράς. Να πω ένα καλό μόνο, ότι σήμερα ήρθα από το 6,5 ώρα το πρωί, 6 ώρα από τη Μίκρα πήρα το τερματικό το σταθμό του μετρό και είχε κόσμο, γιατί έλεγα ότι την Παρασκευή μου έκανε εντύπωση που δεν είχε πολύ κόσμο μέσα, να ήμασταν ένα γιο. Επιβάτης, ναι. Έτσι. Άρχισα δηλαδή ο κόσμος να το χρησιμοποιεί τη γραμμή, οι εργαζόμενοι κυρίως.
2: Ωραία, τώρα έχουμε και μετρό, έτσι, τέλεια.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα για να φτάσει στην Επανομή θα αρχίσει βέβαια, Θοδωρή.
2: Αυτό σκέφτομαι, εγώ λέω να ζήσω άλλα 100 χρόνια για να μπορέσω να το προλάβω.
0: Καλά, μικρός είσαι, θα το προλάβεις, απλά θα αργήσει λίγο, ναι. Για πες μας τώρα αλήθεια. Με τα αθλητικά τι γίνεται.
2: Λοιπόν, πάντως, μια και το σχολιάσατε αυτό, να πω ότι εντάξει, μια φορά το χρόνο είναι, αλλά γενικά εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε και πολύ γκρινιάριδες. Ναι. Το έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω. Έτσι, το ένα μας πειράζει, το άλλο μας ενοχλεί, όλα μας ενοχλούν, αυτό δεν μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε εκεί μπροστά στην Αγγελάκη με τις ελιές που τοποθετήθηκαν. Τι γκρίνα, γιατί βγήκανε.
0: Όχι, για τις ελιές ήταν καλά τα σχόλια. Εγώ θυμάμαι ότι άρεσαν πάρα πολύ ελιές.
1: Είναι θέμα οπτικής, Θοδωρέ. Είναι θέμα οπτικής, δηλαδή
0: όχι,
1: ανάλογα από που το βλέπεις.
0: Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ ελιές. Τα ελαιόδεντρα. Yeah. Νομίζω ότι είχαν μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά έχουμε την τάση να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Συγγνώμη. Δηλαδή...
2: Και τώρα θα γκρινιάξουμε για τον Μπάου και τον Άρη, έτσι δεν είναι?
1: Πάμε σιγά-σιγά.
2: Πάμε λοιπόν να γκρινιάξουμε.
0: Το ΒΑΡ, κυρίες και κύριοι, το ΒΑΡ φταίει. Δηλαδή εντάξει.
1: Να κάνετε ομάδα να κερδίζετε και το ΒΑΡ.
0: Μισό λεπτάκι. Μένεις με 10 παίκτες από τα 10 πρώτα λεπτά του αγώνα. Έτσι, δεν σου δίνει και πέναλτι. Εντάξει, τι περιμένεις, τι να κάνεις, παθιά να καταπιούμε.
1: Άσε να τα εξηγήσει ο Πρίτανης του αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Όχι, πες το, Θοδωρή, και εσύ. Άμα θέλεις ξεκίνα και με το τένις που το αγαπάς, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Εκεί θα ξεκινούσε αν κέρδιζε ο Τσιτσιπάς, αλλά αποκλείστηκε στον τέταρτο γύρο του Αιγαίος Όπεν, δεν τα κατάφερε, ήταν ψιλοαρρωστούλης. Ζήτησε και ιατρική βοήθεια στο δεύτερο σετ. Έχασε από τον Σέλτον, που είναι και μικρότερος του ηλικιακά, 23 χρονών, στο US Open. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε που πέρασε τρεις γύρους? Πόσα λέτε?
1: Για yeah, πες.
2: 500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε πόσες μέρες είναι αυτή η τριγύρη?
0: Και αποκλείστηκε και από τον Σέλτον, κατάλαβες? Που να μην είχε αποκλείσει κιόλας.
1: Σε μια εβδομάδα 500.000 ευρώ.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα αθλήματα. Πάμε στα αθλήματα του λαού, με τη στρογγυλή μπάλα, τη στρογγυλή θέα, έτσι που τα καταλαβαίνουμε και τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Πλάκα κάνεις, εγώ ξεκινάω τένις τώρα.
0: Προλαβαίνεις.
1: Καλό μεροκάματο.
0: Εγώ βλέπω τους συνταξιούχους τώρα, Θοδωρή, να αρχίσουν την προπόνηση. Μήπως προλάβουν και σώσουν τίποτα, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσω καταρχήν τρίτη αγωνιστική, να πω ότι το δυσάρεστο είναι ότι είχαμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτό του LKB το Σάββατο στον αγώνα του Βόλου.
0: Ναι, ναι. τρομακτικό. Με τον Ολυμπιακό. Και Θοδωρή, μία χάρη στους τηλεοπτικούς συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να παίζουν αυτό το πλάνο συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή, κάνει κράκ η καρδιά κάθε φορά που το βλέπεις. Γιατί το δείχνουν οι τηλεοράσεις?
2: Τραγικό να βλέπεις το σπασμένο
0: γιατί
2: πόδι.
0: Γιατί το δείχνουν? Είναι δυνατόν? Και τον πόνο του ανθρώπου και την αγωνία. Δεν χρειάζεται, βρε παιδιά. Δηλαδή, θα μας το περιγράψει τώρα ο Θοδωρής ο Χατζηπαντέλης τι έχει συμβεί. Θα καταλάβουμε,
2: εγώ δεν θα το περιγράψω έτσι,
0: όχι το συμβάν, ενώ ότι, ναι, γενικώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως κυκλώνουν οι παίκτες τον παίκτη που έχει αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, έτσι ώστε να μην φαίνεται και να μην μπορούν οι κάμερες να το δούνε. Τώρα δεν έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι ευνηδιάστηκαν όλοι, γιατί είδα και τον τερματοφύλακα, τον Μάριο, τον Σιαμπάνη που έκλαιγε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι συνέβη αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, δεν το έκανε αυτό, και
2: αυτό. Αφάνηκε από την αρχή, έτσι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να τρέξουν όλοι. Διότι φάνηκε από την αρχή ότι ο τραυματισμός είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρός. Είναι σπάσιμο δηλαδή. Και άρα δεν πρέπει αυτές οι εικόνες να βγαίνουν προς τα έξω. Όπως και να έχει. Στέκομαι σε αυτό και στο χθεσινό τραυματισμό του Γιαννούλη, που ας ελπίσουμε, δεν ξέρω ακριβώς πόσο σοβαρός είναι, αλλά αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο ίδιος, το κλάμα του και όλο τη σχετική εικόνα ότι γύρισε στη Θεσσαλονίκη φορώντας ειδική μπότα κλπ, είναι σίγουρα ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδου.
0: Ας ελπίσουμε ότι έχει το πιο απλό από όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν. Αυτό.
2: Ναι, και αν προσθέσω σε αυτό και τους τρεις σοβαρούς τραυματισμούς των τριών κοριτσιών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών, όπου η εθνική μας πήρε τελικά την πάρα πολύ τιμητική έκτη θέση, έτσι, και τρεις τραυματισμοί που θα αφήσουν για μεγάλο διάστημα τρία κορίτσια στο βόλεϊ, είναι πραγματικά και αυτό εντυπωσιακά αρνητικό, το πώς κατάφερε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και τραυματισμοί των πρωτοκλασσάτων παικτών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έτσι, στο μπάσκετ, που δείχνει, δεν ξέρω, αυτή η εικόνα η φετινή αυτών των τόσο σοβαρών τραυματισμών, που κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση πριν καν ξεκινήσουν ή με τόσο νωρίς.
0: Μήπως φταίνε οι πολύ πυκνές αγωνιστικές υποχρεώσεις, δηλαδή δεν ξεκουράζεται το σώμα των αθλητών? Γιατί, εντάξει, για το βόλεϊ δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ένα παραπάνω, δηλαδή έχουν τόσες διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες, που δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Και όπως λένε οι προπονητές, σε αυτό το επαγγελματικό επίπεδο, η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης.
2: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Φυσικά και χρειάζονται ξεκούραση στα σώματα και ανάλογα βέβαια και με τον κάθε οργανισμό και με την αντοχή και με τη δύναμη που έχει ο κάθε παίκτης. Είδαμε και τον Κωνσταντέλια, έτσι, να μην το ξεχνάμε, και αυτό του Κωνσταντέλια που με τι πάθος μπήκε και λοιπά, και ξαφνικά και αυτός τύπησε σε μια φάση που κανονικά έτσι δεν φάνηκε να είναι κάτι τόσο τρομερό. Δεν τον χτύπησε με τέτοια ένταση.
0: Άρα, και χτύπησαν, λοιπόν, τα γόνατα μεταξύ τους, κάπως έγινε. Ναι, θα μπορούσε να το ξεπεράσει πιο εύκολα.
2: Πραγματικά μου κάνουν εντύπωση. Πάμε όμως στην αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σε ένα παιχνίδι που, όπως είπες και εσύ, έμεινε ο ΠΑΟΚ νωρίς με 10 παίκτες. Ο Παναθηναϊκός πήγε να το εκμεταλλευτεί, αλλά ο ΠΑΟΚ κέρδισε αυτό το πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε, ήταν πέναλτι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία. Και χαμένο πέναλτι είχε ο Παναθηναϊκός να πετύχει μια νίκη αντίστοιχη με αυτή τη ΣΑΕΚ που νίκησε 5-0 τον Άρη, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ στο τέλος κατάφερε να πετύχει και τον γκολ της τιμής, έτσι ώστε είναι άλλο πράγμα το 5-0 και άλλο το 3-1, όπως και να το δει κανείς. Βέβαια, αν δούμε την γενική εικόνα του αγώνα,
0: αναστενάζει ο Χρήστος, αναστενάζει Θοδωρή, γιατί πήρε μια παρηγοριά ότι δεν είμαι και μόνος μου εδώ στην πόλη που στεναχωριέμαι. Τώρα έτσι όπως το έθεσες.
2: Αυτό είναι το ένα παιχνίδι. Το άλλο, του ΑΕΤΣΑΚ με τον Άρη, και αυτό πραγματικά πώς κατάφερε ο Άρης να δεχτεί 4 γκολ μέσα σε 20-25 λεπτά, από εκεί που το σκορ ήταν 1-0, να καταρρεύσει τόσο ξαφνικά μετά το 2-0 και να φάει 5 γκολ. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε στον Άρη, που τις δύο πρώτες αγωνιστικές έδειξε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες και τους παίκτες να κάνει καλές εμφανίσεις. Τώρα βέβαια την άλλη Κυριακή, να θυμίσω ότι είναι μπροστά μας το τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα, 9 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί θα πέσουν κορμιά με όσους παίκτες είναι διαθέσιμοι και από τις δύο πλευρές.
0: Έτσι όπως το είπες, με όσους είναι διαθέσιμοι, σίγουρα δεν θα είναι οι ομάδες όπως θα είναι στην κανονική, τέλος πάντων, αγωνιστική σεζόν.
2: Ναι, έχει ο Άρης και
0: προέρχονται
2: και
0: οι δύο από βαριές ήττες. Ναι, και προέρχονται και οι δύο ομάδες από βαριές ήττες. Έτσι, αν δούμε και την ψυχολογία.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ και από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Ο Άρης έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα για το κύπελο. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα για την Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Ο Πανετολικός έχει το 3 στα 3, το απόλυτο και είναι πρώτος στη βαθμολογία. Να το βγάλει μια φωτογραφία, να το κάνει και κορνίζα. Γιατί είναι μόνος πρώτος, έτσι ακολουθούν ΑΕΚ με 7. Κηφισιά 2-0. Και σήμερα ολοκληρώνει η τρίτη αγωνιστική με τον αγώνα Αστέρα Τρίπολης Ηρακλή στις 6 το απόγευμα. Ας ελπίσουμε ότι ο Ηρακλής θα σώσει τα προσχήματα της πόλης μας και θα πάρει αυτός τουλάχιστον βαθμό ή βαθμούς από τον Αστέρα. Αυτό το λέω χαριτολογώντας. Για τον Ηρακλή όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γιατί ο Αστέρας και αυτός δεν είναι καλά αγωνιστικά και νομίζω ότι πολλά θα παιχτούν από αυτές τις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν, αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, παίρνει και προβάδισμα για την παραμονή. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ με κατοστάρα κατέκτησε το Memorial Παγέτα τουρνουά στην Ιταλία, κερδίζοντας μετά την Ούντινε και την Νάπολη με 174-31. Η πόντη που πέτυχε ο Τζέντι Όσμαν, το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ και Άρης νομίζω ότι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και θα βάλουν δύσκολα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ειδικά τώρα που έχουν χάσει τα μεγάλα αστέρια τους από τραυματισμούς οι αθηναϊκές ομάδες. Ο Καραλής έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο του διαμάντι με 6-12 στο Diamond League και βέβαια εν απουσία του Ντουμπλάιτης που ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Δεν έχει καμιά σημασία, ο Καραλής φέτος έκανε 6-20 και όπως είπαμε προχθές το βράδυ της Παρασκευής 6-12 και πήρε το πρώτο του διαμάντι. 8 διαμάντια έχουν οι Έλληνες αθλητές, πρωταθλητές. Τα 6 από αυτά είναι στο επικοντό. Mm-hmm. Ένα με την Κυριακοπούλου, 5 με τη Στεφανίδη και ένα με τον Καραλή. Τα άλλα 2 είναι από τον Τεντόγλου στο Μήκος και από την Τζέγκο, την Ελίνα Τζέγκο, στον Ακοντισμό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όσον αφορά τουλάχιστον την σημερινή επικαιρότητα.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η ώρα να φύγουμε εμείς από το στούντιο. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τσαμπάση.
1: Εμείς 9 η ώρα αύριο εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας, mm-hmm. και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και μήνυμα μέσω του 112. Για 8η ημέρα και η πυκνό δάσος, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς και Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Κρήτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ στις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους. Στη Διεθνή Έκθεση παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέντευξη τύπου θα δώσει σε λίγη ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με 3 παιδιά, νομού Θεσσαλονίκης 3-1, Στέλιος Τσούλας, μιλώντας στον 102 FM. Ζητάμε, είπε, πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια, οι πολύτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα. Το βασικότερο πρόβλημα αυτήν την περίοδο, όπως επισήμανε ο κύριος Τσούλιας, έχει να κάνει με τα σχολικά. Θα πρέπει να πάρουμε μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό επί 3 ή επί 4. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν όμως τα υπόλοιπα κόμματα και καθιστά δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα σε περιοχή μάλιστα όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή. Περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων καταλαμβάνοντας 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει στις διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η περιφέρεια προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 6 τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Και μια ματιά στον καιρό, αίθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Αίθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Πρωινό Δευτέρας και ακόμα στα αυτιά μου ο ήχος από τα όσα άκουσα το Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ένας χορός τριγύρω. Σκέφτομαι αν με αφορούν, μπορεί, θα πρέπει να το δω για να το εξετάσω και να το μετρήσω. Στον δρόμο για τη δουλειά και πηγαίνοντας για το μετρό, περνάω έξω από ένα παιδικό σταθμό και αυτό που ακούω είναι κλάματα. Κλάματα παιδιών. Είναι η πρώτη τους μέρα σε μια καινούρια αρχή. Γονείς που με τα μάτια τους μέσα στον δρόμο αφήνουν τα παιδιά τους που τσιρίζουν και κλαίνε πρώτη τους μέρα στον παιδικό σταθμό. Μια αρχή καινούρια με αισιοδοξία αλλά και αρκετή λύπη, η οποία όμως σε λίγο θα μετατραπεί σε χαρά όταν θα βρεθούν με τα άλλα παιδιά και θα αρχίσουν να παίζουν. Και κάπως έτσι σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι μια καινούρια εκπομπή που ξεκινά και ίσως την ακούσατε, την Έφη Τσαμπάζη και εμένα, τον Βασίλη Πεκλάρη, που θα είμαστε μαζί για αυτές τις δύο ώρες, 11 με 1, εδώ στον 102 FM της R3.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Σε διέκοψα, δεν ήθελα να σε διακόψω, για να είμαι ειλικρινής.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, το Σάββατο το έκανα εγώ. Κάναμε την εκπομπή του Σαββάτου, οπότε το έκανα εγώ. Και θα πάμε έτσι, θα διακόπτουμε και ο ένας τον άλλο, δεν έχει σημασία καμία. Απλά είμαστε μια εκπομπή που συνεχίζεται, αλλά είναι και καινούρια ως δίδυμο. Που δεν έχουμε, παρόλο που είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Έφη, μικρότερη φυσικά αυτή, για να μην τη φέρω στα ίσια με τα δικά μου σχεδόν 4 δεκαετίες στη δουλειά και αρκετά νεότερη, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια και δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ στον ίδιο εργασιακό χώρο, πολύ περισσότερο μέσα σε ένα στούντιο να μιλάμε και να είμαστε 2 ώρες μαζί στον αέρα, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε περίφημα.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Εγώ έχω μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε μαζί στο στούντιο. Να ξέρεις, δεν ξέρω στη συνέχεια τι θα
0: Ωραία.
1: Γίνει.
0: Ας ελπίσουμε και για τους ακροατές μας να είναι το
1: ίδιο.
0: Ναι,
1: κυρίως. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας και γενικά τα θέματα που σας απασχολούν στο 6930-078-228 είναι το νούμερο,
0: το Viber,
1: το Viber του 102 FM. Οπότε εκεί περιμένουμε τις καλημέρες σας να μας πείτε πώς περάσατε το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Πώς είστε στη Θεσσαλονίκη, τι σας απασχολεί.
0: Ο κύκλος μας ήταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε από το χώρο της εργασίας δουλεύανε. Οι υπόλοιποι του κύκλου μας που δεν είναι από τη δουλειά ήταν στις παραλίες. Φύγανε όπως όλη η γειτονιά μου, άδειασε, ήταν σαν καλοκαίρι στις θέσεις στάθμευσης γιατί την κοπανίσανε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την απόβαση των εκδρομέων.
1: Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες. Εγώ το Σάββατο που πήγα να πιω ένα καφέ μετά την επίσκεψή μου στην έκθεση, δεν μπορούσες να βρεις να καθίσεις, ούτε να πιεις καφέ, ούτε να φας, είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όμως, Έφη, γιατί σε λίγο θα πρέπει...
1: Με έκοψε δεύτερη φορά, να έχει πες.
0: Πρώτη φορά εγώ.
1: Έλα, σε...
0: Θα έχουμε σε λίγο καλεσμένο και θα έλεγα, επειδή για το ξεκίνημα της εκπομπής και για την, με τη Μάτα Σαμαρά στην επιμέλεια του ήχου, την επιμέλεια του ήχου, άντε τι λέω.
1: Ναι, στην επιλογή της μουσικής.
0: Στην επιλογή της μουσικής, συγγνώμη.
1: Ναι. Ο Βαγγέλης ο καπετάνου είναι.
0: Ο Βαγγέλης είναι ο καπετάνου στον ήχο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εισήχηση πρώτη. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ένα τραγούδι για το ξεκίνημα. Πάμε λοιπόν με Βασίλη Παπακουσταντίνου και έχουμε την άνεση μετά τον
1: καλεσμένο
0: μας.
1: Καλά, και έχουμε
0: μας.
1: Πολλά να πούμε. Δηλαδή θα δούμε αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, τα μέτρα. Θα δοθούν λεπτομέρειες στις 12 η ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε να δούμε το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο. Υπάρχει μεγάλη ένταση για το stage που στείνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Γενικά έχουμε να δούμε πάρα πάρα πολλά σήμερα μέχρι τη 1.

0: Ωραία, μπήκαμε λίγο με το αριστερό.
1: Ποιο αριστερό?
0: Με τα διάφορα προβληματάκια που δημιουργήθηκαν. Α, έτσι το λες. Εγώ λέω και για τις τέτοιες που δημιουργήθηκαν. Τις συνδέσεις και αυτά, το σαρδάμ που έκανα. Να θυμίσουμε και ότι είναι και ο Πέτρος Πομόνης στην υποστήριξη της εκπομπής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο έχουμε συνονιθεί για να συζητήσουμε για τα όσα συνέβησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Ο οποίος είναι και υπεύθυνος στον τομέα εργασίας και συνταξιούχων, έτσι.
0: Εργασίας και συνταξιούχων.
1: Και συνταξιούχων.
0: Η καλαδήλωση.
1: ΠΑΣΟΚ.
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, του ωραία ΠΑΣΟΚ. Χρόνια.
0: Το γνωστό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι το. Όχι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια πια το σλόγγαν. Θα τα ακούσουμε από τον κύριο Χριστίδη που είναι μαζί μας στον αέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ετοιμάζεστε να έρθετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί μαθαίνουμε ότι από αύριο θα υπάρχουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων εν ώψη και της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Εσείς θα έρθετε, κύριε Χριστίδη?
2: Βέβαια, θα έρθει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και θα γίνουν και περιοδίες και στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Δυτική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακριβώς για να στείλουμε και ένα μήνυμα ενός διαφορετικού πολιτικού προγράμματος σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Ένα διαφορετικό, λέτε, πρόγραμμα. Δεν σας άρεσε τίποτα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή, διαφωνείτε σε όλα τα μέτρα? Μιλούσε περίπου μια μισή ώρα, παρουσίασε μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό με τον κουμπαρά με τα παιδιά. Προφανώς είναι για το δημογραφικό, έτσι, ένα.
0: Ένα κίνητρο,
1: ένα κίνητρο ακριβώς.
0: Ναι, έχει θέματα.
1: Διαφωνείτε σε όλα, κύριε Χριστίδη, στο ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, σημασία δεν έχει αν διαφωνούμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε ένα πολιτικό κόμμα, έχουμε διαφορετική αφετηρία. Σημασία έχει ότι οι εκπρόσωποι όσων ενδιαφέρονταν έχουν βγάλει ήδη τις ανακοινώσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν άκουσε επί της ουσίας τίποτα ουσιαστικό. Οι συνταξιούχοι, αυτό το οποίο είναι να πάρουν, θα το πάρουν τα Χριστούγεννα του 2027. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν τίποτα απολύτως και φυσικά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ρύθμιση για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Αυτό.
0: Το δημόσιο του χρόνου θα πάρουν τα 500 μεικτά.
2: Του χρόνου, ξέρετε, όποιος έχει μικρά παιδιά και του ζητάει ένα μικρό παιδί κάτι, το παιδί του, του λέει: όταν μεγαλώσει θα σου το πάρω.
0: Όταν μεγαλώσει θα σου έχω 60 χιλιάρικα στην τράπεζα, που είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός του χρόνου για να δώσει τα 500 ευρώ? Δεν το νομίζω. Δεν προκύπτει.
1: Ποιος θα είναι?
2: Δεν θα είναι πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτό, κύριε.
1: Πάντως μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις παρά κάποιος άλλος. Και η

0: Ειδικά για το ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός.
1: Εντάξει τώρα, το ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές να παίζει το ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι κινήθηκε και κινείται διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι δεν μπορεί πια να σχηματίσει η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Νομίζω ότι όλη η κουβέντα του κυρίου Μητσοτάκη εχθές είχε ως βασικό ζήτημα το αν θα είναι αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι, με βάση αυτά τα οποία οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θέλω να πω στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικές λύσεις για τους πολίτες, αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι θα έδινε ο κ. Μητσοτάκης, δεν βλέπουμε. Και αυτό είναι ό,τι μπορεί να ξέρει όποιος μας ακούει για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύει τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, 8 διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, κάθε άλλο παρά ελπίδα μπορεί να φέρει στους πολίτες πια.
2: Ήταν και η ανακοίνωση του κόμματός σας που λέει για αναξιοπιστία, λαζονία, εξαπάτηση και όλα αυτά. Βέβαια σας άκουσα εσάς ότι αυτό το μέτρο με τον Κουμπαρά που είπε νωρίτερα και η Έφη το είχε αναφέρει και αείμνη στη Φόφη Γεννηματά το 18, είπατε κάπου σε μια συνέντευξη που σας άκουγα.
1: Το 2018.
2: Και τι λέγατε εσείς τότε, δηλαδή τέτοιο.
1: Γιατί
2: από τα αριστερά δέχεται κριτική ως ταξικό μέτρο αυτό. Δηλαδή ότι αυτοί που δεν έχουν, τα παιδιά τους δεν θα έχουν στα 18 χρήματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η λογική της αποταμίευσης για τις επόμενες γενιές είναι μια λογική την οποία πρέπει να την έχουμε όλοι ως κομμάτι της κουλτούρας μας. Νομίζω ότι διαχρονικά όλοι φτιάχναμε ένα κουμπαρά για τις επόμενες γενιές. Το βασικό ζήτημα είναι τι προϊόν είναι αυτό το οποίο δημιουργείς. Εμείς το 2018 καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη Φόφη Γεννηματά γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες του 18 με το 26 και είναι πολύ διαφορετικό το ποιοι μπορούν σήμερα να αποταμιεύσουν σε σχέση με το τότε. Αλλά όπως και να έχει, εγώ ξέρετε δεν είμαι εδώ για να μηδενίζω αντιλήψεις και άποψεις. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε εάν κάτι από όλα αυτά μπορεί να αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Δηλαδή, εδώ πρέπει να κάτσουμε να πούμε τα εξής. Οι Έλληνες είναι τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Είναι με τον ακριβότερο πληθωρισμό τροφίμων. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Με το υψηλότερο κόστος στέγασης. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι πανευρωπαϊκές έρευνες. Επομένως, σε αυτά τα πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έφερε καμία ουσιαστική παρέμβαση. Επομένως, θα σας πω, από εκεί που ξεκίνησα, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος.
2: Και ποιος είναι ο επόμενος όμως, ποιος είναι ο επόμενος κύριε Χριστίδη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Μιας μεγάλης κεντροαριστεράς, η οποία φέρνει θεσμικές αλλαγές στο κράτος και φυσικά ουσιαστική ανάπτυξη για τους πολίτες, παραγωγικότητα για τους πολίτες, ευημερία για τους πολίτες.
0: Χωρίς να τεινάξετε την μπάγκα στον αέρα για το οποίο σας κατηγορεί ο Πρωθυπουργός κύριε Χριστίδη. Γιατί
2: θα τεινάξουν και το Πασό για την Ελλάδα, δεν το λέει αυτό.
0: Γενικά το είπε γενικά για την αντιπολίτευση, αναφερόμενος χθες στη συνέντευξη που από τη Θεσσαλονίκη στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό.
2: Α, ναι, εσείς τα έχετε και τα δύο στις δεσμεύσεις σας.
1: Κοιτάξτε. Εγώ θέλω να πω ότι η συζήτηση για το ποιος τίναξε την Ελλάδα, την οικονομία της Ελλάδας στον αέρα έχει ενδιαφέρον. Αν ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για τον κύριο Τσίπρα και δικαιολογημένα, φαντάζομαι ότι έχει να πει πολλά και για την περίοδο στην οποία και ο ίδιος ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο 2004-2009, όταν η οικονομία της χώρας πήγε στα βράχια και οδηγηθήκαμε στην κρίση και τα μνημόνια. Επομένως, εδώ η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει βάση και δεδομένα. Όλα αυτά θα μπουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τα έχουμε ψηφίσει αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα δούμε ποιος πετάει την μπάνκα στον αέρα και ποιος χρεοκοπεί τη χώρα. Αυτά τα έχουμε πει και ποιος χάνει και μεγάλες ευκαιρίες όπως αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, επανέρχομαι και το λέω με πολύ καθαρό τρόπο, ό,τι ήταν να πει, το είπε. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Εγώ να σας πω, άκουσα για παράδειγμα ανθρώπους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, τον κύριο Μπρατάκο. Η κριτική του κύριου Μπρατάκου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Δεν τα έλεγε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είτε αρέσει στη Νέα Δημοκρατία είτε δεν αρέσει, είναι αυτό το οποίο λένε οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας.
2: Και ειδικά στην Αθήνα που τους εξαιρεί και από το τέλος επιτιδεύματος που ισχύει για την περιφέρεια κατάργησή του, είναι ένας λόγος παραπάνω να είναι δυσαρεστημένοι. οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα όσα άκουσαν χθες. Πάντως στο Πασόκ, για να έρθουμε λίγο στο Πασόκ, το οποίο από πέρσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, γιατί το παρακολούθησα, το κάλυψα, παρουσίασε το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, περιλαμβάνει όλα όσα αναφέραμε και το 13ο μισθό σταδιακά
0: και
2: τη 13η σύνταξη, την οποία είπατε σε δύο δόσεις και υπήρξε αυτή όλη η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, η οποία πηγαίνει φαίνεται σιγά σιγά προς την πρώτη δόση. Θα έχετε κάτι καινούριο σε αυτή την έκθεση φέτος να παρουσιάσετε με την ομιλία του αρχηγού σας, κύριε Χριστίδη?
1: Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αυτό το λέω διότι κοιτάξτε, η αντιπαράθεση που γίνεται πολλές φορές είναι μια αντιπαράθεση ξύλινη. Εγώ δεν θέλω να κάνω ξύλινη αντιπαράθεση, ούτε να χρησιμοποιήσω ξύλινα επιχείρημα. Θέλω να μιλήσω για την ουσία του ζητήματος. Σήμερα υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπήρχε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Βούλτεψη, να το πούμε έτσι πολύ καθαρά, η οποία ισχυρίζεται ότι πηγαίνουν και μένουν έγκυες οι αναπληρώτερες δασκάλες και καθηγήτριες για να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε, όπως έλεγε η κυρία Αλεξοπούλου. Υπάρχει ο κόσμος του κυρίου Μαρκόπουλου που έλεγε ότι κόφτε το μοσχάρι γιατί είναι πολύ ακριβό και πιάστε το κυρινό. Υπάρχει και μία πολιτική πρόταση η οποία αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής έρχεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της τσέπης του Έλληνα πολίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρετε, να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και αυτό είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Εάν κάποιος θέλει να κόβει κορδέλες, να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να παρουσιάζει έναν κόσμο την ίδια ώρα που οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζουν τέτοια λαζονία, τέτοια μετροέπεια, τέτοια, πώς να πω, απόσταση από το κοινωνικό γίγνεσθε, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατάσταση.
0: Κύριε Χριστίδη, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που λέτε και υποστηρίζετε, γιατί δεν τα έχει κεφαλαιοποιήσει το Πασόκ στα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και τους τελευταίους μήνες ειδικά είναι στην τρίτη θέση?
1: Κοιτάξτε,
0: τι πιστεύετε ότι φταίει?
1: Θα δούμε τι θα κεφαλαιοποιήσει το Πασόκ στις εκλογές. Εάν οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν τελικό αποτέλεσμα, δεν θα κάναμε εκλογές.
0: Καλά, εντάξει, επειδή, εννοείται.
1: Επειδή θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι 6 μήνες πριν κάποιοι παρουσίαζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 13% και το Πασόκ τέταρτο. Ή πριν από 8-9 μήνες μας παρουσίαζαν εμάς πάλι τρίτους και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεύτερο με 14%. Σήμερα βλέπετε ότι και το ένα και το άλλο κόμμα είναι περίπου στο 4% και στο 5%. Η πολιτική έχει δυναμική. Επειδή πολύ καλά και έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, ότι οι πολίτες πια αποφασίζουν και τις τελευταίες εβδομάδες των εκλογών.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αναποφάσιστων, έχετε δίκιο σε αυτό βέβαια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν διαχρονικά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τους πολίτες και αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο μεταφέρω από την Κρήτη, και όχι μόνο, από όλες τις μυρωδιές που κάνετε τελευταίο διάστημα, είναι ότι οι πολίτες έχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα και αγωνίες σε σχέση με αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε γύρω από τις δημοσκοπήσεις, τα πρόσωπα, τις συμμαχίες και τους πρωθυπουργούς.
0: Επειδή πάμε σε τίτλους ειδήσεων,
1: με τη σημασία μας και εκεί θα δώσουμε.
0: Κύριε Χριστίδη, οπότε αύριο μεγάλη ομάδα, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής βέβαια τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε επαφές.
2: Στις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι.
1: Θα είμαστε όλη την εβδομάδα στελέχη σε όλη την κεντρική Μακεδονία και όπως σας είπα πριν και δυτική Μακεδονία και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα κάνουμε πολλές περιοδίες και Παρασκευή και Σάββατο και προφανώς την Κυριακή στη συνέντευξη του Προέδρου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Μάλιστα. Οπότε θα συναντηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Χριστίδη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Θέλω καλά μετά τις ειδήσεις. Θα έχουμε συνεννοηθεί με τον Βαγγέλη, τι θέλω. Θα τα πούμε
0: μετά. Εμένα παίξω.
2: Εσένα παίξω. Τι εκπλήξεις, σου έχουμε εκπλήξεις.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε μισή ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Νέας Αριστεράς στο Συνεδριακό Κέντρο ο Νικόλαος Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η μέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Γκόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Έρευνες σε εξέλιξη για τις συνθήκες πτώσης μιας ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Η κοπέλα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με την παρουσία 7 κατηγορούμενων, οι οποίοι σύμφωνα με τους δικηγόρους τους αρνούνται την κατηγορία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 6 τραυματίες από χιονοστιβάδα που χτύπησε ομάδα ορειβατών στο Βόρειο Κάφκασο. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βασίλης Πεκλάρης, Εύφη Τσαμπάζη. Κάθε μέρα θα είμαστε μαζί 11 με 1.
1: Θέλω να πω σωστά όλους τους συντελεστές, γιατί δεν είμαστε δύο άνθρωποι στον αέρα.
0: Γιατί πριν τους είπες λάθος.
1: Μπέρδεψα εδώ, τα έκανα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Βαγγέλη τον Καπετάνο που είναι στον ήχο και θα συνεργαζόμαστε άψογα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, για την φροντίδα. Να πω ότι είναι η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Να πω ότι είναι ο Πέτρος ο Πομόνης που είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Βέβαια, σε μια εκπομπή όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ στο ραδιόφωνο, είτε είναι η τεχνική πίσω από τις κονσόλες και γενικότερα στην υποστήριξη την τεχνική συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο η κονσόλα, είναι όλο αυτό για να μπορεί να στέκεται και να βγαίνει. Είτε είναι οι δημοσιογράφοι σε όλες τις θέσεις, οι συνάδελφοι στα δελτία ειδήσεων, το ρεπορτάζ, εννοείται θα ακούσουμε σε λίγο τους συναδέλφους, είτε είναι οι δημοσιογράφοι που είμαστε στον αέρα και μας ακούτε στο στούντιο, αλλά και η γραμματεία, η αγαπημένη Τζούλη που είναι έξω στην υποστήριξη των πάντων εδώ στο ραδιόφωνο, η Θάνια, ο Δημήτρης και όλοι οι υπόλοιποι που είναι συντελεστές αυτού που τελικά καταλήγει να βγαίνει στον αέρα, και θέλω έτσι, στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να τους ευχαριστήσω. Δεν θα τα λέμε κάθε μέρα
0: στο
1: όλα
0: ξεκίνημα
1: μαζί.
0: Έχουν περάσει 40 λεπτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, τι να κάνω τώρα. Ήθελες εκεί στην αρχή, τα έκανα όλα λάθος.
0: Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Κική που ξέρω ότι μας ακούει από την Καλαμαριά από εκεί.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι εγώ δεν πήγα στην έκθεση. Και χθες δεν κυκλοφόρησα πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί δεν χρειαζόταν. Αλλά προχθές που κατεβήκαμε κάτω και ήταν όλα κλειστά.
0: Καλά, προχθές κατέβηκες το απόγευμα και ήταν όλα κλειστά, αφού είχαμε τις πορείες.
1: Ωραιότατα.
0: Εγώ κυκλοφόρησα και Σάββατο.
1: Ερημιά ήταν χθες το Σάββατο βράδυ.
0: Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, τι να έχει
1: ρίξει η
0: βασίλη. Τι λες, καλέ. Εγώ βγήκα μετά τις 10 και είχε κόσμο στο κέντρο. Δεν είχε σπίτι.
1: Καλά, μην πεις σε πού πήγες, θα μου το πεις μετά.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Στο κέντρο πήγα.
1: Εγώ βρήκα να κάτσω στο κέντρο.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Η έκθεση όμως μέσα, μέχρι τώρα κάτι ακούγεται μια γκρίνια για το εισιτήριο, που είναι πολύ σοβαρή βέβαια. 12 ευρώ το εισιτήριο είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Σου λέει
1: κλείσε διαδικτυακά. Καλά, ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, θα σου πω πώς είναι. Εγώ πήγα στην έκθεση, μπορώ να πω.
1: Για πες.
0: Μ' αφήνεις. Λοιπόν, με το που μπαίνεις στην έκθεση, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν μια ταμπέλα που σου λέει να κάνεις, ας πούμε, screenshot, να μπεις στο QR code, ας πούμε, και να βγάλεις ηλεκτρονικά το εισιτήριο, και αυτό είναι στα 9 ευρώ αντί 12.
1: Με γιατί... κάρτα δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, να το πληρώσω online. Οπότε αν θέλετε, ας πούμε, αν πληρώνετε με κάρτα, μπορείτε να μπείτε και με 9 ευρώ. Χθες εγώ που κυκλοφόρησα στο μετρό είχε πάρα πολύ κόσμο, και μάλιστα χθες το απόγευμα που κατέβηκα στη στάση στην Τριβάνη, που κατέβηκε πολλοί κόσμος για να πάει στην έκθεση, άνοιξαν κάποιες ένα πορτάκι για να μην ξανατσεκάρεις το εισιτήριο όταν κατέβαινε στο Συντριβάνη, και όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό, μου είπαν ότι γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, προκειμένου, ας πούμε, να μην δημιουργούνται ουρές. Επίσης έμαθα ότι όσο ήταν εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Ανατρίχιασα.
0: Ενώ εγώ χθες, ναι, γιατί ανατρίχιασες?
1: Πότε το χρησιμοποίησε, αφού ήταν κλειστό το Σάββατο? Όσο ήταν εδώ, πότε
0: το
1: ήταν?
0: Σάββατο το πρωί, Παρασκευή βράδυ. Ξέρω και εγώ εσύ.
1: Το Σάββατο νωρίς το πρωί, Παρασκευή
0: Βασίλη,
1: βράδυ.
0: Δεν τον είδα εγώ. Το Σάββατο ήταν για κάποιες ώρες
1: λοιπόν,
0: κλειστό.
1: Χθες...
0: Λόγω των διαδηλώσεων. Δεν τελείωσα. Λοιπόν. Και επίσης εγώ χθες είδα και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Κυριακή Μάλαμα, η οποία έχει τοποθετηθεί και για το θέμα που θα συζητήσουμε, για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Θα αναφερθούμε. Η κυρία Μάλαμα κατέθεσε κατεπίκουσα κοινοβουλευτική ερώτηση. Χθες την είδα. Να χρησιμοποιεί και αυτή το μετρό Θεσσαλονίκης από τη στάση Συντριβάνη.
1: Κατέβηκε πολλοί κόσμος από την Καλαμαριά. Ήταν μια ευκαιρία, γιατί έχω γνώση και εγώ, ήταν μια ευκαιρία για πολλές οικογένειες να πάρουν τα παιδιά τους και να συνδυάσουν μια πρώτη βόλτα Σαββατοκύριακο με το μετρό και ταυτόχρονα επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μου μετέφεραν λοιπόν ότι χθες το βράδυ ήταν πολλοί, έτσι, και σε παρέες και σε ζευγάρια, αλλά και οικογένειες που ήρθαν από την Καλαμαριά συνδυάζοντας τον τερπνό μετά του Φελίου, που λένε, και μετρό βόλτα και την έκθεση. Τώρα μείναν ικανοποιημένοι με τα όσα είδαν, όσα άκουσαν, κυρίως μουσικά χθες στην έκθεση, δεν ξέρω.
0: Ήταν η Άντζελα Δημητρού και ο Πανταζής χθες.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν, ναι.
1: Εντάξει. Είναι όλο αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει από Άντζελα Δημητρίου, Πανταζή και καταλήγει σε Ρέμο, που δεν. Κάποιους αρέσει.
0: Ναι, κάποιους άλλους αρέσει.
1: Λιγότερο, ναι. Κάποιους καθόλου.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στη φίλη τη Θόμη που μας έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει. Ενώ εγώ που πήγα στην έκθεση, πρέπει να σου πω ότι δεν ενθουσιάστηκα με το περίπτερο της Ιαπωνίας. Το περίμενα πολύ πιο μεγάλο. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, όποιον έχω δει, με ρωτάει η Σούση έχει, ας πούμε, στο... και έχει, τα φαγητά. Έχει, αλλά πραγματικά έχει τρεις καντίνες. Εντάξει, το πληρώνει, την τζάμπα θα το πάρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχει πάρα πολύ ουρά. Χθες, δηλαδή, Κυριακή, έπρεπε να περιμένεις ένα 20 λεπτό, τόσο ένα τέταρτο, για να πάρεις, ας πούμε, αυτό που ήθελες να φας. Επίσης, στην είσοδο του Ιαπωνικού περιπτέρου, που γενικά η Ιαπωνία συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες, έχει ένα πολύ ωραίο σκηνικό με έναν μουσικό που δημιουργεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα με το τύμπανο. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μόνο αυτοκίνητα, έχει εκτυπωτές, φωτογραφικές μηχανές.
1: Κιμονό που θέλω να πάρω δώρο δεν έχει.
0: Δεν έχει. Και εγώ πήγα εκεί να δω κάνα κιμονό, κάνα αυτό. Αρκετούς Ιάπωνες επίσης.
1: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν γίνεται, για να επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά, σε όσα ανακοινώθηκαν προχθές και όσα συζητήθηκαν χθες και θα εξειδικευτούν σε λίγη ώρα
0: στις
1: από
0: 12.
1: Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τον κ. Πιρακάκη και τους υπόλοιπους. Υπάρχει αρκετή γκρίνια, είναι η αλήθεια, από τους ελεύθερους επαγγελματίες που περίμεναν περισσότερα. Το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αθηναίοι, που είπαμε ότι είναι η πλειοψηφία στην κατάργηση τέλους επιδεύματος. Καλά, ζει σε Μάη μου από το 28 ουσιαστικά και παραπέμπουν πολλές παρεμβάσεις το 29, έτσι, γιατί είναι οι φορολογικές, δηλαδή ισχύουν από το 27 με τις φορολογικές δηλώσεις του 28, άρα παίρνουν αργότερα. Είναι κάτι το οποίο δεν τους ικανοποιεί απόλυτα, όπως επίσης και το τεκμαρτό που μειώνεται σταδιακά και μειώνεται βέβαια για κάποιους που εμφανίζονται συνεπείς, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο εισόδημα που δηλώνουν. Γενικότερα θα έλεγα ότι υπάρχει βέβαια και ειδική παρέμβαση για τα ταξί, που μια διορθωτική παρέμβαση στο τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Εκεί υπήρχε η κόντρα του κυρίου Κυρανάκη, αν θυμάσαι, που έγινε και σχεδόν βεντέτα με τον ιστορικό πρόεδρο, ναι,
0: τον ταξί στην Αθήνα.
1: Να πούμε ότι για οι φοροαπαλλαγές για τους αγρότες ως τα 20.000 ευρώ περιλαμβάνει πολλούς και θεωρείται ικανοποιητική, όπως και για τους τρίτεκνους, οι οποίοι όμως περίμεναν κάτι παραπάνω, αφού κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα ενταχθούν στους πολύτεκνους, δηλαδή θα έχουν το σύνολο των βοηθημάτων. Από εκεί και πέρα, το ότι γίνεται 400 ευρώ το επίδομα για τους συνταξιούχους τώρα το Νοέμβριο, και είναι και το πρώτο που θα δοθεί, γιατί όλα τα άλλα πάνε για το 27 και μετά, όπως οι αυξήσεις στους μισθούς και οι τριετίες που θα αρχίσουν.
0: Η πρώτη αύξηση θα είναι τον Απρίλιο.
1: Ουσιαστικά ναι, και με τον κατώτατο τον Απρίλιο, αλλά και με τους μισθούς δημόσιου και ιδιωτικού. Γενικότερα είχε μια παράθεση αριθμών η ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, σε βαθμό που κάπου μπερδευόσουν και με αυτά που άκουγες, γιατί έλεγε πολλά νούμερα που του τα είχαν ετοιμάσει. Ήταν λίγο μπερδεμένο σε εκείνο το πλαίσιο, αλλά αυτό που έτσι, η πρώτη είναι τα 400 ευρώ οι συνταξιούχοι 65 και άνω, και που περιμένουν βέβαια αύξηση αυτού, και θα λέγεται από πλευράς κυβέρνησης ότι εφόσον επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα σταδιακά, αυτό θα γίνεται τα επόμενα χρόνια.
0: Και περιμένουν και πολλοί συνταξιούχοι βέβαια να δούνε τις λεπτομέρειες, αν θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Το 65 και αν όχι, υπάρχει για όλους από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα το ακούσουμε αλλά σήμερα
1: χωρίς
0: εισοδηματικά,
1: αλλά έχει ηλικιακό, όχι κάτω των 65. Και ναι, αυτό τώρα το ηλικιακό ίσως θα μπορούσε να είναι εισοδηματικό και να μην είναι ηλικιακό.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι κάτω από 65.
1: Πώς, έχει από 62, έχει πολλούς.
0: Ναι,
1: πολλές κατηγορίες. Αρκετούς. Ναι,
0: okay.
1: Και αρκετές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα και συνταξιούχοι που είχαν βγει μέχρι. Θα μου πεις, αυτά ήταν πρώην μνημονίων.
0: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω
1: το
0: ότι υπάρχουν πολλοί
1: συνταξιούχοι. Υπάρχουν μειωμένες.
0: Ναι, υπάρχουν μειωμένες, αλλά δεν είναι πολλοί, θέλω να σου πω. Αυτό λέω. Είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή αυτό που θα δοθεί το βοήθημα.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικός αριθμός που μένει απ' έξω. Αλλά θα το δούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός αυτών που θα ευεργετηθούν.
1: Θα ευεργετηθούν, δεν ευεργετείται κανείς.
0: Τέλος πάντων,
1: είναι
0: θα βοηθηθούν.
1: Λεφτά που έχουν δουλέψει και θα έπρεπε να έχουν 13η σύνταξη εδώ και χρόνια. Από το 18 που τυπικά βγήκαμε από τα μνημόνια, θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον για τους συνταξιούχους μια επιπλέον σύνταξη.
0: Κάποιος άλλος θα πει ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να φύγει καν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό είναι το βοήθημα. Δηλαδή, okay.
1: Είναι επίδομα.
0: Επίδομα,
1: και όπως για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι του χρόνου. Το 500 μεικτό, εκεί 400 καθαρό, αλλά του χρόνου τα Χριστούγεννα δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτά θα ακούσουμε σε λεπτομέρειες. Από εκεί και μετά, βέβαια, αυτό που έγινε με την αποταμίευση, και το λέμε γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή να βάζεις 100 ευρώ το μήνα, να γίνουν 1200 στο χρόνο, να σου βάλει άλλα 1200. Γενικά αυτό δεν βγαίνει 60 στο άθροισμά του, βγαίνει 40, γιατί μαζεύονται κάπου 21 χιλιάρικα με τη δική σου αποταμίευση, άλλα τόσα να σου βάλει το κράτος που λέει. Είναι γενικά επενδυτικό
0: και
1: πρόγραμμα.
0: Και κάτι σου βάζει όμως και η τράπεζα νομίζω.
1: Αποταμιευτικό. Ναι, ναι. Το επιτόκιο που αυξάνει το ποσό. Βέβαια, όταν θα ισχύσει αυτό, δηλαδή όταν θα αρχίσει το κράτος να πρέπει να βάζει, δηλαδή αν ξεκινήσει και αν φτάσει στα 18 χρόνια, θα πρέπει να βάζει το κράτος σε μόνιμη βάση πλέον, γιατί κάθε χρόνο θα βγαίνουν 18 άριδες, 1.250.000 εκατομμύρια κάθε χρόνο, 1.250.000 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι το 30.000 που θα πρέπει κάθε χρόνο να δίνει στον κάθε 18, όταν ολοκληρωθεί έτσι και φτάσουμε στα 18 χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια μακρινή συζήτηση. Προς το παρόν, όπως έγραψε επιτυχημένα και ένας φίλος, ο Άκης, ψάχνουμε τις 99 δραχμές για να κάνουμε κατοστάρικο, που έλεγε και ο Φέρμας στον Μπακαλόγατο.
2: Ναι, αλλά είναι και κάτι άλλο στη μέση.
3: Τι άλλο?
2: Ο άνθρωπος είναι πλούσιος. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει όμως υπόψη του ότι εμάς μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο.
1: Αγαπημένη ταινία.
0: Ναι, αγαπημένη ταινία, ο Μπακαλόγατος.
1: Το Φέρμας εξαιρετικός.
0: Νομίζω ότι και το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει αρκετά. Χθες απασχόλησε και τη συνέντευξη τύπου. Το συζήτησαμε πριν και με τον κύριο Χριστίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός τον ρώτησαν ότι αυτό το μέτρο, λέει το Πασόκ, ότι το είχε προτείνει η Φόφη γεννηματά.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Με άλλο τρόπο ήταν.
0: Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν το γνώριζα, αλλά αν το είχε προτείνει, τώρα είναι η στιγμή που το υλοποιούμε. Και δεν υπάρχει και κανένας.
1: Από τα αριστερά πάντως, και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, υπάρχει πολύ έντονη κριτική, γιατί βέβαια θεωρούν ότι είναι ένα βαθύτατα ταξικό, μια ταξική έτσι, προώθηση μιας λειτουργίας μέσω των τραπεζών, ενίσχυση καταρχήν των τραπεζών, γιατί θα έχουν προθεσμιακούς λογαριασμούς τεράστιους να τρέχουν. Έτσι που δεν είχαν, καινούριους δηλαδή, προθεσμιακές καταθέσεις, λεφτά που θα
0: όποιος
1: κλείνουν.
0: Όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν θέλει δεν το κάνει. Ο άλλος όχι, μπορεί να θέλει να βάζει 5 ευρώ.
1: Και ταξικό, γιατί κάποιοι δεν θα μπορούν. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα σε αυτόν που δεν περισσεύει το κατοστάρικο το μήνα, τα 1200 ευρώ το
0: δεν
1: χρόνο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό το κατοστάρικο στο μήνα. Το ναι. μήνα. Μπορεί να είναι λιγότερα.
1: Αυτοί που έχουν, οι έχοντες και κατέχοντες που λέγαμε παλιά, ναι. έχουν τη δυνατότητα να τα δίνουν αυτά τα 1200 ευρώ το μήνα. Εγώ για παράδειγμα,
0: το χρόνο.
1: Ναι. Έχω τη δυνατότητα να το δίνω. Εσύ που δεν βγάζεις το μήνα και είσαι δύσκολα και δεν έχεις δυνατότητα, γιατί το κατοστάρικο, όπως λέει και ο Φέρμας,
0: συμφωνώ.
1: Είναι για το σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ και το 50, αλλά μπορεί ναι. ο άλλος δεν μπορεί να βάζει λιγότερα λεφτά.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: τότε...
1: ενισχύονται λοιπόν αυτοί που μπορούν. Είναι ένα μέτρο που ευνοεί και δίνει περισσότερα και ως απόδοση στο μέλλον σε αυτούς που έχουν και μπορούν να παίρνουν.
0: Ναι. Εγώ σου λέω ότι εγώ που είμαι πιο φτωχιά από σένα βάζω 3 ευρώ και τα 3 ευρώ γίνονται 6 ευρώ. Λέω εγώ.
1: Παίρνεις λιγότερα από εμένα που θα βάλω 1200 ευρώ το
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Τι να κάνουμε. Ναι, όμως δεν θα έπαιρνα καθόλου.
1: Αυτό είναι το ταξικό.
0: Ναι, δεν θα έπαιρνα καθόλου όμως.
1: Είναι ταξικό δηλαδή, όμως. Ενισχύονται
0: συνεχίζω,
1: οι έχοντες.
0: Συνεχίζω και επιμένω.
1: Είναι θα πολιτική βάζα... απόφαση να ενισχυθούν οι έχοντες και κατέχοντες.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω και επιμένω, αν είχα 3 ευρώ θα άφηνα στην άκρη 3 ευρώ. Τώρα τα 3 ευρώ θα γίνουν 6 ευρώ. Αντιδράσκεσαι αυτό?

0: Θα συνεχίσουμε μετά μουσικά. Προς το παρόν να πάμε στην Κόνιτσα, εκεί όπου 8 μέρες μένεται η πυρκαγιά στη θέση Τραπεζίτσα πάνω στην Πίνδο, στο βουνό. Είχε ξεκινήσει από μακρισμένα, όμως χθες το βράδυ πλησίασε πολύ τον οικισμό της Κόνιτσας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ιαννίνων, έτσι μετά τα Γιάννενα. Και μαζί μας είναι ο Γιώργιος Μίτσος, είναι εντεταλμένος σύμβολος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μίτσο.
1: Καλημέρα από Κόνιτσα. Μπορεί να μην σας ακούω καλά, γιατί πετάνε και τα ελικόπτερα. Γιατί είμαι και στο βουνό.
2: Πώς είναι η κατάσταση, μια που είστε και στο βουνό και έχετε έτσι την εικόνα?
1: Η κατάσταση είναι καλύτερα σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον την Κόνιτσα. Έχει μέτωπο αρκετό. Πάμε καλύτερα. Είναι το έδαφος, τον άγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της τουριστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο.
0: Παλεύετε πολλές μέρες, στην αρχή υπήρχαν οι παρεμβάσεις από αέρος που ήταν αναγκαίες για να σταματήσει πιο νωρίς, ή δεν γινόταν να ανακοπεί νωρίτερα η φωτιά, κύριε Μίτσο?
1: Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
0: Χθες το βράδυ είδα τα πλάνα της ΕΡΤ από τους συναδέλφους εκεί, που έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια πάνω στο κομμάτι της άνω πλευράς της Κόνιτσας, έτσι, της πάνω γειτονιάς, ας πούμε.
1: Έφτασε πάνω, ναι, αλλά σταμάτησε, γιατί από εκεί και κάτω είναι πλατήφυλλα και βράχια, οπότε δεν είχε συνέχεια. Δούλεψαν τα παιδιά όλο το βράδυ τα δασκομάτω μέσα και προς το παρόν πάμε καλύτερα, πολύ καλύτερα.
0: Είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει κάτω στο ποτάμι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί πέρα είναι πιο υγρά τα πράγματα, είναι πιο υγρό το περιβάλλον και δεν μπορεί τόσο εύκολα να περάσει φωτιά, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ανησυχία με το 112 χθες, έφυγε κόσμος? Έφυγαν.
1: Όχι, το 112 ήταν η απρόληψη, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, να έχει το νου του. Το πρώτο 112 ήταν για τον καπνό, επειδή γύρισε ο αέρας και υπήρχε καπνός. Και το χθεσινό ήταν η πρόληψη ότι υπάρχει φωτιά, και να ακούνε του Δήμου τις υπηρεσίες και αυτά να μην ακούνε στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα.
2: Δεν υπήρχε δηλαδή η σύσταση να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους?
0: Πάντως όλες αυτές τις μέρες έμαθα ότι δουλεύουν μέσα δασοκομμάτους, δουλεύουν εθελοντές, δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δασοκομμάτο, πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία, συμβάλλουν όλοι.
2: Ελικόπτερα.
1: Ελικόπτερα, ναι, όλοι.
0: Βλέπουμε τώρα και στο πλάνο της ΕΡΤ που απευθείας εκεί από τους συναδέλφους ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψεις στο σημείο, και σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μας ρωτάνε, η μονή εκεί στο στομείο έχει κινδυνεύσει, είναι κοντά?
1: Όχι, δεν έχει κινδυνεύσει.
0: Α, ωραία. Ούτε τα σπίτια λοιπόν, ούτε η μονή.
1: Σήμερα είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε πολύ καλά, να μείνουμε όμως πολύ καλά, γιατί...
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ο αέρας είναι κατηγορία σε κίτρινο, είναι η περιοχή.
1: Το γνωρίζω.
0: Έχει αέρα?
1: Έχει λίγο.
0: Λίγο. Ωραία. Χρειάζεται κάτι άλλο που μπορούμε να μεταφέρουμε, να ακουστεί?
1: Να μην ακούνε το Facebook.
0: Γιατί τι γράφουνε, κύριε Μίτσο?
1: Πληροφορήσεις πάρα πολλές.
2: Όπως?
1: Πολλές. Και να ακούνε
2: τις οδηγίες των υπεύθυνων.
1: Το Δήμο να είναι από τις υπηρεσίες, να μην ακούνε διάφορους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο
2: σε αυτή την περιοχή. Ελπίζουμε να λήξει γρήγορα.
1: Να είστε καλά και εγώ το ελπίζω.
0: Είναι πανέμορφη η περιοχή, για όσους δεν την ξέρουν. Εντάξει, εμένα είναι ο τόπος μου. Και είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει σε αυτό το μεγάλο γεωφύρι της Κόνιτσας, που είναι γνωστό και πολύ τραγουδισμένο. Και είναι και η μονή του στομίου που είναι γνωστή, έτσι, με τον Παΐσιο που είναι εκεί πέρα της περιοχής και πολλοί ανεβαίνουν. Αλλά γενικότερα η Κόνιτσα και τα γύρω χωριά, τα μαστοροχώρια, όπως τα λέμε εκεί πάνω, είναι πανέμορφα και μέσα σε ένα πυκνό δάσος. Είναι πάρα πολύ πυκνό το δάσος.
2: Είδατε, ο Βασίλης ξέρει την περιοχή σας απ' έξω και ανακατοτά.
0: Έχει χαιρετήσει.
1: Γι' αυτό χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έφυγε ο κ. Μίτσος. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πάμε στους χώρους της έκθεσης.
1: Ναι, άρχισαν οι συνεντεύξεις τύπου των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα είναι η Νέα Αριστερά.
0: Ο κύριος Σακελαρίδης αυτή τη στιγμή δίνει συνέντευξη τύπου.
1: Είναι η Γεωργία Λουτσοπούλη και θα μας μεταφέρει αργότερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο από τον κύριο Σακελαρίδη και επιστρέφουμε.
2: Διαμορφώνεται σε έναν κόσμο που αυξάνεται η δύναμη της άκρος δεξιάς. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα στη Γερμανία και την άνοδο του ΑΕΦΤΕ. Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος αποτελεί και τίνει να γίνει κανονικότητα για τη διευθέτηση και τη λύση γεωπολιτικών διενέξεων. Σε έναν κόσμο που οι ανισότητες διωγγώνονται, ότι η ενίσχυση της αριστεράς είναι ορθός λόγος στην πραγματικότητα. Από τη δική μας την πλευρά βάζουμε μπροστά την ανάγκη να υπάρξει διάλογος, προγραμματικός διάλογος, κοινή δράση και πολιτική ενότητα και ενδεχομένως και γιατί όχι και κοινή πολιτική έκφραση εν όψη των εκλογών όταν αυτές γίνουν. Για να γίνει αυτό προφανώς μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου η αξιοπιστία της αριστεράς έχει πληγεί, πρέπει να γίνει επί τη βάση ενός πολιτικού διαλόγου και ενός πολιτικού προγράμματος. Όλα αυτά που σας είπα πριν αποτελούν βασικούς άξονες πάνω στους οποίους εμείς καλούμε τις δυνάμεις της αριστεράς να υπάρξει συζήτηση, να υπάρξει κοινή δράση και να υπάρξει διάλογος. Τα ζητήματα δηλαδή που αφορούν την εργασία, τη στέγαση, το φορολογικό σύστημα, τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της παιδείας και της υγείας και του δημόσιου χαρακτήρα τους, τα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς, τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη, τα ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση με το καρτέλ ενέργειας, είναι κομβικά για να μπορέσει να υπάρξει μια αριστερή απάντηση σε αυτήν την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκούνε μόνο αυτά, θα μου πείτε. Υπάρχει σίγουρα και το ζήτημα της αποκατάστασης, θα μπορούσαμε να πούμε, της αξιοπιστίας της αριστεράς, της σχέσης εμπιστοσύνης μαζί με την κοινωνία. Κακά τα ψέματα, όλα τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζετε πολύ καλά και από εμάς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς. Πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός και αξιακός κώδικας όπου να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα για το λόγο που έχει φτάσει εδώ η κατάσταση στο χώρο της αριστεράς και να μην μπουν κάτω από το χαλάκι.
0: Θέμα αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς, είπε ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε, έχουμε βέβαια αρκετούς μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα θα ρωτηθεί για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Μέρα 25. Αύριο είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης στην έκθεση. Θα τον ακούσουμε. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια με τη Γεωργία Λουτσοπούλου. Εγώ λέω να βγαίνουμε από το στούντιο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς 12 και να.
0: Θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.
1: Και με τους καλεσμένους μας μετά.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει από λεπτό σε λεπτό η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους στη Διεθνή Έκθεση παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά, νομού Θεσσαλονίκης Τρίενας, Τέλειος Τσούλιας, μιλώντας στον 102 FM. Ζητάμε πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια οι πολύτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα, τόνισε. Το βασικότερο πρόβλημα αυτήν την περίοδο, όπως επισήμανε ο κύριος Τσούλιας, είναι τα σχολικά που πρέπει να αγοράσουν οι γονείς. Μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό, επί 3 ή επί 4, ανέφερε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 σε δασική έκθεση στο Λεωχώρι Καβάλας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, καθώς και 3 εναέρια μέσα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που καίει για 8η ημέρα πυκνό δάσος και η οποία εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς, Ελλάδας, Αττικής, Βόρειου Αιγαίου. Απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι σε ισχύ ως και τις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα και μάλιστα σε περιοχή όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων και σε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου, διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές που θα προσέλθουν σε 13.842 σχολεία σε όλη τη χώρα. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού αργού. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Παραμένουμε βέβαια στα πολιτικά. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, μαζί με τους υφυπουργούς, τους αρμόδιους και στελέχη του Υπουργείου, δίνουν λεπτομέρειες και παρουσιάζουν τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα τα ακούσουμε και μετά την εξειδίκευση στο δελτίο ειδήσεων και από τους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλο ούτε να το μεταδώσουμε αναλυτικά για την κάθε κατηγορία. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας που είναι στο τηλέφωνο
0: το παρακολουθεί.
1: Και είναι τομεάρχης οικονομικών και γραμματέας βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ στην
0: Νέα
1: του Εποχή, ο κύριος Νίκος Παπάς που είναι μαζί μας, περιμένει την εξειδίκευση για να σχολιάσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κύριε Βεχτάρη, κύριε Τζαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές. Κοιτάξτε, έχουμε την εικόνα τη βασική. Θα γίνει βέβαια μια
1: λίγο κάπως με τη γραμμή έχουμε ένα πρόβλημα.
2: Με ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Ναι. Λέω ότι την εικόνα τη βασική την έχουμε. Θα γίνει προφανώς τώρα μια εξειδίκευση για τον τρόπο εφαρμογής. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται κατά 75% μέτρα για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη, δηλαδή, θα κανονικά στην επόμενη δεν θα ανακοινώνονταν.
0: Με την καλά, η επόμενη χρονιά είναι και σε 4 μήνες.
2: Μισό λεπτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό όμως, είναι μετά τις εκλογές. Άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, ότι ανακοινώνει το μέτρο για τους συνταξιούχους μόνο, το οποίο πάει από αυτή τη χρονιά, και κάποια για τις ορεινές περιοχές, κάποιες ενισχύσεις, και όλα τα άλλα πάνε για μετά. Αυτό ήταν το πακέτο. Και τώρα από ό,τι βλέπω, αν κατάλαβα καλά, στα 2,2 δις περιλαμβάνονται και 700 εκατομμύρια, 300 και 400 την επόμενη χρονιά, 300 φέτος και 400 την επόμενη χρονιά, που είναι επιδοτήσεις σε εταιρείες για να κάνουν δομές αποθήκευσης ενέργειας. Δεν είναι επιστροφή στην κοινωνία με την έννοια που το εννοούμε στη δημόσια συζήτηση. Έτσι δεν πρόκειται περί αυτού.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι λίγα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να περάσει το μήνυμα ότι εγώ είμαι ένας συμμαζεμένος πρωθυπουργός, έτσι που τα συμμαζεύω τα πράγματα, και αυτά που σας λέω θα γίνουν. Ενώ όσα λένε οι άλλοι είναι λόγια και υποσχέσεις.
2: Πάμε λίγο. Ζήτημα πρώτο. Καταρχήν να συνοηθούμε ότι είμαστε στη σφαίρα των τεραστίων πλεονασμάτων. Το 2025 έκλεισε με 6 δις υπερπλεώνασμα. Δηλαδή μαζέψαμε 6 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους από όσα είχαμε υποσχεθεί και συμφωνήσει να μαζέψουμε. Αυτά λοιπόν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσω δύο βασικών ευελιξιών που προβλέπονται στο δημοσιονομικό κανόνα. Mm. Που τις αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες άλλες χώρες της ΕΕ και δεν τις αξιοποιεί η Ελλάδα. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αν το λέγαμε στην Ελλάδα θα ακούγονταν ακραίο. Η Ολλανδία πρικοδότησε με 8 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό δεν μέτρησε στον κόφτη δαπανών, γιατί ήταν ένα μέτρο άπαξ. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα έλεγε, για παράδειγμα, ξέρετε κάτι, με το PSI τα ασφαλιστικά μου ταμεία χάσανε 12 με 14 δις, ανάλογα από το σωστό μετράει κανείς, θα αποκαταστήσω την περιουσία τους.
1: Ναι.
2: Δεν θα μέτραγε στον κόφτη δαπανών.
0: Μήπως πρέπει όμως να σκεφτούμε πού βρισκόταν η Ελλάδα, ας πούμε, πριν 10 χρόνια και πού βρισκόταν η Ολλανδία. Δηλαδή θέλω να πω ότι,
2: όχι,
0: γιατί και οι αυξήσεις που δίνονται είναι χαμηλές, αλλά αν σκεφτούμε, ας πούμε, πώς ήταν, πώς μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό.
2: Και από τη μια μέρα στην άλλη έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουμε μαζέψει τερατώδη πλεονάσματα. Τι δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν δόθηκε η 13η σύνταξη? Κανένας, δεν υπάρχει κανένας οικονομικός.
0: Γιατί θα την αχθεί η μπάνκα στον αέρα, λέει ο
2: Πρωθυπουργός. Δεν την άζεται στον αέρα άμα έχει μαζέψει 6 δις παραπάνω. Γιατί λέμε ψεματάκια?
1: Καλά, ούτε και ο κύριος Τσίπρας τη δίνει.
2: Γιατί λέμε, αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Ναι,
2: προφανώς δεν τη δίνει. Έχει κάνει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμένα με ρωτάτε το τι.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ το βάλα λίγο έτσι.
2: Περιπεκτικά. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά προσέξτε, το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το λέει ότι ήταν εφικτό και το 2023. Έτσι, που ήταν τα δημοσιονομικά δεν ήταν τόσο εντός εισαγωγικών ανθυρά, δεν είναι και πολύ δοκιμός όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες πηγές εισοδημάτων, τις οποίες δεν τις αγγίζει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι και όχι στενάχωρο, αλλά δηλωτικό της κατεύθυνσης, νομίζω, του κάθε κόμματος, που ασπάζονται ότι ο δημοσιονομικός χώρος, ο διαθέσιμος, είναι κάτι το προδιαγεγραμμένο και ακλόνητο. Δεν ισχύει. Λένε ψέματα, με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο. Λένε ψέματα. Και όσοι από την αντιπολίτευση λένε ότι όντως 2,2 ήταν το περιθώριο, ή δεν καταλαβαίνουν ή και αυτοί αποσιωπούν σκοπίμως. Δεν είναι έτσι. Μία σειρά από χώρες έχουν φορολογήσει τις εταιρείες ενέργειας, έχουν φορολογήσει τις τράπεζες με ειδικές εισφορές, έχουν αυξήσει το φόρο στα μερίσματα, δεν ακουμπάει κανένας εκεί. Mm-hmm. Το ξέρω ότι 1.500 συμπολίτες μας το 2023 δηλώσανε 4 δισεκατομμύρια εισόδημα. 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε τώρα για 2 ΔΕΘ. 1.500 άτομα. Και αυτοί πλήρωσαν φόρο μόνο 5%.
1: Αυτά θα είναι, αυτό. Θα είναι στις προτάσεις που θα παρουσιάσετε και εσείς.
2: Απολύτως.
1: Βέβαια δεν θα είναι αυτό που έχει να κάνει και με την, αυτό το φόρο, τέλος πάντων την εισφορά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, είναι διαφορετικά.
2: Τίποτα δεν βλάπτει, αλλά να σας πω κάτι, αυτό εδώ προϋποθέτει περιουσιολόγιο και από ό,τι έδωσε
1: ο κύριος Τσίπρας, είναι διαφορετικά.

0: και όχι κατά ανάγκη αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε, νομίζω, πεντακάθαρα μπροστά μας τα πεδία στα οποία διαμορφώνονται τεράστια κέρδη και εισοδήματα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να γίνει απαγορευμένη αυτή η συζήτηση.
1: Πολιτικά όμως τώρα, πώς θα την προωθήσετε, κύριε Παπά, γιατί είναι ο πολυκερματισμός. Ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σακελαρίδη, δίνει συνέντευξη αυτή την ώρα η Νέα Αριστερά στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνάντησή του με τους φορείς. Μεθαύριο έρχεται ο κύριος Τσίπρας για τη συνέντευξη τύπου και μετά έρχεστε εσείς με την κυρία Δούρου, οι δύο έτσι, εσείς στη συνέντευξη τύπου και η ομιλία κυρία Δούρου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός και ακούει ο κόσμος περίπου κοντινά πράγματα, αλλά από διαφορετικές φωνές. Τι θα γίνει με αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει υποστεί διασπάσεις. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι προκάλεσε διασπάσεις. Και ο Μιλόν είχε κάνει και την πρόταση αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όταν διαμορφώθηκε ένα πολιτικό σκηνικό που είχε πολύ σοβαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν στα ίδια, αλλά με μεγάλη απόσταση, να υπάρξει από τότε μια συμφωνία για κοινό ψηφοδέλτιο και κοινή εκλογική κάθοδο με πρόγραμμα και με μια εκλογή του επικεφαλής από τη βάση, για να υπάρξει, θα σας έλεγα, και μια πολιτική έτσι αναζωογόνηση και μια νέα πολιτική νομιμοποίηση σε μια κοινή προσπάθεια. Δυστυχώς αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το αρνείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα στην φάση στην οποία βρισκόμαστε, η μόνη δυνατότητα ανάκαμψης της προοδευτικής λύσης είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως για λόγους πολιτικούς αλλά και προγραμματικούς. Διότι ξέρετε, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την εγκληματική επιλογή της πρόορης αποπληρωμής ρυθμισμένου και φτηνού χρέους. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη 13ης σύνταξης. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη να επανέλθει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, που κοντεύουμε να το κάνουμε και αυτό έγκλημα καθοσιώσεως στο δημόσιο διάλογο, ενώ ήταν δημόσια το 2015-2019 και δεν ανέβηκε κιλοβατόρα και έχει καταχρεώσει στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης καταναλωτές και το δημόσιο κορβανά η ΔΕΗ, για να κοκορεύονται τώρα ότι έχουν κέρδη.
1: Έχετε δημόσια ΔΕΗ στις θέσεις σας και μια εθνική τράπεζα που έλεγε ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι,
1: είναι στο πρόγραμμά
0: σας. Εθνική τράπεζα και τα λοιπά.
2: Κύριε Παπά, το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι μάλλον η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ σας βρίσκει πιο ενωμένους, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με κοινοβουλευτικές δράσεις. Σιγά σιγά σου με χτίζεται την επόμενη μέρα μακριά από την εσωστρέφεια. Είναι έτσι, το αντιλαμβανόμαστε έτσι?
0: Πολύ χαίρομαι που έχει διαμορφωθεί και προς τα έξω αυτή η εικόνα, διότι αυτή είναι η συνθήκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συνθήκη πολύ εντατικής εργασίας. Ούτε τον Αύγουστο καθίσαμε, πρέπει να σας πω.
2: Είδατε αυτό φάνηκε από τα δελτία τύπου που βγάζατε,
0: έτσι,
2: από αυτά.
0: Τις πάρα πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Ναι. Όπου, προσέξτε, εκεί δεν είναι μόνο η δική μας πίστη και όρεξη. Είναι ότι είμαστε και φορείς μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς παράδοσης και ενός πάρα πολύ αποτελεσματικού προγραμματικού εξοπλισμού. Δεν είναι ότι απλώς βρεθήκαμε οι αποφασισμένοι να κρατηθεί αυτό το κόμμα. Είναι ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα και στο δημόσιο διάλογο ότι είναι αναγκαία η ενισχυμένη παρουσία της σύγχρονης αριστεράς. Η σύγχρονη αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η οποία όμως δεν μπορεί να συνοηθεί μεταξύ της, κύριε Παπά. Αυτό είναι, και αυτό είναι, θεωρώ, και πρόβλημα όλων των στελεχών.
0: Να ενισχύσουν λοιπόν οι αριστεροί πολίτες την φωνή η οποία σταθερά έχει υπηρετήσει αποδεδειγμένα την προοπτική της ακύρωσης των συνεπειών όλων των διασπάσεων. Και αυτή η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς ετοιμαζόμαστε, αποδεικνύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί, το οποίο έχει στα μπάρια του προγραμματικές θέσεις, πολιτικές, στρατηγική, στελέχη, και θα σαλπάρει για την εκλογική μάχη. Και θα χαρούμε πάρα πολύ σε αυτή την εκλογική μάχη να επιτύχουμε και συνεργασίες με ευρύτερες δυνάμεις, οι οποίες πιστέψτε με ότι μόλις είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το δρομολόγιο προγραμματίστηκε, θα έχουμε και αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο.
1: Θα ήταν ωραία να κλείναμε έτσι, αλλά θέλω ένα προβοκατόρικο ερώτημα για το
0: τέλος. Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν. Δεν έρχεται Θεσσαλονίκη ο κύριος Πολάκης, ενώ εκκρεμεί η πρότασή του να γίνει συνέδριο για εκλογή από τη βάση. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
0: Δεν ξέρω από πού προκύπτει η πληροφορία σας. Ξέρω ότι είναι προγραμματισμένη η μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι άκουσα.
0: Τώρα, οι άλλες απόψεις, δεν υπάρχει παράνομη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με βάση τις αποφάσεις μας της Κεντρικής Επιτροπής με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αποδίδει. Παραλάβαμε μια συνθήκη στην οποία

0: διερωτώνται ή μάλλον είχαν όλοι μέσα τους απαντήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαβε να υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει όχι μόνο να αναταχθεί στο δημόσιο διάλογο, έχει καταφέρει να θέσει και ατζέντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορισμένοι δεν περίμεναν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνηθίσουν ότι και εδώ θα είμαστε και θα δυναμώνουμε κάθε μέρα και θα κάνουμε και τη θετική έκπληξη στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε να ακούσουμε πολλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε για σήμερα τον κύκλο των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, αλλά και τα όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Στολτίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Εσείς βέβαια ήσασταν μαζί με τον γραμματέα του κόμματος το Σάββατο έξω από τη Διεθνή Έκθεση, διαδηλώσατε και είχαμε ενημέρωση από το ΠΑΜΕ για τα αιτήματα και για τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας. Προφανώς όμως θα μάθατε και τι υπόθηκε. Δεν σας ικανοποιούν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
2: Βεβαίως και όχι. Είναι περιφρόνηση των αναγκών του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Όπως το είπατε, ήμασταν εκεί στις αποφάσεις εκατοντάδων συνδικάτων, λαϊκών φορέων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, που έδειξε ότι συσπυρώνονται όλο και περισσότερες δυνάμεις, χιλιάδες περισσότερου κόσμου, που αμφισβητεί όλο και πιο βαθιά αυτήν την πολιτική. Καταλαβαίνει ότι με βάση τις εξαγγελίες και αυτά που ζει, ότι δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα, ούτε το 2030, ούτε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, γιατί ακριβώς χαράζεται μια πολιτική η οποία το μόνο που έχει στο επίκεντρό της είναι η κάλυψη των αναγκών των κερδών του μιας χούφτας ουσιαστικά μεγαλομετόχων επιχειρηματικών ομίλων, μιας συχνής μειοψηφίας που έχει στα χέρια της την εξουσία και την οικονομία και της κυβέρνησης στο πλευρό της, άσχετα με ποιο σχηματισμό είναι, γιατί αυτό προκύπτει, αν μου επιτρέπετε, από τα κοστολογημένα προγράμματα στα οποία όλοι έχουν φυλακίσει τις ανάγκες του λαού και συμφωνούν ότι ουσιαστικά κάποια ψίχουλα του 1-2 δισεκατομμυρίων αξίζουν να, τέλος πάντων, να κατευθυνθούν στις λαϊκές
0: ανάγκες. Να υποθέσω ότι δεν θα καταθέσει δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρόγραμμα προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως κάνουν τα άλλα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς.
2: Εμείς μιλάμε, κύριε Πεκλάρη, για τη συσπήρωση και παλεύουμε με όλες μας δυνάμεις για τη συσπήρωση αυτών των δυνάμεων που χρειάζονται για την ανάσχεση αυτής της επίθεσης, αλλά και την ανατροπή όλου αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος. Δεν κοστολογημένα είναι τα βάρη και η ύπαρξη των κυφήνων που ρουφάνε το εισόδημα, τη ζωή του λαού, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών, των εργατών. Και γιατί αυτοί είναι που παράγουν το πλούτο και έχουν δικαίωμα να απολαύσουν μια ζωή πραγματικής.
1: Εσείς δηλαδή, κύριε Στολτίδη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε και μια ανακοίνωση ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Υπάρχει και ανακοίνωση. Εσείς, ας πούμε, τι θα κάνατε?
0: Ψηφίζετε καταρχάς κάποια από τα μέτρα που είναι θετικά, δηλαδή την αύξηση, ας πούμε, του επιδόματος για τους συνταξιούχους? Εν τέλει, καλό από το τίποτα δεν είναι?
2: Προφανώς όλα αυτά είναι δικαιώματα και λεφτά των ίδιων των συνταξιούχων, των εργατών, των αγροτών και φυσικά εννοείται ότι οτιδήποτε, και φυσικά εξαρτάται και πώς θα το φέρει η κυβέρνηση, γιατί πάντα οι τρικλοποδιές ακόμα και στην ικανοποίηση κάποιων αναγκών ή διεκδικήσεων έρχονται με άλλα μέτρα που τα παίρνουν από 10 μπάντες πίσω. Αλλά προφανώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελάφρυνση εννοείται ότι παλεύουμε γι' αυτό, όχι απλώς σαν
1: παράδειγμα. Άρα θα τα ψηφίσετε?
2: Ξαναλέω, με τη μορφή που θα έρθουν και πραγματικά θα δίνουν μια ανακούφιση, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το λέμε προκαταβολικά. Ο λαός μας δεν πρέπει να εμπιστευτεί. Όλες τις δυνάμεις έχουν ήδη με τα κοστολογημένα προγράμματα, οι οποίοι όλοι έχουν συμφωνήσει και συντονιστεί να παρουσιάζουν το λαό ως τα ψίχουλα τα οποία ουσιαστικά το ανήκουν ως μέρισμα, γιατί ακριβώς, γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι τα 20 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε έτος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να συνεχίσουν να τα δίνουν, τα 7,5 δισεκατομμύρια στον ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς δολοφονικούς που κάνουν το λαό μας επίκεντρο αντιπίνων, το πρωτογενές πλεόνασμα από το γδάρισμα το φορολογικό να πηγαίνει στο
1: χρέος. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
2: Ναι, η ασφάλεια είναι ο λαός μας να συγκροτήσει την άμυνά του και να καλέσει για αλληλεγγύη και φιλία τους υπόλοιπους λαούς και όχι να ξοδεύει δισεκατομμύρια από αυτά που έχει ανάγκη στην υγεία και στην παιδεία για να μπορέσουν οι αστικοί τάξεις καπιταλιστές να κάνουν επιθέσεις σε άλλους λαούς και να παίρνουν μεγαλύτερα κομμάτια από την ανοικοδόμηση ή από τον έλεγχο της μοιρασιάς των ενεργειακού πλούτου και των δρόμων μεταφοράς. Α, αυτό συμβαίνει τώρα. Πολλά δισεκατομμύρια ξοδεύονται.
0: Όπως και για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχετε γράψει το
2: Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτή η ασπίδα είναι η ασπίδα των συμφερόντων της αστικής τάξης, των βάσεων των Αμερικάνικων. Τη δυνατότητα ουσιαστικά να γίνεται η συμμετοχή σε αυτή την τηλεφωνική συμμαχία επιθετικά προς άλλους λαούς και βέβαια να θωρακίζουν την άμυνα των δικών τους βάσεων όταν υπάρχουν τα αντίπεινα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, το μεγάλο κεφάλαιο χρωστάει τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων, 90 κοντά δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το έμφυα μεγάλης ακίνητης περιουσίας τα 24-7 χρόνια 120 δισεκατομμύρια, 6 αναβαλλόμενος φόρος, 6 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Αυτός όχι μόνο είναι δημοσιονομικός χώρος, εμείς δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες στο λαό ότι αυτό, γιατί και όλα αυτά σαν άθροισμα ψίχουλα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του πραγματικού πλούτου που παράγουν οι αγρότες και οι εργάτες. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουν στο λάκκο των κοστολογημένων προγραμμάτων που όλοι μαζί, καινούργια και παλιά κόμματα, ακόμα και κόμματα τα οποία δεν έχουν βγάλει θέσεις για τα πολιτικά ζητήματα, για τα μεγάλα ζητήματα, παρόλα αυτά έχουν βγάλει τη θέση των κοστολογημένων προγραμμάτων για να φυλακίσουν τις λαϊκές ανάγκες και τις διεκδικήσεις σε ψίχουλα τα οποία δεν λύνουν κανένα πρόβλημα σε κανένα.
0: Να πούμε ότι η ομιλία του γραμματέα του κόμματος του κ. Κουτσούμπα στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης είναι την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, ναι, ναι.
0: Την Πέμπτη. Και μετά επιστρέφει για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο τριήμερο, που θα είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Καρατάσου.
2: Καρατάσου με φοβερό πρόγραμμα.
0: Ναι, πάντα.
2: Έχει εντυπωσιάσει.
0: Το πρόγραμμα πάντα.
2: Έχουν δει. Ναι, είναι πολύ πλούσιο.
0: είμαστε εκεί. Επειδή όμως κλείνοντας, τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, κύριε Στολτίδη. Επειδή συναντιόμαστε έτσι καθημερινά στους δρόμους εδώ της πόλης και κυκλοφορείτε. Αυτή όλη η ιστορία εδώ πέρα με συναυλίες, εξέδρες στην παραλία, έκθεση, χορηγή, δήμος και τα λοιπά, πώς σας φαίνεται?
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η ψυχαγωγία και όλα τα δρόμενα πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο, την ανάταση της συνείδησης του λαού, την αγωνιστική, και να προσφέρουν τέλος πάντων στη ψυχαγωγία με όλους τους τρόπους, η οποία έχει γίνει πανάκριβο άθλημα για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό το περιεχόμενο, στο περιεχόμενο εστιάζουμε εμείς. Βέβαια, όταν έχει να κάνει με χορηγούς και συμφέροντα ιδιωτικά επιχειρηματικών ομίλων, φυσικά ο προσανατολισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να υπερασπίζεται από τον λαό. Το φεστιβάλ νομίζουμε ότι έχει επικρατήσει σαν ο μέγιστος πολιτιστικός θεσμός για την νεολαία, για το λαό μας. Και είναι πολλές οι χιλιάδες παραπάνω που θα το επισκεφθούν, και αυτό από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία μετά.
0: Ωραία,
2: με
0: θα τα πούμε εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στολτίδη.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Ο βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.

0: ρίσκι.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργομέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα κατηγορίας 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές της Αξονίας Anhalt. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφορείουχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3 η ώρα.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα 102 FM. Πάμε τώρα εκτός συνόρων.
1: Να... Εμείς μπορεί να συζητάμε.
0: Ναι, μπορείς να μιλάς και χωρίς μικρόφωνο, ας πούμε.
2: Εμείς μπορεί να συζητάμε για αυτά εδώ πέρα. Αλλά ο πλανήτης ασχολείται με την επικράτηση στη Σαξονία Anhalt, στην εκείνη την επαρχία εκεί της Γερμανίας, την επικράτηση του AfD, της ακροδεξιάς. Αλλά η Σοφία Πακαλίδου, που το έτσι, παρακολουθεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα, θα μας πει τώρα, Έφη, τι σημαίνει αυτό και τι πάει παραπέρα, τι θα γίνει, δηλαδή τι περιμένουμε την επόμενη μέρα, πέρα από το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά μετρήσανε τις ψήφους, τι γίνεται από εδώ και πέρα, Σοφία?
3: Λοιπόν, μια εκλογική αναμέτρηση που έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι όμως καινούριο φαινόμενο. Πάμε
2: όχι,
3: και λίγο στο 2013, και τότε θορυβημένη
2: ήταν
3: η Ευρώπη σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και ότι αυτή πρεσβεύει για μεγάλα σοβαρά ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε, Βασίλη και Έφη, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ... άσχετο και με την περιοχή στην οποία καταγράφηκε, μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της τότε πρώην Ανατολικής Γερμανία, και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι οι συσχετισμοί εκεί, μολονότι εμένα υπερτερούσαν υπέ του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ήταν εδώ και καιρό είχαν ανατραπεί αυτοί οι συσχετισμοί, με αποτέλεσμα να πάρει αυτό το συντριπτικό ποσοστό. Η εναλλακτική λοιπόν για τη Γερμανία, που αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη της γερμανικής ακροδεξιάς, ιδρύθηκε το 2013 από τον οικονομολόγο Μπερντ Λούγκε. Αρχικά εμφανίστηκε ως ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα ακαδημαϊκών που είχε αντίθεση στα πακέτα διάσωσης ευρωζών. Το θυμόμαστε πολύ καλά με τη δικιά μας την περίπτωση. Νομίζω και μέσα γεννήθηκε. Σταδιακά η ηγεσία μετατοπίστηκε προς τον εθνολαϊκισμό, και εδώ είναι τα πολλά καμπανάκια που βάρεσαν αρκετά χρόνια μετά στη Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα, εστιάζοντας την αντιμεταναστευτική ρητορική. Να πούμε ότι, να δείξουμε αυτή την πορεία πώς εξελίχθηκε. Το 2013 στις εθνικές εκλογές, μιλάμε πάντα, είχε πάρει το 4,7%, 5% ήταν το εκλογικό όριο και παραμένει για να μπει κάποιος στη Βουλή, στη Bundestag της Γερμανίας. Δεν το είχε πάρει, έκανε όμως το 17 θεαματική είσοδο με 12,6. Μάλιστα είχε αναδειχθεί και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά στη Γερμανία φαίνεται τα ποσοστά να κατεβαίνουν για πολλά κόμματα, και είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση Σαξονία, καθώς έκανε μετά την ιστορική είσοδο έκανε μία πτώση στο 10,3%. Το 2025 κατέγραψε ρεκόρ, έφτασε στο 20,8, πάλι στη δεύτερη θέση πανεθνικά. Να πούμε ότι το κόμμα είχε καταγράψει και πρωτοφανή ποσοστά σε κρατήδια, όπως η πρόσφατη ιστορική νίκη στη Σαξονία και στα υπόλοιπα, και νομίζω ήταν ένας προμήνυμα για το τι θα συνέβει, τι συνέβη χθες το βράδυ. Τώρα, να πούμε ότι στην εθνική ηγεσία βρίσκονται οι συμπρόεδροι Αλίση Βαϊντέλ και την Οχρουπάλα. Η Βαϊντέλ ήταν πρώην τραπεζίτης που δίνει από την πλευρά της το τεχνοκρατικό χρώμα σε αυτόν τον συνασπισμό δύο αντίθετων, θα λέγαμε, ηγετών, ενώ ο Χρουπάλα εκπροσωπεί την παραδοσιακή εργατική βάση. Παράλληλα, ισχυρή εσωκομματική επιρροή ασκούν οι ριζοσπαστικές φιγούρες της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα ο Μπιέν Χέκε, ενώ τώρα έχουμε βρεθεί σε μια εξίσωση η οποία βάζει μέσα με πάρα πολλούς συντελεστές το λεγόμενο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο λέγεται, το όνομα του είναι Συμμαχία Σάχρα Βάγκεχερτ, το που πέρασε τελικά αυτό το πύχη, έπαιζε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το πέρασε όμως και άνετα, 5,3 νομίζω, το οποίο μπορεί να είναι ο ρυθμιστής. Αυτό το κόμμα λοιπόν ιδρύθηκε το 2024 από την πρώην πολιτικό της αριστεράς, συνδυάζει αριστερή οικονομική πολιτική με σκληρή όμως αντιμεταναστευτική στάση, ενώ ζητά την άμεση τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και την αναζωογόνηση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ρωσόφιλα, αλλά και, και η ίδια η εναλλακτική για τη Γερμανία, η αφεντέ δηλαδή, κρίνεται ως φύλλα προσκύμενο στη Μόσχα, καθώς ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην επιστροφή στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, τουλάχιστον για το δεύτερο. Να αφήσουμε τις κυρώσεις. Η Γερμανία είναι μια χώρα, να πούμε, που έχει πληγεί πάρα πολύ, ναι, από την κάνουλα που έχει κρίσει.
2: Ναι, προφανώς είχαν και τη συνεργασία με τη Ρωσία.
3: Να μπούμε και λίγο πιο βαθιά, Βασίλη και Έφη. Να μιλήσουμε λίγο για το κρατήδιο αυτό που ταρακούνησε σήμερα.
2: Τι κρατήδιο, τώρα μια σταλιά εκεί στο κέντρο της Γερμανίας είναι, έτσι,
3: ναι,
2: πρώην Ανατολικής κτλ.
3: Ναι, έχει μέσα τη Δρέσδη, τη Λειψία, σημαντικές πόλεις της Γερμανίας, και το Χέμνιτς. Είναι στα σύνορα με την Πολωνία. Να πούμε ότι η πολιτική, η εικόνα της περιοχής έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία της, δηλαδή μέχρι το 1990 που ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Η επανένωση έφερε πολλές αλλαγές οικονομικές και κοινωνικές. Υπήρχε πάντα η αίσθηση, η αλήθεια είναι, και αυτό ισορροπήθηκε κάπως με την εκπροσώπηση τότε από το Τσεντεού με δυνάμεις που ήταν, τουλάχιστον κρίθηκαν ικανοποιητικές για τους ψηφοφόρους ευρύτερης περιοχής. Είχαν αυτή την αίσθηση της, δεν θα το πω απομόνωσης, δεν θα το πω κάτι το τι ξεχωριστό, αλλά είναι πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν φύγει από τη συνείδηση των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της λεγόμενης τότε, όχι λεγόμενης, της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για...
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Σοφία, ναι,
3: θα κλείσουμε πολύ γρήγορα, ότι όλοι ψάχνουν να βρουν πώς θα συνεργαστούν όλοι οι υπόλοιποι, αυτό το θεωρούν αδύνατο, όλοι οι υπόλοιποι, τρεις μόνο έδρες χρειάζεται, αρκετές από αυτές τις έχει το κόμμα της, άρα το φιλορωσικό κόμμα, για να το θυμηθώ τώρα, το λεγόμενο φιλορωσικό κόμμα, το οποίο όμως έχει πει ότι δεν θέλει τον εκπρόσωπο που έχει επικρατήσει στις εκλογές αυτές. Θα προτιμήσει έναν άλλον, όχι, στηρίζει γενικότερα, αλλά όχι αυτόν τον πρόσωπο για πρωθυπουργό. Αυτούς υπολογισμούς κάνουν στην περιοχή, βαριά ήταν όμως, θα πρέπει να πω εγώ,
2: μεγάλη,
3: για τον καγκελάριο, τον κύριο Μέντς.
2: Και τι άλλο θα ακολουθήσει, βέβαια θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητάμε και τις επόμενες ημέρες. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
2: για την
0: Σοφία,
2: ενημέρωση,
0: ναι,
2: και όλο το
0: ρεπορτάζ
2: και το ιστορικό της επικράτησης του ΑΕΦΔΕ στην περιοχή εκεί, στη Σαξονία, Άνχαλτ, που είναι η περιφέρεια αυτή, το κρατήδιο, το οποίο έγιναν οι εκλογές, οι τοπικές. Να πούμε ότι, για να μην φύγετε, γιατί έχουμε την υπόθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου και του αγάλματος.
0: Τώρα, θα ασχοληθούμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι,
2: σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι αμέσως, σε λιγάκι. Περιμένετε εδώ.

0: Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε για την υπόθεση που, το σάλο που ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την επικείμενη συναυλία του κυρίου
1: Καλέ,
0: Ρέμου.
1: Ποιο σάλο, η πόλη χωρίστηκε στα δύο.
0: Καλά, δεν είναι θέμα να χωριστεί η πόλη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, σου λέω ότι συμβαίνει.
0: Αυτό γίνεται, αυτή η συναυλία, με χορηγούς, έτσι, σημαντικούς χορηγούς και υπό την αιγίδα, το πούμε, του Δήμου. Γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το σκηνικό, η εξέδρα στήθηκε στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι κοντά, γιατί εγώ το 23 παρακολούθησα και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ήταν πιο πάνω, με φόντο το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η εξέδρα στήθηκε ακριβώς πάνω στο άγαλμα.
1: Όλη σκαλωσιά και γενικά όλα είναι σαν να αγκαλιάζει. Δηλαδή το άγαλμα είναι μέσα και εγώ
0: εξέδρα.
1: Πέρασα χθες. Υπάρχουν και άνθρωποι σε εκεί.
0: Ο Παύλος Σαρόγλου πέρασε πριν από λίγο και ναι, έχει το ρεπορτάζ εκεί. Τι λέει ο κόσμος και τι γίνεται γενικά με αυτή την υπόθεση. Η εξέδρα παραμένει εκεί, Παύλο, καταρχάς, γιατί δεν πήγαμε σήμερα.
2: Η εξέδρα, ναι, κανονικά παραμένει εκεί.
0: Γιατί ο Δήμος είπε ότι θα πάει αλλού.
2: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Είναι πυρετώδης, με πυρετώδης ρυθμούς τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες. Στείνεται και διαμορφώνεται ο χώρος, δηλαδή στείνεται. Η εξέδρα βασικά έχει στηθεί. Ας πούμε, διάφορες πινελιές μπαίνουν και διαμορφώνεται ο χώρος. Αυτό τώρα είναι η σκηνή, δηλαδή έχει 3 μέτρα ύψος. Είναι ακριβώς εκεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αγκαλιάζει, όπως είπε και η Εύη, πραγματικά αγκαλιάζει το άγαλμα, ώστε και ο τραγουδιστής να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός, που θα βρίσκεται στην παραλία δεξιά και αριστερά. Έχουν στηθεί και 2 μεγάλα βίντεο γκολ στη σκηνή, στα πλευρά της σκηνής, ώστε να μπορούν να βλέπουν οι θεατές τη συναυλία. Και θα υπάρχει και ένα διάκριτο πλέγμα, όπως γνωρίζουμε, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο θα υπάρχει οπτική επαφή. Αυτή όμως η γιγαντιά σκηνή, όπως είπατε και εσείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεικτα βέβαια τα συναισθήματα.
0: Για πες, τι λέει ο κόσμος εκεί που περνούσες.
2: Και μιλώντας με τον κόσμο, ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν μια χαρά, θα γίνει μια ωραία συναυλία, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο, αδιαφορούν δηλαδή όσον αφορά το στήσιμο της σκηνής που περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι κάθετοι και κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στο μεγάλο στρατιλάτη. Έχουμε λοιπόν τις αντιδράσεις από μερίδα των πολιτών και έχουμε και ανακοινώσεις εκατέρωθεν τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Με την ανάρτηση του
1: κυρίου Δημαρέλου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων,
2: σωστά,
1: και δημοτικής αστυνομίας, ο οποίος είπε ότι ίσως γίνει κάποια αλλαγή στο στήσιμο. Ότι
2: ζήτησε να επανεκταθεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε να παραμείνει ελεύθερο το μνημείο.
1: Ναι,
2: να
1: γιατί τώρα δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
2: Το αρμόζει.
1: Τώρα δεν μπορείς, Παύλο, να το πλησιάσεις. Εγώ χθες το απόγευμα που πέρασα δεν μπορείς, έτσι δεν είναι?
0: Τι να κάνεις, θες να κάνεις skateboard?
1: Να βγάλω φωτογραφία.
0: Γιατί για skateboard πηγαίνεις, στα μάρμαρα του μεγαλέκου που λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες όταν πηγαίναμε.
1: Μετά όμως από λίγο, Παύλο, βγήκε και ανακοίνωση της εταιρείας. Που λέει είμαστε στην τελική ευθεία και δεν λέει ότι θα αλλάξει.
2: Λίγο, ναι. Η πλατεία που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάνω προς το δρόμο, υπάρχουν τα κυκλειδώματα. Από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς. Δεξιά και αριστερά μπορεί μόνο να προσεγγίσει μέσα από τα πάρκα, από το Βασιλικό Θέατρο και από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να δει, να βγάλει μια φωτογραφία. Από κάτω, ας πούμε, από το παραλιακό μέτωπο υπάρχει ένας διάδρομος όπου μπορούν να περάσουν, δηλαδή ο διάδρομος όπου κινούνται ουσιαστικά οι ποδηλάτες και ένα μέρος από το ντεκ της παραλίας όπου περνάει ο κόσμος και μπορεί να δει αυτή την γιγαντιά σκηνή και πώς περικλεί ουσιαστικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εγώ για να καταλάβω, ο τραγουδιστής θα κοιτάει προς τα πάνω, έτσι, προς τη Χάνθ.
1: Και πού να κοιτάει, στη θάλασσα, αν θα έρθουν τα καράβια?
0: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι από πάνω θα είναι ο κόσμος προς το δρόμο. Φαντάζομαι θα κλείσει και η Μεγάλη Αλεξάνδρου και τα
1: υπόλοιπα.
0: Εννοείται.
1: Μα να σου πω κάτι, Παύλο. Και
0: εγώ θα είμαι στον Νίκο Ανδρουλάκη εκείνη την ώρα. Έχει ομιλία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το βράδυ του Σαββάτου.
1: Παύλο,
0: θα είμαστε στο Συνεργειακό Κέντρο
1: Γιάννης. Χθες, έτσι πως το βλέπα, σχεδόν το stage θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Δηλαδή το βλέπω να προεκτείνεται κάπως.
2: Το stage είναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί.
1: Και εγώ δεν ξέρω, χθες πέρασε όμως και είναι...
2: Καλύπτει όλο εκείνο το σημείο, όπως είναι δηλαδή το άγαλμα, οι ασπίδες, όλο εκείνο το κομμάτι και κάποια μέτρα λίγο, μάλιστα, πιο μπροστά. Φαντάζομαι το ότι όλο το κομμάτι από εκεί και πέρα της πλατείας μέχρι και πάνω στο δρόμο, στον κεντρικό το δρόμο, εκείνο θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να μπει κόσμος. Έτσι φαντάζομαι το ότι θα είναι ο χώρος, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά μένει τώρα και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Λέγαμε όμως νωρίτερα τώρα για την αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης, επανεξέταση του στισήματος και όλα αυτά. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας παραγωγής.
1: Ναι, που λέει ότι συνεχίζουμε με κάθε σεβασμό προς το άγαλμα και τέτοια. Δεν είπε ότι θα αλλάξουν κάτι.
2: Ότι έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και ότι με τεχνολογίες, ειδικούς φωτισμούς, θα αναδειχθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς δεν είδαμε, ας πούμε, κάποια κίνηση για να απελευθερωθεί εντός εισαγωγικών, ως με επιτραπή η έκφραση, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Λοιπόν, να κάνω μια πρόβληση. Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό.
2: Και ο περισσότερος κόσμος αυτό το οποίο έλεγε. Δηλαδή, είναι το ότι το να αναδειχθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Μεγάλος Αλέξανδρος δεν είναι κάτι που ο Μέγας Πατριλάτης που το χρειάζεται για να τον μάθει ο κόσμος.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ στην ΕΡΤΡΙΑ, στις εκπομπές που ακολουθούν. Παύλο Σαρόγλου, που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα γιατί έχουμε ακολουθεί. Κυρία Χρυσίδου, τι έβαλες.
1: Ναι, κυρία Χρυσίδου, να ακούσουμε τώρα, λίγο ρέμο. Ναι, αφού για το ρέμο μιλάμε, να μην ακούσουμε.
0: Ωχ, ρέμο.

0: Είναι στιγμές λοιπόν που η Θεσσαλονίκη θα γίνει άνω κάτω, γιατί έχει γίνει ήδη άνω κάτω.
1: Το περιμένουν όμως πολύ, Βασίλη. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις λοιπόν, και η μία πλευρά λέει ότι γίνονται.
0: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις.
1: Α, τρεις.
0: Δεν
1: okay.
0: είναι δύο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις.
1: Εγώ δύο ξέρω του κόσμου, αλλά τέλος πάντων, αφού υπάρχει και τρίτη.
0: Όχι, υπάρχει τρίτη. Ναι. Και θα την ακούσουμε τώρα από την καλεσμένη μας. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, θα πω ότι επικοινωνήσαμε με το γραφείο και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου, γενικά από τη διοίκηση του Δήμου, δεν θέλουν να μιλήσουν για το θέμα, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, την κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία από καιρό έχει αναφερθεί στο θέμα με μια διαφορετική προσέγγιση και θα την ακούσουμε τώρα. Γεια σας, κυρία Χρυσίδου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι έγινε, τι λέτε για αυτή την
1: και
0: ιστορία.
1: Και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Έχει,
1: έτσι.
0: Ναι, άμεση σχέση βέβαια, ως αντιδήμαρχος πρώην.
2: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό με το τι ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είναι με το πώς αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, στο πώς γίνεται πολιτικά, πώς η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί και πώς ο πολίτης έχει λόγο σε ό,τι γίνεται μέσα στο κορμό αυτό, τον αστικό κορμό της πόλης που ζει. Ως πολίτης λοιπόν τοποθετούμε και ως δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο κομμάτι που αφορά τη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε άλλους να αρέσει, μπορεί άλλοι να το περιμένουν με λαχτάρα, μπορεί άλλους να μην αρέσει. Αυτό είναι ένα θέμα τελείως ξεχωριστό και τη χθεσινή μου τοποθέτηση και από την όποια τοποθέτησή μου έχω κάνει μέχρι στιγμής για συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, η κάθε διοίκηση έχει λοιπόν τη δική της πολιτική και τη δική της αισθητική επίσης. Στην οποία δεν είναι απαραίτητο ούτε να συμφωνούμε όλοι, ούτε όμως και να μην έχουμε άποψη. Η δική μας άποψη, την οποία υπερασπιζόμαστε. Okay. Λοιπόν, για το θέμα το συγκεκριμένο λοιπόν, δεν παίρνει το θέμα ποιος καλλιτέχνης είναι και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αλλά μπαίνει, εάν αυτή η συναυλία, το θέμα που μπαίνει και αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως να βγει μπροστά είναι ούτε επίσης εάν μπαίνει μέσα στο άγαλμα ή το άγαλμα είναι απ' έξω ή είναι σκηνικό το άγαλμα ή κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Είναι αν για τη συγκεκριμένη συναυλία υπάρχει θεσμικό και αισθητικό, υπήρχε θεσμικός και αισθητικός λόγος ώστε να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο συγκεκριμένο σημείο είναι ένα συμβολικό μνημείο που μπορεί να δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς όποιες αντιδράσεις από όποιους ανθρώπους ανάλογα με το πώς το βλέπουν. Mm-hmm. Είναι λοιπόν απαραίτητο να βγει η διοίκηση και να απαντήσει πώς δόθηκε η άδεια. Ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής για να δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο σημείο, εάν μπήκανε όροι και κανόνες για αυτή την εξέδρα ή για το όλο την κατάληψη του δημόσιου χώρου. Εγώ είμαι υπέρ ο δημόσιος χώρος να είναι πεδίο έκφρασης και καλλιτεχνικής έκφρασης ιδιαίτερα, αλλά και όποιες έκφρασεις των πολιτών, αλλά με όρους και κανόνες.
1: Αυτά τα λοιπόν ζήτησε και η κυρία Πατσάκα στο πρώτο διαμέρισμα, η οποία παραιτήθηκε χθες.
2: Ναι, είναι από την παράταξη ναι. δική μας. Ναι, η Πατσάκα, ναι. η Ρενάτα, η οποία πολύ
1: η οποία βέβαια είπε ότι ήταν αφορμή αυτό και για άλλους λόγους, ναι. απλώς χθες.
2: Ναι, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται. Γιατί το σενάριο αυτό, το να ζητάμε...
1: Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή που ζητάτε λεπτομέρειες και δεν σας τις δίνουν από τη διοίκηση του Δήμου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό, όπως και πάρα πολλά τέτοια θέματα, δεν έχει περάσει καν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περνάνε να εγκριθούν θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να υπάρχει νομική κάλυψη για αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι είναι θέματα που αφορούν τους πάντες. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Για την κυρία Πατσάκα, βέβαια, διάβασα και εγώ την ανακοίνωσή της. Ήταν συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις της και ήθελε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν τα είχε.
0: Έχει ξεσπάσει πάντως μια διαμάχη στην πόλη και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm. Είναι κάποιοι που λένε ότι βεβηλώνεται το άγαλμα, ξέρω εγώ, και όλοι τέτοια. Κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό με αυτή την παρουσία mm-hmm. εκεί πέρα. Άλλοι που mm-hmm. το υποστηρίζουν και λένε ότι δεν είναι καλό, είναι αναδεικνύεται. Και
1: ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, να σα πω κάτι.
0: Και άλλοι που θέτουν και συνολικά ζήτημα και βέβαια και το πώς οργανώνεται. Οργανώνονται αυτές όπως λέτε και εσείς, έτσι,
2: κοιτάξτε,
0: αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Μην αλλάζουμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να έχει τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει. Από τη στιγμή που του δίνεις, είναι λογικό, θα έχει αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Το ζήτημα δεν είναι εκεί πέρα. Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που η διοίκηση, αν όντως πήρε θέση, αν όντως είχε πρόταση συγκεκριμένη από το χορηγό, και έδωσε την άδεια, θα πρέπει να βγει και να υπερασπιστεί την πρότασή της.
0: Μπορεί να, έγινε, μπορεί να στήθηκε χωρίς άδεια, κυρία Χρυσίδου. Εσείς ξέρετε
2: δεν
0: καλύτερα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορώ να πάω εγώ στην παραλία να στήσω χωρίς να πάρω άδεια.
2: Λογικά πρέπει να έχει άδεια.
1: Και άδεια. Μα πώς χρησιμοποιεί κάποιος το δημόσιο χώρο χωρίς να έχει άδεια?
2: Σε αυτό σας λέω. Μπορεί. Να βγει λοιπόν να μας πει ποιος έδωσε την άδεια. Από ό,τι ξέρω, δίνεται από το γραφείο δημάρχου. Ποιος έδωσε την άδεια και ποια ήταν η πρόταση που κατατέθηκε ώστε να δοθεί η άδεια. Και ποιος την κατέθεσε επίσης. Από τη στιγμή που δεν.
3: Προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου, ο Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λυτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση. Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου. Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Πέτρου, επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του.

0: από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και συναδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου.

0: ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκεύαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρυλικά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το πεντάχρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντουμ, και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής. Έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Στομίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοπυρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έχει μέτωπο αρκετό. Τον άγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα.

0: κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγματι σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Δίκη, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χερισάλεγα το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε βαθιά σε στερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για ένα τέτοιο
1: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη νέα μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ηρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχόρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του. Τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι, ευτυχώς, καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
3: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί. Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρίκι Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
3: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσε να

0: Ferguson, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω, και από εκεί και πέρα από την πλευρά της αστυνομίας έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
2: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής, και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του σφραγισμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης, στην περιοχή της Στούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμή συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, Βίκη, και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Σεφιές, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά, και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν, και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Ιππίας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο, ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτών περισσότερο, έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια, η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό, και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούριο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά, Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε

0: ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένος, σοκαρισμένος, ήπια και αρκετό νερό.
1: Ναι.
0: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Είχε για αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μία περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, τους δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λένε. Και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλεκο, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και δύο χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν και αλληλεγγύη τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση

0: αντίτυπο στην γεωργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε έως 8 μήνες, όπως τονίζετε. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούν τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιοτρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο, όπως τονίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση

0: καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας. Είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια. Βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτος δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρηνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο. Αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι, και από εμάς Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
0: Δίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
0: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
0: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
0: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές.

0: Μάλιστα.
1: Ο δημοσθήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμείνου, κατά το οποίο η ΕΚΣΥΤ υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Σπακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα.

0: 10 σε μοδέ με 10 οχήματα και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
0: όχι,
1: έχουν
0: όχι,
1: ενημερωθεί
0: διάμεσα, ναι.
1: Όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή, όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε εμείς τώρα στην Έρτη Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουλικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τσιμεντώσεις βέβαια στις θέσεις τελή, της δάφνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα Ευδήλου. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 26 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Σκιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθονούς, με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το

0: όλους.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου.

Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη η εξειδίκευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Μαζί της στο δωμάτιο ήταν δύο άντρες που αναζητούνται. Στην Κόνιτσα μένεται για 8η ημέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα. Αντιδράσεις για το στήσιμο εξέδρα σε συναυλία που κρύβει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: αλλά και για τα όσα είπε χθες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε.
1: Ναι.
0: Η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει καμιά σχέση με το κέντρο, σχολίασε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στάθηκε πάρα πολύ και στις εξαγγελίες για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι, κάνοντας ένα και λογοπαίγνιο για το τραγούδι που χρησιμοποίησε σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρακάτω λέει για τα δίδυμα φεγγάρια, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι, με τον κ. Τσίπρα είναι δίδυμα φεγγάρια,
1: ναι.
0: Και μίλησε ουσιαστικά για εξαπάτηση του και αλαζονία εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Σε ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ελλάς, η οποία λέει ότι ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα στην Θεσσαλονίκη, και επιπλέον, όπως είπε εκπρόσωπος τύπου, σχολιάζοντας και αυτή το τραγούδι που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ του Σαββάτου στην ομιλία του, παραφράζοντάς το, είπε: «Ωραία που τα λες, έλα όμως που σε ζούμε», αναφερόμενοι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις εξαπολύτες επίθεσεις, και μιλώντας και στο σταθμό μας σήμερα ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, ουσιαστικά για όχι μόνο ψίχουλα, αλλά ουσιαστικά για οπισθοδρόμηση της χώρας, αφού μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση δεν έχει γίνει το παραμικρό. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει προς το τέλος της εβδομάδας.

0: διαθέσιμων κατοικιών και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές διαδρομές προς την ιδιοκατοίκηση. Παρουσιάζουμε λοιπόν ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων, φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση, ενίσχυση ανακαίνησης, περιορισμού στη βραχυχρόνια μίσθωση όπου υπάρχει μεγάλη πίεση, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και πρόσθετη ελάφρυνση για κατοίκους μικρών οικισμών. Κοινός παρονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
1: Θετικά τα μέτρα για τους τρίτεκνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά νόμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Τσούλιας, μιλώντας στον 102 FM. Ωστόσο, ζήτησε πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους.
2: Θα πρέπει η ιδιότητα η πολυτεχνική να υπάρχει και στους τρίτεκνους και να έχουν δικαίωμα τα παιδιά μας μελλοντικά να έχουν διάφορες παροχές.

0: όταν αυτά μόνο από τις τελευταίες αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί μέσα σε λίγο διάστημα, να δοθούν πραγματικές αυξήσεις. Γιατί δεν δίνονται πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους?
1: Τώρα, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με τους κατοίκους της Υπαίθρου να χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές αγροτικών εφοδίων, εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στον Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Πυρακάκη να κάνει εξειδικεύσεις όσον αφορά και στις ελαφρύνσεις προς τους αγρότες.
2: Ναι, βέβαια, Ειρήνη. Ωστόσο, η αγρότες

0: ουσιαστικά και βεβαίως τιμές που θα μπορούν να δίνουν, να αφήνουν ένα λογικό κέρδος και να δίνουν μια προοπτική στους αγρότες για την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και φεύγουμε, πάμε εκτός συνόρων. Κλίμα δεν αλλάζουμε, η αλήθεια είναι, παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι, γιατί μιλάμε για τις εκλογές στη Γερμανία. Κοντά μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη Μασούρα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τελικά συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος.
2: Έτσι ακριβώς φαίνεται. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Anhalt Men, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων, που δεν είναι ακόμη τελικά, να σου πω. Η AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%, πάντα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Τρία κόμματα στο φάσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι και το κόμμα Η Αριστερά, πέρασαν τον πήχη του 5% και εισέρχονται στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, με το καθένα να εξασφαλίζει περί το 9%. Τώρα, το Λαϊκιστικό Κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκεντεχ επίσης πέρασε το όριο των 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Αντίθετα, όμως, το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών, που μέχρι τώρα συγκυβερνούσε στο κρατήδιο, είδε το ποσοστό του να πέφτει στο 2,6% και δεν κατέλαβε έδρες στη Νέα Βουλή.
1: Μάλιστα, και πάμε τώρα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Τι γίνεται εκεί, συνεχίζονται οι χειροπραξίες.
2: Συνεχίζονται.
1: Τα πλήγματα.
2: Και τα πλήγματα, παράλληλα όμως συνεχίζεται και ο διπλωματικός πυρετός, να σου πω, στο Ρωσοκρανικό.
1: Ναι.
2: Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να κάνουν συμβιβασμούς ώστε να λήξει ο πόλεμος που μένεται από το Φεβρουάριο του 2022.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους. Και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου μετά τις πρώτες συνομιλίες στο Κίεβο. Ο Στίβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι αισθάνεται ικανοποιημένος με τις ειρηνευτικές συνομιλίες τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο. Ωστόσο, η εκτίμηση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το χειμώνα και η Ουκρανία θα χρειαστεί ένα πλήρες πακέτο στήριξης από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ο Ρώσος Πρόεδρος επίσης είπε στους Αμερικανούς ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πραγματική πρόοδο στο μέτωπο και ότι η Μόσχα παραμένει βέβαιη ότι θα πετύχει τους στόχους τους. Άρα δεν έχουμε μετέωρο το τοπίο και πάλι, δεν έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, και θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Ευχαριστούμε θερμά.

0: Συγκλονισμένη τώρα παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας, εκεί όπου συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος Phantom της 117 πτέρυγα μάχης μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν τις πτήσεις επίδειξης στο πλαίσιο της Athens Flight Week. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και στον Νίκο Λαδιανό. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάποιες οικονομικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες.
1: Να υπενθυμίσουμε καταρχάς, να τονίσουμε, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, ένα τέτοιο δυστύχημα σε αεροπορική επίδειξη που γίνεται στην χώρα μας. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι έρευνες και μεταξύ άλλων το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4 Phantom βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων αναλύσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ειδικοί φυσικά σημειώνουν ότι ασφαλής περάσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμια, το οπτικό υλικό, μεγάλος όγκος, αλλά και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Στο μεταξύ βαρύ είναι το πένθος σε Ιωάννινα Πράμαντα και Τζουμέρκα για τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, έναν από τους δύο χειριστές. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν για τη βάφτισή του το ερχόμενο Σάββατο στον Κατσικά. Το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό θα πούν αύριο Τρίτη συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του και άνθρωποι από όλη την Ήπειρο. Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα. Την Τετάρτη εξάλλου θα αποχαιρετήσουν τον επισμηναγό Ιωάννη Πλέσια οι συμπατριώτες του στην Ηλία, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί τον χαμό του στο αεροπορικό δυστύχημα. Στις ένοπλες δυνάμεις, βέβαια, να υπενθυμίσουν, μέχρι και σήμερα Δευτέρα ισχύει τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αεροπόρων. Τώρα, οικονομική στήριξη ύψους 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, καθώς και διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων συγγενών τους, ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, οι τέσσερις τράπεζες αποφάσισαν να καταβάλουν άμεσα και ισομερώς 50.000 ευρώ στην οικογένεια του επισμηναγού και 50.000 στην οικογένεια του σμηναγού. Όπως επισημαίνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η πρωτοβουλία λαμβάνει τόσο ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο αξιωματικούς, όπως είχε συμβεί και σε αντίστοιχες απώλειες στο πρόσφατο παρελθόν. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Λαβιανό, η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Μάλιστα, σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων μίλησε ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο κύριος Βλάχος. Καλώς σου μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Σε βαρύ κλίμα πέμπτος βρίσκεται η τοπική κοινωνία των πραγμάτων στη Βόρεια Τζουμέρκα μετά τη συντριβή του Πάρτων, που κόστησε πραγματικά τη ζωή στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Ο αδικοχαμένος αξιωματικός διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς, να πούμε, με την περιοχή, καθώς η μητέρα του κατάγεται από τα πράγματα. Ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά τον τόπο και είχε μια στενή σχέση με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να μιλούν για ένα δικό τους παιδί που είχε κάνει περήφανο στους ανθρώπους του τόπου. Μιλώντας σήμερα στον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και στην εκπομπή Πρωινό Ραντάρ, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, ανέφερε ότι υπάρχει ένα κλίμα οδύνης που επικρατεί και στα πράγματα και στο πολιτικά φιλοπρέβεδας, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ήπειρο. Όπως ανέφερε, η απώλεια του 37χρονου αξιωματικού έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο Δημήτρης Πέτρου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με το τόπο καταγωγής της μητέρας του. Συχνά πυκνά πήγαινε και στις διακοπές του και με το παιδάκι του και με τη σύζυγό του. Ήταν εκεί. Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε επίσης και στη συγκίνηση που προκάλεσε στους οικοριανούς του κάθε φορά που το αεροσκάφος που περνούσε από πάνω από την περιοχή, μια εικόνα που όπως σημείωσε έχει γίνει για τους κατοίκους Σύμβουλο Περιφάνειας, και φώναζε και έπαιρνε τηλέφωνο τους παππούδες και πιο συγκεκριμένα της γιαγιά. Η γιαγιά τώρα περνά πάνω από βγες έξω στη βεράντα να με δεις. Ακόμη πιο τραγική διάσταση δίνει και η απώλεια το γεγονός ότι ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας και ετοιμαζόταν μέσα στις επόμενες ημέρες να βαφτίσει την 6 μηνών κόρη του. Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε με συγκίνηση σε αυτή την οικογενειακή στιγμή που δεν πρόλαβε να ζήσει, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό κάνει ακόμη πιο βαρύ το πένθος για τους συγγενείς και τους ανθρώπους που το γνώριζαν. Ο κύριος Βλάχος μας είπε ότι ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων εξετάζει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε στο μέλλον να τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που τίμησε την περιοχή, την οικογένεια και την πολεμική αεροπορία, αλλά και την τοπική κοινωνία, και αισθάνεται την ανάγκη να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του. Ο αντιδήμαρχος απευθύνει παράλληλα και θερμά συλληπιτήρια και μήνυμα συμπαράστασης και στην οικογένεια και στους οικείους του 37χρονου σμηναγού.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας πω ότι μέχρι και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αύριο στο Κατσικά Ιωαννίνο, κατά τις 12 η ώρα, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα πραγματοποιήσει, θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη.
1: Πραγματικά, καλή δύναμη στην οικογένειά του. Σε ευχαριστούμε θερμά, Αλεξάνδρα. Βέβαια, και η είδηση του χαμού του Γιάννη Μπλέσια βύθισε στη θλίψη την ιδιαίτερη πατρίδα του, τον πύργο της Ηλίας. Και ο Γιάννης Μπλέσιας είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, πατέρας ενός αγοριού, ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, και όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο πάθος για τη ζωή.

0: Πάμε τώρα στην αλλάζουμε κλίμα, στην Γεωργία Λότσοπούλου, η οποία παραβρέθηκε στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, εκεί όπου πήγε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Γεωργία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένου του Θεαγενείου αυτή την ώρα. Ωστόσο, νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου παραχώρηση στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τόσο με την ομιλία του όσο και με τη συνέντευξη τύπου μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί οργή στους πολίτες ή τους κάνει να αναρωτιούνται αν ζουν σε κάποια άλλη χώρα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μέτρο του Κουμπαρά, μια ρεξικέλευση πρόταση, όπως ανέφερε, ωστόσο, η οποία τόνισε πως συμπυκνώνει την ιδεολογία και την ταξική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς πρημοδοτεί τα παιδιά των ήδη εύρωστων οικονομικά οικογενειών. Αναφέρθηκε επίσης στο σκάνδαλο των αποκλοπών και στην απαξιωτική, όπως ανέφερε, στάση του Πρωθυπουργού κατά την απάντησή του σε σχετική ερώτηση χθες και τόνισε πως είναι ένα θέμα το οποίο, όσο και να θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να κλείσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης επίσης στη συνέντευξη του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, κατά την οποία ο κύριος Μωσέ Πατέλ ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θα έχει την διοκτησία του πηγαίου κώδικα, κάτι που ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, είχε χαρακτηρίσει ως ομηρία. Ανέφερε ο κύριος Σακελαρίδης ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δίνονται 3,5 δις και μάλιστα προεκλογικά για το Ισραήλ, σε μια προεκλογική για το Ισραήλ περίοδο, σε μια κυβέρνηση εγκληματιών, όπως ανέφερε, την κυβέρνηση του Νετανιάχου, που συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα παραδίδει ουσιαστικά τα κλειδιά της αεράμινας της χώρας. Μιλώντας για τις εξελίξεις επίσης στην αριστερά, θα απέλησε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συνειδητά απομακρύνεται από τις αρχές της αριστεράς και ότι προκειμένου να εξασφαλίσει την κυβερνησιμότητά του, τσαλαβουτάει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεξιά και αριστερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται μία 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στον Βαρδάρι. Πάμε στον Κώστα Μπούρη να μας δώσει τις πληροφορίες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μία περίεργη υπόθεση την οποία ερευνούν οι αρχές. Πράγματι, στις 4.30 το πρωί η 13χρονη βρέθηκε στην πρασιά ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου με πολλαπλά τραύματα. Νοσηλεύεται, όπως είπε σωστά, σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, η 13χρονη μαζί ζει με έναν ή δύο άντρες.
0: Ναι.
3: Πήγε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στον 5ο όροφο ανέβηκε. Όταν αντιλήφθηκε ο ρεσεψιονίστης ότι πρόκειται για ανήλικη, ανέβηκε στο δωμάτιο και χτύπησε την πόρτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας ή δύο, που με τις ίδιες πληροφορίες πάλι είναι, πρόκειται για Αφγανούς, κατάφεραν να φύγουν και αναζητούνται. Και για άγνωστο λόγο, η 13χρονη βρέθηκε στο κενό. Τώρα, η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει
0: τι ακριβώς
3: έγινε στο περιστατικό συμβάν και πώς βρέθηκε η 13χρονη στο κενό και νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και γιατί ήταν με αυτούς τους, με τον έναν ή τους δύο άντρες που, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
0: Και με να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.

0: Πράσινο φως έδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία στη νέα πρόταση για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου στη μεταφορά των μαθητών στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι αλλαγές οδηγούν σε πρόσθετη αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης των λεωφορείων. Είμαστε μια ανάσα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχουν πλέον καταρριφθεί όλες οι δικαιολογίες για τη μη εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιουτίκας, που σήμερα συναντάται με τους λεωφορείουχους. Την επιμέλεια του ρεπορτάζ έχει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τροποποιείται το πλαίσιο για τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού κατά την εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την πρώτη αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων που είχε εγκριθεί στις αρχές Αυγούστου. Παρά τις παρεμβάσεις, ωστόσο, στον τελευταίο διαγωνισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προσήλθε μόνο το ΚΤΕΛ με αποτέλεσμα περίπου το 90% των σχολικών δρομολογίων, δηλαδή περισσότερα από 400, να παραμένουν αδιάθετα. Σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας θα ενημερώσει τους λεωφορείουχους για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει να συμμετάσχουν στις διαδικασίες που θα ξεκινήσει άμεσα η περιφέρεια ώστε να καλυφθούν όλα τα δρομολόγια και να μην υπάρξουν νέες άγονες διαδικασίες. Είμαστε μια ανάσα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχουν πλέον καταρριφθεί όλες οι δικαιολογίες για τη μη εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων, τονίζει ο κ. Γιουτίκας, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η απρόσκοπτη μεταφορά 1.300 μαθητών και συνολικά 16.500 μαθητών όλων των βαθμίδων από και προς τα σχολεία τους. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά των μαθητών στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς ήταν στον αέρα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε τρεις διαγωνισμούς για την ανάθεση του έργου. Οι δύο πρώτοι, τον Μάιο και τον Ιούνιο, απέβησαν άγονοι, ενώ στον τρίτο, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ. Παρά την αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης για τα μικρά δρομολόγια, το ενδιαφέρον παρέμεινε περιορισμένο. Τα ΚΤΕΛ δήλωσε συμμετοχή μόλις για 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια, αφήνοντας μεγάλο μέρος της μεταφοράς μαθητών στον αέρα. Ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος, είχε προειδοποιήσει ότι αν ως τις 11 Σεπτεμβρίου δεν βρεθεί λύση, δεν θα επιτραπεί να ανοίξουν τα σχολεία. Η υπόθεση αφορά στη μεταφορά 16.500 μαθητών για τα επόμενα 3 χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να παραμείνουμε στα σχολεία, καθώς νέα ευκαιρία εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 δίνεται σε μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο συμπληρωματικών εξετάσεων για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Μάλιστα, η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκ νέου αύριο στις 10 το πρωί. Πάμε τώρα στο Μεσολόγγι, καθώς εκεί μαχαίρωσαν έναν 15χρονο στο χέρι. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και μάλιστα πρόκειται για ένα περιστατικό όπου θήτης είναι ένας άλλος 15χρονος.
0: Αυτή η παραβατικότητα μεταξύ των ανηλίκων ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Όσο περνάει ο καιρός, νομίζω γίνεται χειρότερο, Νίκο.
2: Και δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά πλέον στο αστυνομικό δελτίο ειδήσεις με χρήση φωνικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα μαχαίρια μεταξύ ανήλικων παιδιών. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στο έκτοπο το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο νεαροί άρχισαν να τσακώνονται. Μάλιστα, φαίνεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του αλουνού και αποτέλεσμα ήταν ο 15χρονος να τραβήξει μαχαίρι και να προκαλέσει ευτυχώς ελαφριά τραύματα στην παλάμη του άλλου παιδιού. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 15χρονου που χρησιμοποίησε το μαχαίρι, όπως επίσης και κατά των γονιών του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, ωστόσο δεν έγινε κάποια σύλληψη και την υπόθεση κηρύζεται πλέον ο εισαγγελέας νοσολογίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τρεις ακτιβίστριες της Διεθνούς Φιλοζωικής Οργάνωσης ΡΕΤΑ δέχθηκαν επίθεση από αγωγιάτες στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια προετοιμασίας διαμαρτυρίας για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά των τουριστών. Λίνα Θεολογίτου στην τηλεφωνική μας γραμμή από τις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το περιστατικό, το βίαιο περιστατικό εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσοι ακολούθησαν. Οι τρεις ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση, μια ρομποτική συσκευή γνωστή ως εξωσκελετό, η οποία δεν βασίζεται στα ζώα για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα γογιατών της Σαντορίνης επιχειρήσε να σταματήσει την βιντεοσκόπηση των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύπρισε και τις αναγκάσε να απομακρυνθούν με βίαιες προξιές. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, η μία ακτιβίστρια καταγγέλει λέγοντας ότι ένας εκ των αγωγιατών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση. Τώρα θέση αναγκάστηκε να πάρει και ο Δήμος Θήρας και έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρμόδιων αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Ο Δήμος τονίζει ακόμα πως καταδικάζει περίφραστα κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται και εναντίον οποιοδήποτε, επισημένοντας παράλληλα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα και συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθήκων ευζωίας και προστασίας των υποειδών που χρησιμοποιούνται στο νησί. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο Δήμος, καταλήγοντας την ανακοίνωσή του, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εκτός συνόρων και πάλι και στο στούντιο έχουμε εδώ κοντά μας τον Βασίλη Μασούρα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι και πάλι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί πραγματικά τα πράγματα φαίνεται ότι παραμένουν στάσιμα.
4: Καλησπέρα, Αγγέλη, και καλησπέρα, Ειρήνη και πάλι. Στάσιμη σε διπλωματικό επίπεδο παραμένει η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Έπειτα από νέα σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα, τα τελευταία 24 ώρα και κυρίως στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν απείλησε χθες εκ νέου τις ΗΠΑ ότι στο εξής θα προχωρά σε πολύ πιο εντατικά αντίπεινα. Αν και τον Αύγουστο οι βομβαρδισμοί μειώθηκαν, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 30 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον. Η Τεχεράν φυσικά ανταπέδωσε, βάζοντας στο στόχαστρο γειτονικά κράτη.
0: Να πάμε λιγάκι στον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά, Βασίλη, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Τώρα ξαναχτύπησε, εισηγήθηκε να μετονομαστεί το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
4: Όπως το είπε η Ειρήνη, ξαναχτυπά ο Ντόναλντ Τραμπ. Εισηγήθηκε χθες να μετονομαστεί το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική. Εννοείται η ιδέα απορρίφθηκε αμέσως από την κυβερνήτρια της πολιτείας, αλλά η ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε μερικές μέρες αφού του υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, εν μέσω του εμπορικού πολέμου με τον γειτονικό Καναδά.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα η αιμονή του Τραμπ με τα ονόματα εκλαμβάνεται από παρατηρητές και επικριτές πολλές φορές του αρχηγού του κράτους ως μέρος προσπάθειας να στρέψει αλλού την προσοχή της κοινής γνώμης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια τραγωδία, καθώς 11 αλπινιστές σκοτώθηκαν όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, έτσι, στον Κάφκασο.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς 11 αλπινιστές σκοτώθηκαν όταν καταπλακώθηκαν από τη χιονοστιβάδα στο ρωσικό Κάφκασο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Η χιονοστιβάδα στο φαράγγι Μπεζένκι, που είναι γνωστό για τα βουνά και τον παγετώνα του, ευνηδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δυστυχώς, όπως είπαμε, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 6 άλλοι τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας ότι 10 αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη 6 ακόμη.
0: Και έχουμε και έναν άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών, έτσι. Είναι πραγματικά απίστευτη και αυτή η είδηση που μας έρχεται.
4: Είναι απίστευτη γιατί όντως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Κατηγορείται στη Φιλανδία για σεξουαλική κακοποίηση μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, πραγματικά. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει πολύ προσοχή, ναι.
4: Συμπεριλαμβανομένου Snapchat και λοιπόν πλατφορμών. Οι βασικές κατηγορίες είναι διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων, πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διακεκριμένες περιπτώσεις διάδοσης εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου που απεικονίζουν ανήλικους. Ο άνδρας κατηγορείται για τη διάπραξη αυτών των σεξουαλικών αδικημάτων μεταξύ 2019 και 2022. Μεγάλος ο αριθμός.
0: Πραγματικά τραγικό. Πραγματικά. Δεν ξέρεις πώς να προστατευτείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιστρέφουμε στα δικά μας πάλι και πάμε στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα που καίει για 8η ημέρα. Βέβαια αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για την έκταση που έχει καεί. Πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, Ειρήνη, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες για τα αποκαρδιωτικά στοιχεία, καθώς σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύει το πρόγραμμα πηγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 6.290 στρέμματα δυστυχώς έχουν καεί σε μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη επιχείρηση κατάζευσης συνεχίζεται για 8η ημέρα. Υπάρχουν με το πρώτο φως ημέρα σήμερα συνεχείς με στοχευμένες ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Δυστυχώς, λόγω της μορφολογίας και του ανάγλυφου της περιοχής, δύσκολα μπορούν να προσεγγίσουν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εδώ με μεγάλο αριθμό πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και άλλοι. Και όλο το βάρος πέφτει λοιπόν στα εναέρια μέσα. Υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, όμως μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, Ειρήνη, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα και τα εναέρια μέσα συνεχώς κάνουν υδροληψίες, συνεχώς πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις
0: από αέρους. Μα δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, έτσι, Χρήστο, και μας είπες και νωρίτερα.
5: Σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε, ούτε καν για οριοθέτηση δεν συζητάμε ακόμα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, μένεται η πυρκαγιά, μένεται σε διάσπαρτα σημεία, ναι, μέσα στο δάσος και υπάρχουν και συνεχείς αναζωπηρώσεις.
0: 6.290 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, Χρήστο, άμεσα και σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον 102 FM μίλησε ο Γιώργος Μίτσος, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δημού Κόνιτσας. Να τον ακούσουμε.
6: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της τουριστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.

0: Ένα νέο εργαλείο, rapid test για τη γρήγορη διάγνωση των νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως και ο ιός του Δυτικού Νείλου, θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους οι γιατροί. Μιλώντας στο σταθμό μας, η Μαρία Γαζούγλη, καθηγήτρια βιολογίας και γενετικής νανοιατρικής του ΕΚΠΑ, τόνισε ότι θα βασίζεται στη νανοτεχνολογία και θα δουλεύει όπως ο μετρητής γλυκόζης με το αίμα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον είχε αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα και το χειμώνα, αρχές του χειμώνα, προκήρυξε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο EU for Health χρηματοδοτικό μηχανισμό και καλούσε ερευνητικές ομάδες με σκοπό να αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο για γρήγορη διάγνωση νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια. Και με αυτή την ευκαιρία, μαζί με ομάδες με τις οποίες εργαζόμαστε από τα Πανεπιστήμια της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Εστονίας, συνεργαστήκαμε και καταθέσαμε μία πρόταση προκειμένου να αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο για τη γρήγορη διάγνωση νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, μεταξύ των οποίων είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά είναι και ο δάγκιος πυρετός, ο πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο ιός Σικιγκούγια. Οπότε στην ουσία αυτό που εμείς στο νέο εργαλείο που είμαστε στη διαδικασία να αναπτύξουμε αφορά τη διαφοροδιάγνωση, δηλαδή με μία σταγόνα αίματος δίπλα στον ασθενή και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να μας λέει αν ο ασθενής έχει προσβληθεί από έναν από αυτούς τους ιούς και ποιον ακριβώς ιό. Φανταστείτε, θα λειτουργεί όπως είναι τα τεστ της γλυκόζης, ας πούμε οι μετρητές γλυκόζης, καθώς αυτό το εργαλείο το οποίο εμείς αναπτύσσουμε βασίζεται πάνω στην νανοτεχνολογία. Χρησιμοποιεί ένα πολύ χρήσιμο για την νανοτεχνολογία υλικό, το γραφένιο. Είναι μικρό σε μέγεθο. Φανταστείτε, το πάχος του είναι ένα άτομο άνθρακα. Δημιουργεί κυψελίδες και εκεί θα εγκλωβίσουμε εμείς τα αντισώματα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση των ιών αυτών. Και το άλλο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το υλικό είναι ότι έχει υψηλή αγωγημότητα και έτσι όταν θα υπάρχει αυτή η προσκόλληση του ιού, η ανίχνευση δηλαδή του ιού, θα δίνει ένα ηλεκτρικό σήμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για πυρκαγιές, είχαμε και μία δασική πυρκαγιά το πρωί στην περιοχή των Κουφών Αλμυρού, στο δρόμο προς Τσατάλη. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση τους επιχειρούν και από αέρος, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις. Ενώ να πούμε ότι στα Καλάβρητα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μουρίκη. Να επιστρέψουμε εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετές είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκύψει για το στήσιμο εξέδρας για μεγάλη συναυλία, για τη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλά είναι τα σχόλια που αναφέρουν ότι έχει κρυφτεί από τα σκηνικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παύλο Σαρόγλου στο ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάντως με πυρετώδεις ρυθμούς τα συνεργεία από το πρωί συνεχίζουν τις προϋετοιμασίες για την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου.
0: Έχοντας μέσα στο κάδρο της εξέδρας, ναι, και το άγαλμα, δηλαδή το άγαλμα μπήκε μέσα στην εξέδρα.
2: Ναι, αυτή η γιγαντιαία σκηνή που έχει στηθεί είναι ακριβώς μπροστά και περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις πολιτών και μετά από αυτές τις αντιδράσεις είχαμε και την ανακοίνωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης με την ανάρτηση την οποία έκανε ο Αντιδήμαρχος Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ζητώντας να γίνει κάποια νέα χωροταξική τοποθέτηση της εξέδρας. Και παράλληλα τονίζει βέβαια ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο θα αναδείξει στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας, αυτή έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους, που φιλοδοξεί να ενώσει τον κόσμο. Οι εργασίες, όπως είπαμε, συνεχίζονται και η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του και παράλληλα, ναι, με έναν ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει χωροταξικά κάτι. Η συναυλία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στον 102 FM η Έλλη Χρυσίδου, Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης της Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους. Να την ακούσουμε.
3: Να βγει η διοίκηση και να απαντήσει πώς δόθηκε η άδεια, ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής για να δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο σημείο, εάν μπήκανε όροι και κανόνες για αυτήν την εξέδρα ή για την κατάληψη του δημόσιου χώρου, να βγει λοιπόν να μας πει ποιος έδωσε την άδεια, από ό,τι ξέρω δίνεται από το γραφείο δημάρχου, ποιος έδωσε την άδεια και ποια ήταν η πρόταση που κατατέθηκε ώστε να δοθεί η άδεια. Και ποιος την κατέθεσε επίσης. Και βγαίνει μετά, από τη στιγμή που έχουν γίνει αντιδράσεις, εκεί είναι που εξοργίζομαι, αν θέλετε, έτσι, ο δήμαρχος να σώσει την πόλη από αυτό που έγινε, από την παραγωγή. Δεν φταίει η παραγωγή, δεν φταίει ο καλλιτέχνης, δεν φταίει ο χορηγός. Ο χορηγός ζητάει. Και βγαίνει να πει θα, να αλλάξει η παραγωγή τη θέση. Μα εσύ την έδωσε.
0: Για τον ανανεωμένο θεσμό του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία μίλησε στο σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Κωνσταντίνος Μεγαρίτης. Να θυμίσουμε ότι αφορά άτομα από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Το πρόγραμμα το πιλωτικό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξεκίνησε το 22, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούνιο. Περίπου πάνω από 1.800 άτομα απέκτησαν προσωπικό βοηθό μέσα από το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα άνω του 90% οι χρήστες του προγράμματος ήταν ευχαριστημένοι, ήταν ικανοποιημένοι ως προς όλα τα επίπεδα. Αν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους, αν άλλαξε η καθημερινότητά τους και ούτω καθεξής. Ήταν μια ανάγκη κοινωνική που υπήρχε και δεν είχε καλυφθεί. Και ξεκινώντας από το 22 μεθοδικά μέχρι τώρα το υποστηρίξαμε για να φτάσουμε στο σημείο να ανοίξουν οι αιτήσεις για ένα μόνιμο πλέον πρόγραμμα. Η μονιμότητα εξηγείται σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι αφότου θεσπίστηκε ως μόνιμος μηχανισμός δεν μπορεί να καταργηθεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι όποιος μπει στο πρόγραμμα παραμένει σε αυτό για πάντα. Και το τρίτο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, που εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έληξε πλέον κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό. 40 εκατομμύρια από το τακτικό προϋπολογισμό και βέβαια χρησιμοποίησαμε και επιπλέον πόρους ΕΣΠΑ άλλα 10 εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε τώρα την μόνιμη εφαρμογή του. Όσοι είχαν μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα και πράγματι το αξιοποίησαν, είχαν δηλαδή τουλάχιστον 60 μέρες προσωπικής βοήθειας, συνεχίζουν με μια απλή δήλωση συνένεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που δεν μπόρεσαν να βρουν προσωπικούς βοηθούς, γιατί έμεναν σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Αυτοί συνεχίζουν κανονικά, χωρίς να περάσουν από κριτήρια επιλεξιμότητας, αξιολογήσεις, μοριοδοτήσεις, συνεχίζουν με μια απλή δήλωση. Σε ένα τίκ στην πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Αθλητισμός. Πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον Θοδωρή Χάτζη Παντελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Πλούσια, όπως φαίνεται, η αθλητική επικαιρότητα.
5: Ακριβώς, Ειρήνη.
0: Πολλά τα γκολ.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
5: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Super League, εκεί όπου είχαμε την τρίτη αγωνιστική και πέρα βέβαια από τις μίνι, ας το πούμε έτσι, εκπλήξεις που υπήρχαν σε αυτή την αγωνιστική, να πούμε ότι υπήρχαν και δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί, ειδικότερα αυτός του Center Four του Ολυμπιακού, του LKB, ο οποίος βεβαίως μετά το σοβαρό τραυματισμό του θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά από 7 περίπου μήνες, δηλαδή ουσιαστικά χάνει όλη την φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται βέβαια σε αναζήτηση ενδεχομένως παίκτη για να καλύψει το κενό του. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα, σίγουρα η νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 επί του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που συζητήθηκε περισσότερο, αφενός μεν για την καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αφετέρου για την αδικία και το πέναλτι που διδόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ σε πέναλτι το οποίο έγινε από πλευράς Παναθηναϊκού. Υπήρχαν και δύο κόκκινες κάρτες, ήταν γενικά ένα παιχνίδι από μία σε κάθε ομάδα για τις δύο ομάδες. Ωστόσο υπήρχε και ο τραυματισμός στο τέλος του αγώνα του Γιαννούλη, του αμυντικού της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια επίσης μετά από αυτόν τον τραυματισμό παραμένει ακόμη άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0, ο Όφη την Κηφισιά με 2-0, ναι. Βόλος και Ολυμπιακός ήταν ισόπαλοι 1-1, Ατρόμητος Καλαμάτα επίσης 1-1 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Ο Πανετολικός είναι μόνος πρώτος στην κορυφή, έχοντας το απόλυτο 3 νίκες σε 3 αγώνες και έχει 9 βαθμούς. Ακολουθούν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με 7, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το πολύ σημαντικό παιχνίδι Αστέρα Τρίπολης Ηρακλή στις 6 ώρα το απόγευμα ο αγώνας αυτός. Όσον αφορά τον Εμμανουήλ Καράλη, να πούμε ότι έγινε και αυτός κατέκτησε το διαμάντι στο Diamond League με, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα και 12 εκατοστά την Παρασκευή το βράδυ στο meeting που έγινε στην Ζυρίχη και βέβαια ο Καραλής με τον τρόπο αυτό πέρασε για μία ακόμη φορά τα 6 μέτρα, 6-12, έκανε και ρεκόρ αγώνων, έχει φτάσει και τα 6-20 χωρίς όμως τον Ντουμπλάδης αντίπαλο εκείνη την ημέρα αφού ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήρε μέρος τελικά στον τελικό. Θυμίζω ότι 8 διαμάντια έχουν κερδίσει τώρα μέχρι τώρα οι Έλληνες πρωταθλητές του Στίβου. Τα 6 από αυτά είναι στο επικοντό. Ένα με την Κυριακοπούλου, 5 με τη Στεφανίδη, ένα με τον Καραλή, ενώ τα άλλα 2 κατέκτησαν ο Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Τέλος, να πούμε ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρώτο του έτσι άτυπο τίτλο σε τουρνουά στην Ιταλία, μετά την Ούντινε κέρδισε και την Νάπολη και κατέκτησε την πρώτη θέση στο 10ο Memorial Baguette τουρνουά. Για την ακρίβεια η ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι επικράτησε με 174 με 31 πόντους από τον Ατζέντι Όσμαν, τον Τούρκο Άσο της ομάδας του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά για την ώρα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Καλό σου μεσημέρι.
6: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Ηλιόλουστος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς και θα ενισχυθούν, αγγίζοντας το θερμαϊκό και τις παραθαλάσσιες περιοχές και τα 5 μποφόρ. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο Βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια αναμένουμε αύριο στην βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 19 έως 31 βαθμούς, ωστόσο στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα αγγίξουν τους 14 με 15. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό Βόρειο Ανατολική έως 6 και στη Χαλκιδική και το Θερμαϊκό Ανατολική Νότιο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημητρικού Γιουμτζόπουλο και τη Μαρό Παυλού. Τίτλοι ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τον Βασίλη Μασούρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων, καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας είναι περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 ηλεκτρικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στη Σαξονία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Για 8η ημέρα καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησία σηκώθηκαν εναέρια αεροσκάφη και ελικόπτερο. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα εμείς πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι η επίσημη πρώτη της εκπομπής με Σμαρό Παυλού και Δημήτρη Κουγιουμζόπουλο πλέον να σας συντροφεύουν σε καθημερινή βάση στο σύστημα 352 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η εκπομπή πρόλαβε και αντικατέστησε τον δικό της επιθετικό on time, έτσι.
1: Ναι, μέσα. Καλωσορίσατε. Καλώς σε βρήκα.
0: Καλωσορίσατε και επίσημα μετά τις φιλικές λοιπόν αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Σήμερα είναι η πρώτη επίσημη.
1: Ναι. Με το επίσημο, δεν κάναμε και εμείς έναρξη.
0: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί προλάβαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμα δεν έχει center for και φάνηκε αυτό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, και τον Άρη, ο οποίος και αυτός δεν έχει πάρει ακόμα center back, και αυτό και αν δεν φάνηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Όπως έχετε καταλάβει, θα έχουμε τον καλό το λόγο, αλλά θα έχουμε και γενικά όχι γκρίνια και κριτική και μια διάθεση να πιστεύουμε αυτά τα οποία δεχόμαστε στις αισθήσεις μας. Θα πιστεύουμε τα ματάκια μας, θα πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε και χωρίς φόβο, ενδεχομένως με αρκετό πάθος μερικές φορές, θα βγαίνουμε στον αέρα για να τα λέμε. Όχι μόνο για τα αθλητικά και για τη Θεσσαλονίκη, γιατί και η πόλη μας δίνει εικόνες, οι οποίες εμένα, έτσι για να είμαι ειλικρινής και ακούσματα, δεν μου αρέσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, όχι μόνο στον αθλητικό παλμό θα μένουμε, αλλά και στον παλμό της πόλης.
0: Ναι. Αν θέλαμε να μείνουμε στον αθλητικό παλμό, παραδείγματος χάρη, μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή θα έλεγε: καλωσορίσατε στην εκπομπή 352. 3 έφαγε ο Άρης, 3 έφαγε ο ΠΑΟΚ, 5 έφαγε ο Άρης. Μένει να δούμε αν ο Ηρακλής θα βάλει, θα φάει 2 για να έτσι έχουμε και τις ομάδες της πόλης. Για να ολοκληρωθεί το σύστημα και με τις ομάδες της πόλης. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Έχω να πω στο ξεκίνημα ότι η συναδέλφισσα, επειδή είναι η επίσημη πρώτη, έχει ήδη πάει στην έκθεση.
1: Ναι, πρόλαβα.
0: Έχει ήδη περπατήσει καμιά 15 φορές στο περίπτερο της Ιαπωνίας, οπότε θα τη ρωτήσουμε σχετικά αν αξίζει τον κόπο, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλοί Θεσσαλονικοί μόνο αυτό θέλουν να δουν, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Έχει ήδη δει Άρη, είδε ΠΑΟΚ προφανώς, κανονίζει για τον Ηρακλή και στο ενδιάμεσο προσπαθεί να βρει και τους συμμετέχοντες και διακριθέντες στους τελευταίους μεσογειακούς αγώνες για να τους έχουμε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Λίγο, να πιάσουμε έτσι τον παλμό σε όλα.
0: Ωραία.
1: Να το μεταφέρουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με έκθεση.
1: Με έκθεση, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο, επίσημα. Ναι. Και ήδη είχε αθρώα έτσι προσέλευση.
0: Πήγε στο περίπτερο.
1: Πήγα χθες.
0: Της Ιαπωνίας.
1: Ναι, και πάντα η τιμόμενη χώρα, ξέρεις, προσελκύει περισσότερο ενδιαφέρον, ακούγονται πολλά, θες να δεις τι θα έχει. Πήγα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Όπου είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό, εντάξει, είναι φυσιολογικό να έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Εκεί που γίνεται ειδικά το σοου, όλοι είχαν βγάλει το κινητό τους να τραβήξουν, να παθανατήσουν τις στιγμές. Και δίπλα που είχε έτσι γαστρονομικές προτάσεις της Ιαπωνίας, γινόταν ένας πανικός.
0: Ωραία, αυτό το σοου φαντάζομαι δεν θα γίνεται. Θα γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν θα τον έχουν τον άνθρωπο, ας πούμε, από τη Ιαπωνία να βαράει το τύμπανο από το απόγευμα μέχρι το βράδυ.
1: Κοίταξε, όσο ήμουν εκεί και ήμουν αρκετά, βαρούσε το τύμπανο.
0: Βαρούσε το τύμπανο, καλό αυτό. Έχει, ναι.
1: Έδινε παλμό.
0: Επίσης έδινε, ναι, για εξέδρα. Ήταν καλός για εξέδρα.
1: Ναι, ναι, για εξέδρα,
0: έτσι, ήταν καλός για την εξέδρα. Οι γαστριμαργικές απολαύσεις ήταν δωρεάν?
1: Νομίζω πως όχι, χωρίς να είμαι σίγουρη, γιατί αλλιώς θα προχωρούσε και η ουρά, η οποία ουρά έφτανε μέχρι πολύ πίσω από εκεί που ήταν, που δίναν τα εδέσματα τα ωραία. Δεν προχωρούσε η ουρά. Εγώ έκανα μία απόπειρα να επιστρέψω μετά από 2 ώρες, αλλά δεν πήγε πολύ καλά ούτε αυτή η απόπειρα.
0: Μάλιστα, άρα έχουμε εικόνα από την ουρά, αλλά δεν έχουμε γεύση από.
1: Όχι, δεν έχω γεύση, έχω μείνει χωρίς γεύση, δυστυχώς.
0: Τι είχαν δηλαδή?
1: Σε αυτά που είδα ένα πολύ ωραίο κέικ που κρατούσαν οι περισσότεροι, με λίγο κρέμα επάνω.
0: Γλυκό.
1: Γλυκό,
0: okay. Ναι.
1: Και κάτι άλλες γεύσεις τα οποία νομίζω λέγονται μότσι.
0: Επίσης
1: είναι γνωστά
0: γλυκά.
1: Ιαπωνικά γλυκά.
0: Εντάξει. Προφανώς, επειδή μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, μην περιμένετε ότι υπάρχουν μότσι μόνο στην έκθεση και στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Μια βόλτα στο κέντρο να πας, θα βρεις τουλάχιστον 5 καταστήματα τα οποία πουλάνε μότσι.
1: Σίγουρα. Απλά νομίζω ότι έτσι όπως τα έβλεπα, γιατί καμιά φορά και η εικόνα δείχνει, πρέπει να άξιζε τον κόπο.
0: Πρέπει να άξιζε.
1: Πρέπει να άξιζε τον κόπο, ναι.
0: Ευτυχώς δεν μας περιέγραψες τίποτα αλμυρό, τυλιγμένο σε φίκι.
1: Είμαι και του γλυκού εγώ, οπότε έμεινα.
0: Σε αυτό η εκπομπή θα συμφωνεί. Ελπίζω να διαφωνούμε στα αθλητικά. Λοιπόν, αθλητική διάσταση προφανώς και θα έχουμε, αλλά θα βάζουμε και την Θεσσαλονίκη μέσα. Εμένα, για να είμαι ακριβής, και για να είμαι και ειλικρινής, προσπαθώ να συλλέξω, όπως παραδείγματος χάρη εδώ από τη ΣΜΑΡΟ, πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, γιατί θέλω να δω αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να πληρώσω το 12 ευρώ. Mm-hmm. Μου φαίνεται υπερβολικό το εισιτήριο των 12 ευρώ για μία απλή είσοδο. Και άντε να το κάνει ένας, μπορώ να το καταλάβω, αλλά όταν έχεις μία οικογένεια με δύο παιδάκια τα οποία θέλουν να πάνε να δούνε την Ιαπωνία και όλα τα καλούδια τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει μέσα στο περίπτερο, το 12 γίνεται πάρα πολύ άνετα ένα 50 για να μπεις και άλλα τόσα να ξοδέψεις μέσα ένα 100, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο τη σήμερα ημέρα. Επίσης υπάρχει διαδικασία της προπόλησης για την οποία σας έχουμε μία εξέλιξη. Έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ότι 9 ευρώ είναι η προπόληση για τη μέρα που τρέχει. Η ΣΜΑΡΟ που μπήκε στη διαδικασία είπε ότι με ενημέρωση μάλλον ότι στο 9 ευρώ υπάρχει και το καπέλο της εταιρείας που χειρίζεται όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι είναι,
0: άρα πάει κοντά στα 10.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ακριβώς.
0: Και προμήθεια δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι. Να προσθέσω και κάτι αφού είμαστε στην έκθεση. Πήγα και στην έκθεση που έχει στο Μόμους. Μέσα mm-hmm. στους χώρους της ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, η οποία αξίζει πάρα πολύ να την επισκεφτεί κανείς. Σε ταξιδεύει πίσω, φτάνει μέχρι πίσω όταν ξεκίνησε η έκθεση. Πολύ όμορφες φωτογραφίες. Πραγματικά είναι ένα ταξίδι στην έκθεση. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία από τις εκθέσεις οι οποίες μπορεί να μεταφερθούν στο.
1: Ναι, που μας έχει μιλήσει ο κύριος Χριστοφιλόπουλος.
0: Ναι, στο
1: Αλκαζάρ.
0: Στο Αλκαζάρ, ναι. Γιατί εγώ θα το έλεγα Αλκατράζ. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό επέμενε να το πει ΣΜΑΡΟ για να το πει σωστά. Έτσι, και να μην γίνουμε viral από την πρώτη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο δύσκολα ερωτήματα. Ήταν πέναλτι, κυρία μου.
1: Εγώ θα μείνω στο οριακό, θα μείνω εκεί, θα τα αφήσω εκεί να το σχολιάσεις εσύ αυτό,
0: να
1: θα μείνω εκεί.
0: Θα μου πεις τώρα λίγη σημασία έχει, αλλά αυτό είναι ένα από τα θέματα που υπάρχουν στις κουβέντες των φίλων του δικεφάλου του Βορρά. Ένα άλλο βεβαίως μεγάλο που υπάρχει είναι η εμφάνιση, η οποία δεν είναι και τόσο, δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντική. Το λάθος είναι λάθος, στο 15ο λεπτό που άφησε την ομάδα του ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, είναι για μένα τουλάχιστον κόκκινη και δεν νομίζω ότι συζητάει και κάποιος γι' αυτό.
1: Ναι, νομίζω όχι τόσο. Δεν έγινε λόγος τόσο για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Λουστόντο.
0: Ούτε για την κόκκινη που αντίκρισε ο Ντέσσερς, αλλά σε ένα σημείο που τα πάντα είχαν κρυθεί στο 70-70 φεύγα. Mm-hmm. Και μένει η αμφισβητούμενη φάση με το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ σε μαρκάρισμα του Ντιαγέ εντός της περιοχής, εκεί κάπου στο 35. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα αν το έδινε. Εγώ θα βάλω και το αν το έβαζε, γιατί ο ΠΑΟΚ ως γνωστόν δεν είναι και τόσο, δεν φημίζεται για τις εύστοχες εξελέσεις στα απέναντι. Αν το έδινε, αν το έβαζε, πόσο θα άλλαζε και αν θα άλλαζε την εικόνα του παιχνιδιού. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα την άλλαζε από ελάχιστα έως πολύ λίγο, γιατί όπως λένε και στο χωριό μου, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και αυτό νομίζω ότι το παραδέχονται κιόλας. Ένθεν κακήθεν, και από τις δύο πλευρές.
1: Πάντως, είδε και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ από χτες το βράδυ, ο Λεωμάτος, ξέφρασε έτσι την αντίδραση και την τοποθετήθηκε δηλαδή για την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, λέγοντας ότι δεν μας έδωσαν πεντακάθαρο πέναλτι. Αν έχουμε αλλάξει τους κανονισμούς, να μας το πούν. Υπήρξε δηλαδή μια πρώτη αντίδραση όσον αφορά το πέναλτι.

0: Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, γιατί θέλω να το επαναλάβω. Εμένα μου αρέσει να λέω την άποψή μου, η οποία βασίζεται σε αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτό που βλέπω εκείνη τη στιγμή που το βλέπω. Η εμφάνιση μέχρι το 15 και η αντίδραση από το 15 μέχρι και το κλείσιμο του αγώνα δεν ήταν ικανή για να μου αλλάξει τόσο πολύ την άποψή μου και να αρχίσω να στέκομαι ιδιαιτέρως στο πέναλτι που ζητάει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς ήταν ένα πέναλτι και προφανώς ίσως και κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν το είδε ούτε ο ΒΑΡ, δεν κλήθηκε ο Τσβάιερ τουλάχιστον να το δει στην οθόνη. Αλλά και πάλι, όταν δεν παίζεις, σου μειώνεται κάπως έτσι η ανάγκη να επιχειρηματολογήσεις σε άλλα πράγματα. Να κρινότανε να είχες μια σούπερ εμφάνιση και να κρινότανε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας από ένα διαιτητικό λάθος, να επιμείνω κι εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνέβη κιόλας στο μάτς της Κυριακής.
1: Ναι, διότι διαφορετικά έμεινα νωρίς κιόλας με 10 ο ΠΑΟΚ. Του στέρισε λιγάκι το να κυνηγήσει ίσως περισσότερο το παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε και πάλι η εμφάνιση, όπως λες, να είναι διαφορετική.
0: Ναι. Έχω δύο ομάδες με 10 παίκτες να σκυλιάζουν και στο τέλος να παίρνουν αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, καλό συνάδελφο και φίλο, με σχόλιο αρχικά για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Και θα του ζητήσουμε. Καλά, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, με συγχωρείτε, της φετινής σεζόν ήταν το ΑΕΚ Άρης του Σαββάτου. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να κακοκαρδίσω κανέναν. Θόδωρο, τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή αρχή, εύχομαι. Και σε σένα και στην ΣΜΑΡΟ για την εκπομπή αυτή. Και βεβαίως εδώ θα είμαστε να τα λέμε για οτιδήποτε θέμα αθλητικό υπάρχει και οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε να κάνουμε.
0: Ναι. Κοίτα, ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο, είπαμε.
2: Και σωστά. Άκουσα το σχόλιο που κάνετε τώρα για το παιχνίδι αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κοίταξε, εγώ θα εκφράσω μια διαφορετική άποψη σχετικά με το παιχνίδι αυτό από σένα. Και περισσότερο αυτό έχει να κάνει γιατί το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, επειδή το είδα, θα μπορούσε να έχει δύο διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή για την οποία φωνάζει ο ΠΑΟΚ, η οποία έχει να κάνει δηλαδή με το πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε. Ας σταθούμε πρώτα στο πέναλτι. Καταρχήν να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς με 10 παίκτες. Έτσι. Αυτό, η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνη το σημείο ήταν πάρα πολύ κακή. Ή αν θέλεις, ήταν πολύ καλός ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του ΠΑΟΚ, το έδειξε και μετά με 10, αλλά το έδειξε και στην αρχή και με 11, ωστόσο

0: Αν δηλαδή το πέναλτι αυτό δοθεί, ο ΠΑΟΚ ακόμη και με 10 παίκτες, το έχουμε δει όπως είπες και εσύ στο παρελθόν πολλές φορές, μπορεί να ισοφαρίζοντας να κρατήσει αυτό το σκορ, έτσι, και έχουμε δει επίσης τον Παναθηναϊκό σε προηγούμενα παιχνίδια να μην μπορεί να ανοίξει κλειστές άμυνες και με το ζόρι να βάζει ένα γκολ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλειόταν το ενδεχόμενο να μην μπορούσε στη συνέχεια να σκοράρει και να έμενε το σκορ, ας πούμε, στο 1-1. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η εκδοχή του πέναλτι, βέβαια, εκ των υστέρων βγαίνει αυτό, όπως το είδα σήμερα σε φάση στο διαδίκτυο, ότι προηγήθηκε φάουλ σε παίκτη του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα στον Κάγκουα. Αλλά αυτό δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή ή κάποιος να μίλησε από τους διαιτητές για το αν δεν έδωσε το πέναλτι επειδή ενδεχομένως προηγήθηκε φάουλ στον Κάγκουα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο βγαίνει χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δήλωση ή απόφαση για το παιχνίδι αυτό.
1: Πάντως εντάξει, νομίζω ότι κάπου η κουβέντα ευτελίζεται αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε λίγο προς τα πίσω. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια συμφωνία σήμερα ότι κακώς δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι.

0: Άρα λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά να προσθέσω και το βαρύ κλίμα που υπάρχει με τις ανακοινώσεις της Θύρας 4 εναντίον του Ιβάν Σαββίδη και του κόσμου, έτσι, που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον του Ιβάν Σαββίδη, κάτι το οποίο για μένα είναι βέβαια εντάξει αναμενόμενο σε ένα σημείο, αλλά πρωτοφανές από την άλλη, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή και στα μέσα της χρονιάς δεν ξέρω πώς θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει μία αλλαγή. Φύγε τώρα. Το να φύγει τώρα σημαίνει αυτόματα μια καταστροφική, ακόμη πιο καταστροφική χρονιά από αυτή που υπάρχει. Και ποιος θα αναλάβει? Υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή έτοιμος να πάρει τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή ακόμα και ο Μιστακίδης, λέμε τώρα κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει ποτέ, ο Ιβάν Σαββίδης έδινε την ομάδα, θα μπορούσε αύριο μέσα σε μια χρονιά που τρέχει να ετοιμάσει την ομάδα για να κάνει κάτι καλύτερο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο πόδι. Δηλαδή αυτά που ακούγονται μόνο κακό μπορούν να κάνουν στην ομάδα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ασκάν αντίστοιχο καυτό του Άρη με τον Καρυπίδη. Αφού δεν δόθηκε ο Άρης μέχρι τώρα, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, όσο καλά και να μην πάει ο Άρης, άμα δεν υπάρχει διάδοση κατάσταση, να φύγει και να έρθει ποιος? Έχουμε δηλαδή στο παρελθόν ομάδες και ειδικά της πόλης μας της Θεσσαλονίκης, οι οπαδοί, οι οργανωμένοι να επιδιώκουν και να καταφέρουν να φύγει αυτός που έχει την ομάδα και η ομάδα να μείνει ξεκρέμαστη και φυσικά να πέφτει η κατηγορία, να επιβάζεται, αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Ναι. Οπότε θα το συζητάμε.
1: Εμένα πάντως δεν μ' άρεσε, συγγνώμη, μισό λεπτό, δεν μ' άρεσε καθόλου το timing αυτής της ανακοίνωσης.

0: δείχνει τηλεόραση ότι φαίνεται ο άνθρωπος
1: σαν να παλεύει με τα θηρία, ναι, σαν να παλεύει μόνος του με τα θηρία. Παρόλο που επισήμως βγαίνει ότι στηρίζεται.
0: Βεβαίως, ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, διότι αυτή τη στιγμή σου είπα, οποιαδήποτε αλλαγή, οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε ακόμη να χειροτερέψει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Ευρώπη, δεν έχει ένα βαθύ ρόστερ. Αυτό από μια πλευρά είναι καλό με την έννοια ότι εφόσον μπορέσει και στρώσει την ομάδα ο Λύση να διεκδικήσει τους εγχώριους τίτλους, και αυτό μπορεί να γίνει, εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά αυτό θέλει χρόνο και φυσικά θέλει ηρεμία γύρω από την ομάδα. Λείπουν πλέον τα μεγάλα ονόματα, τα μεγάλα στηρίγματα. Λοιπόν, αν υπάρχει και μια τέτοια εσωτερική κόντρα, νομίζω ότι όλο αυτό δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Παρά το γεγονός και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προχθές στην έκθεση, ότι έχει μπει μπροστά, ότι έχει δρομολογηθεί. Δηλαδή, είχα καιρό να ακούσω για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν ήξερα που βρίσκεται και ότι τέλος πάντων δόθηκε μία χρονική διάρκεια το πότε περίπου θα μπορέσει να ξεκινήσει για να είναι έτοιμο το γήπεδο. Το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο στήριξη στον Ιβάν Σαββίδη που αυτή τη στιγμή έχει την ΠΑΕ, έτσι. Κάπως έτσι μπορώ να το βγάλω στο μυαλό μου. Αλλά όλο αυτό υπάρχει γύρω-γύρω, δηλαδή αυτή η υπεραίωση ατμόσφαιρα μόνο καλό δεν κάνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πήρε και σεντερφόρ, δηλαδή είδα χτες αυτόν τον NDA που τον λένε, δεν ξέρω γιατί, NDA, όπως θέλετε.
1: Πες το εύκολα, Θόδωρε, δεν πειράζει, NDA, πες το, δεν πειράζει, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ καλός παίκτης, δηλαδή κάποιες στιγμές και με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόνος του την άμυνα του Παναθηναϊκού ή προσπαθούσε να παίξει, όπως κάνει ο Τετέι για παράδειγμα από την άλλη πλευρά. Και μου έκανε εντύπωση, πρόκειται δηλαδή για καλό σεντερφόρ. Άρα δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορούμε να προβάλλουμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντερφόρ. Το θέμα είναι να φτιάξει μια καλή ομάδα και κυρίως να υπάρχει ηρεμία. Αυτά πιστεύω εγώ.
2: Όσον αφορά τον Ούγκρεσιτς που έκανε και αυτό το ντεμπούτο του και μάλιστα σκόραρε.
0: Τον Ούγκρεσιτς.
2: Ναι,
0: ο οποίος ήταν πολύ καλός επίσης, πράγματι. Και αυτός θα βοηθήσει. Γι' αυτό είπα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει χρόνο, θέλει ηρεμία, κυρίως ηρεμία και χρόνο. Δεν πρέπει να περιμένουμε αμέσως από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά να τα δούμε όλα. Και εν μέσω όλων αυτών των προβλημάτων, την Κυριακή το βράδυ στις 9, υπάρχει ντέρμπι, 9.30 ώρα νομίζω, ΠΑΟΚ Άρης, στο γήπεδο της Τούμπας. Ό,τι και να γίνει, ήδη αρχίσανε τα σχόλια. Ένας από τους δύο προπονητές θα φύγει. Ποιος θα είναι αυτός, ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Και ο Άρης έχει μια καλή ομάδα, έχει φτιάξει μια καλή ομάδα ο Γρηγορίου, και ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα, έχει καλούς παίκτες, πήρε κάποιους καλούς, 8 μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ, οι μισές από αυτές αν βγουν πολύ καλές, ο ΠΑΟΚ μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο φετινό πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να περιμένουμε, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η υπομονή. Αυτό βλέπω εγώ από τις δηλώσεις, από τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να βγει αρνητικά και στο γήπεδο. Φαντάσου τώρα ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Άρη. Τι μπορεί να συμβεί, πόσες αποδοκιμασίες μπορεί να υπάρξουν και πόσο αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην ψυχολογία. Λείπει και ο Γιαννούλης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή, είναι δεδομένο αυτό. Και αυτό φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο βγήκανε και οι ανακοινώσεις κατά του Ιβάν Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τι θα γίνει στην πορεία και στη συνέχεια, δεν το ξέρω. Από την άλλη πλευρά, και ο Σαββίδης, δεν είναι μόνο θέμα Σαββίδη αυτό. Εδώ το είδαμε παλιότερα στον Κόκαλη. Αυτό πραγματικά τότε μου είχε κάνει εντύπωση. Επί 10 χρόνια ο Ολυμπιακός, επί 10 χρόνια με τον Κόκαλη, έπαιρνε πρωτάθλημα. Δεν πήρε μία χρονιά και το τι του έσυραν οι Ολυμπιακοί δεν λέγεται. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, ξαφνικά μία φορά να μην το κάνεις, τέλειωσες από τον κόσμο. Είναι φοβερό, δηλαδή δεν αναγνωρίζεται τίποτα που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αυτό.
1: Μάλιστα. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σε πετύχουμε και μέσα στην εβδομάδα, έτσι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο και είμαι σίγουρος ότι θέλεις να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τα κατορθώματα του Στέφανου Τσιτσιπά.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό τέτοιο έτσι θέμα να το πούμε, γιατί για πρώτη φορά έφτασε μέχρι και στον τέταρτο γύρο του US Open. Λίδες. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις πόσα λεφτά πήρε από...
1: Στον τέταρτο γύρο του US Open.
0: Ναι.

0: κάτσε, περίμενε το US Open, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αποκλείστηκε από το Σέλτον, έχασε 3-0.
0: Από το Σέλτον.
1: Ναι.
0: Big Bang Theory, έβλεπες το δωρε αυτό.
1: Γρήγορα, πριν προλάβεις να ανοίξεις να το δεις, ο σκοπός είναι να μου το πεις.
0: 200.000 ευρώ.
1: 500.000.
0: Κοντά έπεσα, γιατί...
1: Και πώς θα παίρνει ο πρώτος, αυτός που θα τον νικήσει, αυτός που θα νικήσει.
0: Αυτός είναι στρόγγυλο, αφού είναι Grand Slam 1 εκατομμύριο, δεν παίρνει.
1: Όχι, δεν είναι Grand Slam.
0: Το US Open δεν είναι Grand Slam.
1: Grand Slam είναι, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 5,5 εκατομμύρια.
0: 5,5, ε.
1: Ναι.
0: Αυτή η αρχή του λάθους του υπολογισμού μου ήταν αυτό. Γιατί πήρα το 1 εκατομμύριο και το διέρισα δια 5.
2: Ναι, ναι, πού να ξέρεις ότι ο πρώτος φάνησε τέτοια ποσά.
0: 5,5 εκατομμυριάκια, ε.
1: Αυτό πάρα, είναι στα πάρα τουρνουά. Πολύ, στα χιλιάρια τουρνουά το 1 εκατομμύριο.
0: Α, στα χιλιάρια. Ναι. Εσύ, Θόδωρε, πού αγωνίζεσαι, είπαμε.
1: Εγώ που θα ήθελα να παίξω στο US Open, αλλά. Δεν με παίρνει ηλικιακά πλέον, δεν με δέχονται.
0: Σταμάτα, κάτι θα κάνουμε και για την περίπτωσή σου. Από αύριο όμως.
1: Από Θόδωρε, αύριο, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Θόδωρος Χατζηπαντελής. Γεια χαρά. Η μουσική θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων στις 3:30 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, καταργείται το ΕΚΜΑΡΤΟ για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυξάνεται η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου από τα 300 στα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Εστάλει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη ύστερα από πτώση από το 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οριστική νίκη της ακροδεξάς AfD. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο. 11 αλπινιστές σκοτώθηκαν όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα χτες στο Ρωσικό Κάυκασο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Να κλείσουμε λιγάκι και με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα τον επαναφέρουμε πάλι στην κουβέντα μας. Αλλά όσον αφορά το χτεσινό παιχνίδι με τον Δημήτρη Γιαννούλη που τραυματίστηκε έτσι στις καθυστερήσεις του αγώνα, mm-hmm. ακόμη ένας τραυματισμός για παίκτη του κεφάλου, αναμένεται έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα, καθώς ο παίκτης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πατερίτσες και προστατευτική μπότα. Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού team κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα, ωστόσο αναμένεται η μαγνητική εξέταση για να δώσει και την πλήρη εικόνα της κατάστασης του παίκτη, η οποία θα γίνει αύριο. Περιμένουν δηλαδή άπαντες στο δικέφαλο τα αυριανά αποτελέσματα για να δουν και πόσο χρονικό διάστημα θα λείψει από την ομάδα.
1: Ο σοκαριστικός βεβαίως τραυματισμός δεν ήταν αυτός του Δημήτρη Γιαννούλη, στον οποίο ευχόμαστε περαστικά. Ήταν αυτός του Ελκαμπή, ο οποίος σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Πραγματικά σοκαριστικός.
1: Ήταν σοκαριστικός γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να το βλέπεις και ζωντανά και σε φωτογραφίες αυτό το κάταγμα κνήμης, το οποίο θα αφήσει τον ερυθρόλευκο επιθετικό για περίπου 6 με 7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, σε μια έτσι εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το περιγράψεις κιόλας. Ακόμα δηλαδή και τους εκπαιδευμένους και στους εκπαιδευμένους και σε αυτούς που έχουν δει τέτοιους τραυματισμούς να συμβαίνουν ή τους έχουν αντιμετωπίσει κιόλας, το να περιγράψει το πώς ένα ανθρώπινο μέλος μπορεί να κρέμεται μέσα από μια κάλτσα, ας πούμε, ή μέσα από, από μια φανέλα, είναι πραγματικά σοκαριστικό και τρομακτικό. Εγώ δεν βρίσκω άλλα λόγια, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ίσως είναι ενδεικτικό και το ότι υπήρξε αντίδραση από σχεδόν όλες τις ομάδες, mm-hmm. και οι οποίες στάθηκαν κοντά στον παίκτη αρχικά και δευτερευόντως στην ομάδα του.
0: Ακριβώς. Αν να δει κάποιος και στα social media κυκλοφορεί φωτογραφία του Αζεντίνου Ναή, του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, mm-hmm. ο οποίος επισκέφθηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση για να του ευχηθεί καλή ανάρρωση. Είναι και με την φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι φαίνεται στην εικόνα. Είναι πολύ όμορφη εικόνα με τους δύο παίκτες, ο ένας του Ολυμπιακού, άλλος του Παναθηναϊκού και οι δύο Μαροκίνοι μεν. Και να πούμε ότι στον τραυματισμό του Ελκαμπή ενεπλάκει αθελά του φυσικά ο Μάριος Καμπάνης, ο τραυματοφύλακας του Βόλου, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του και είδα και η εικόνα μετά από το μαρκάρισμα χαρακτηριστική όπου πιάνει τα μαλλιά του. Mm-hmm. Εξέφρασε τη λύπη του, έτσι, δηλαδή στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Το εξέφρασε, φάνηκε αυτό και μετά τον τραυματισμό, πόσο σοκαρίστηκε και ο ίδιος.
1: Καλώς εικόνα των πραγμάτων. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν επιστήμονα ορθοπαιδικό. Χειρουργό, ο οποίος ειδικεύεται σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, όχι για να τον ρωτήσουμε αν και κατά πόσο είναι σοβαρή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σοβαροί αυτοί οι τραυματισμοί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχω την αίσθηση ότι ό,τι έπαθε, ας πούμε, βαρύ διάστρεμα ο Γιαννούλης, για το οποίο είναι είδηση για τον αθλητικό χώρο, mm-hmm. συμβαίνει εκεί έξω στην κοινωνία σε βαθμό που ενδέχεται να μην το γνωρίζουμε. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι μπορεί να παθαίνουν σε καθημερινή βάση, ναι. ένα βαρύ διάστρεμα, ας πούμε. Έτσι.
0: Το θέμα είναι πόσο
1: ή να μην προσέχουν λίγο, ας πούμε, και να κατεβαίνουν τις σκάλες και να στραμπουλήξουν, να γυρίσει λίγο αστράγαλος.
0: Ναι, το θέμα είναι η φυσική κατάσταση που προϋπάρχει στην κάθε κατηγορία, να το πω. Mm. Αλλά και πόσο στοιχίζει τον καθένα.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Ναι.
0: Σε κανέναν αθλητή, δηλαδή, στοιχίζει πάρα πολύ.
1: Σε έναν αθλητή πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά φαντάσου, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας να ήμασταν όλοι απολύτω εξοικειωμένοι και να λέγαμε: πω, μου γύρισε ο αστράγαλος, ο γιατρός μου είπε ότι θα μείνω από 3-4 εβδομάδες έξω, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που λες έχει όμως πολύ μεγάλη βασική εξοικείωση. Δηλαδή, έχουν εξοικειωθεί με τον πόνο οι επαγγελματίες αθλητές. Εμείς φυσικά μας φαίνεται.
1: Εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε εξοικειωθεί με τον πόνο. Ξέρεις πόσες φορές έχουν γυρίσει εμένα οι αστραγαλοί μου κουβάλλοντας το ποδήλατο 4 πατώματα πάνω κάτω.
0: Να το δεις αυτό όμως, πρόσεχε.
1: Γιατί κάνω συνέχεια το ίδιο λάθος. Ναι.
0: Να αφήσεις το ποδήλατο επίσης κάτω, το σκέφτηκες.
1: Ναι, αν αφήσω το ποδήλατο
0: μάλλον
1: κάτω,
0: θα
1: με αφήσει και το ποδήλατο. Ναι. Σε χρόνο ντετέ κιόλας.
0: Να προσέχεις και εσύ τους αστραγάλους.
1: Σε άλλες πολιτείες θα πάει, ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τραυματισμούς και στο σοβαρό και στο λίγο πιο χαλαρό κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Αν έχετε κάποιο μήνυμα να μας στείλετε, είτε για την εμφάνιση, είτε για το πέναλτι, προφανώς λατρεύουμε κουβέντα. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Στείλτε μας την άποψή σας. 6930-078-228. 6930-078-228 στο Viber. Το συγκεκριμένο νούμερο το αποθηκεύετε, σας βγάζει ως επαφή των 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και ξέρετε κάτι, αν δεν θέλετε να μιλήσετε για αθλητικά, εδώ είμαστε και να ανοίξουμε θέμα κατόπιν παραγγελιάς δικιά σας, στείλτε μας μήνυμα, ή έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Παραδείγματος χάρη, το έχω και πρόσφατο από χθες το βράδυ. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου το γεγονός ότι η εταιρεία παραγωγής της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου mm-hmm. έκλεισε όλον τον χώρο μπροστά από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Για αυτή τη συναυλία ήδη είχε γίνει μεγάλη κουβέντα, γιατί είναι για τα 30 χρόνια καριέρα του, αν δεν κάνω λάθος, που θα είναι με ελεύθερη είσοδο φυσικά στο σημείο που γίνεται. Αλλά έχουμε περάσει στο άλλο επίπεδο τώρα με πάρα πολλές αντιδράσεις, ακριβώς για το πώς έχει στηθεί η σκηνή.
1: Ναι, εμένα δεν με απασχολεί, επειδή διάβασα κάπου την απάντηση της εταιρείας παραγωγής. Προφανώς και πιστεύω ότι έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά το άγαλμα. Ως άγαλμα.
0: Ως μνημείο.
1: Ως μνημείο, ως κατασκευή. Έτσι. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα με την σκηνή και το άγαλμα και το σόου θα είναι καλό. Εντάξει, και γι' αυτό. Τουλάχιστον δεν έχω και καμία, δεν έχω και καμία άποψη. Δεν έχω και καμία αίσθηση. Δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι προσπάθησα να περάσω χθες από το συγκεκριμένο σημείο και ήταν κλειστό όλο εκείνο το, η μαρμάρινη έκταση ακριβώς μπροστά από το άγαλμα.
0: Για όποιον δεν έχει κατέβει στην παραλία, να πούμε ότι έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Νέα Παραλία.
1: Ναι.
0: Και παρακειμένως φαίνονται ότι στείνονται διάφορες κατασκευές.
1: Είναι σιδεριές και υπάρχουν και πάρα πολλά οχήματα τα οποία κατεβάζουν υλικοτεχνική υποδομή για τη μεγάλη συναυλία. Όλα είναι κατανοητά. Μήπως είναι όμως λίγο νωρίς αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι Δευτέρα. Έχουν βγει από τις προηγούμενες μέρες. Μήπως
0: ναι,
1: μια εβδομάδα
0: ναι,
1: με κλειστό όλη εκείνη την πλατεία μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μήπως είναι υπερβολικό το να στείνουμε τόσο νωρίς για αυτή τη συναυλία.
0: Αυτό...
1: Και πάλι λέω, δεν έχω πρόβλημα με το να γίνει, δεν έχω πρόβλημα με το μνημείο, δεν έχω πρόβλημα ούτε καν με την ημερομηνία. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει το ότι πήγα να περάσω χθες και πολλοί κόσμος προσπαθούσε να περάσει χθες και υπήρξε ένας συνωστισμός στο μισό πλακόστρωτο της παραλίας.
0: Έχει καταληφθεί αρκετός χώρος. Έτσι φαίνεται και εγώ από μακριά δεν έφτασα στο σημείο, αλλά βλέποντάς το και από φωτογραφίες αρκετές που κυκλοφόρησαν, φαίνεται ότι έχει καταληφθεί αρκετός χώρος. Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Δημαρέλος εκ των αντιδημάρχων εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι θα επανεξεταστεί το πώς θα στηθεί η σκηνή. Μάλλον δηλαδή θα γίνει κάποια αλλαγή.
1: Ναι, okay.
0: Γιατί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις και πολλές αντιδράσεις από την άποψη ότι κάποιοι δεν θεωρούν σωστό ότι είναι μπροστά στο μνημείο αυτό του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Η συναυλία ως συναυλία.
0: Η συναυλία ως συναυλία, ναι.
1: Εντάξει, σε αυτούς θα μπορούσα να υπενθυμίσω ότι δεν ξέρω αν αντιδρούσαν και τις προηγούμενες φορές, αλλά δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που έχει γίνει κάποια εκδήλωση με φόντο το συγκεκριμένο άγαλμα, και δεν θα μιλήσω για άλλες συναυλίες, παρόλο που μπορώ να μιλήσω και για άλλες συναυλίες. Θα πω ότι όποτε γίνεται έκθεση βιβλίου κάθε καλοκαίρι από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, υπάρχει τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις. Τρεις εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται ακριβώς στο σημείο με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί να μας πειράζει μια συναυλία. Αν θέλουμε δηλαδή και μας πειράζει, ναι, μαζί σας, αλλά μας πειράζουν τα πάντα.
0: Κοίταξε, ως προς το στήσιμο της συναυλίας, δηλαδή και εγώ με το σημείο δεν έχω αντίρρηση, γιατί είναι και ωραία διαφήμιση, είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή, ναι, είναι η Θεσσαλονίκη. Okay, είναι ένα πάτοπο σήμα της. Ως προς το στήσιμο τώρα, φυσικά και για λόγους προστασίας, βέβαια να πω ότι δεν έχω πάει εκεί κοντά για να το δω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος, αλλά φαίνεται ότι θα γίνει κάποια αλλαγή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί η συναυλία, να πούμε ότι είναι 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται και πάρα πολύ κόσμο.
1: Το άλλο Σάββατο είναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Αναμένεται όντως πάρα πολύ κόσμο.
0: Και αυτό να δούμε πώς θα πάει.
1: Είναι... Τι πώς θα πάει αυτό.
0: Με τόσο κόσμο.
1: Να μείνει σε μόνιμο κάτοικο κέντρου Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται θα κλείσει μάλλον και ο δρόμο.
1: Εννοεί ο δρόμο ή δρόμοι. Ναι. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό να δούμε λιγάκι πώς θα πάει.
1: Και, και εγώ είμαι σίγουρο ότι θα συναντήσω και αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις εκτιμώ απίστευτα, αφάνταστα και απεριόριστα, που έτσι στην ανάγκη να δούνε τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα τους σταματήσει. Αγροτικό, 4x4, δεν έχει καβαλήσει μόνο το πεζοδρόμιο, έχει καβαλήσει και το πεζούλι από το πάρκο, από την αρχή του πάρκου.
0: Δεν άφησε τίποτα
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Δεν άφησε τίποτα και είναι ένα διπλοκάμπινο θηρίο μέσα στο πάρκο. Το έχει βάλει και σε ένα λόφο κιόλας πάνω.
0: Για να βλέπει μάλλον.
1: Όχι για να βλέπει, το έχει βάλει για να το επιδεικνύει, ας πούμε. Έτσι. Είναι σαν διαφήμιση αγροτικού οχήματος.
0: Θυμάσαι σε ποια συναυλία.
1: Έγινε μια συναυλία ενός πολύ γνωστού Έλληνα τραγουδιστή παραμονές των προηγούμενων δημοτικών εκλογών.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Που έγινε ακριβώς στο ίδιο σημείο, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Εκεί υπήρχε και. Είχα και φωτογραφία, την έσβησα βεβαίως.
0: Νομίζω
1: γιατί...
0: κατάλαβα πια, λες, απλά δεν είμαι σίγουρη. Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου το πάρκαρε το... μέσα στο πάρκο. Μέσα, δηλαδή ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, καβάλισε και το παρτέρι. δεν σκέφτηκε λουλούδια, πανσέδες, τίποτα. Και το άφησε εκεί για να πάει να δει τον άνθρωπό
0: του. Και αν εκεί τον βόλευε, εσένα γιατί σε πειράζει?
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία ερώτηση να απαντήσω. Αν εκεί τον βόλευε, εμένα γιατί με πειράζει? Εμένα με πειράζει γιατί εγώ ως κάτοικος του ευρύτερου κέντρου της Θεσσαλονίκης, που ζω στη Βασιλέως Γεωργίου, ξέρεις που πάρκαρα εκείνο το βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί βρήκα.
0: Και εκεί βρήκες, ήταν μάλλον κοντά.
1: Ναι.
0: Το πιο κοντινό.
1: Το πιο κοντινό, εκεί βρήκα.
0: Ετοιμάσου και τώρα μάλλον να μην κουνήσεις αυτοκίνητο, ποδήλατο, ό,τι
1: όχι,
0: έχεις, φίλοι να τα αφήσεις εκεί.
1: Όχι, συναδέλφισα, τώρα έχω μάθει. Τριήμερο.
0: Όμως, έμαθες.
1: Ναι, έμαθα. Τριήμερη ακινησία θα κηρύξω. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ξημερώματα, δεν πρόκειται να το κουνήσω.
0: Με τα
1: το
0: πόδια. Αυτοκίνητο.

0: Και μιας και ακούμε το τραγούδι από το Μουντιάλ με τη Σακύρα, θα σε πάω τώρα σε μια άλλη μεγάλη διοργάνωση, γιατί έχουμε και το χειμώνα τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε τους χειμερινούς, όχι χειμερινούς, τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, οι οποίοι θα γίνουν στη Σενεγάλη. Και την 5η 10 Σεπτεμβρίου, 11.30, έχουμε τελετή αφής και παράδοση της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.
1: Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, δηλαδή ηλικιακά έχουμε?
0: Ηλικιακά θα το δω και θα σου πω.
1: Ηλικιακά δεν έχουμε, έτσι. Γιατί θέλω να δω μήπως είναι...
0: Σε πιάνει.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία την πρώτη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Θέλω
1: να μείνει στην... όχι, θέλω να δω αν όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες είναι τόσο μικροί που δεν μπορούν να πάρουν μέρος στους κανονικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρεις, μερικές φορές μπαίνω στη διαδικασία να δω αν υπάρχει διάκριση. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα δηλαδή αυτόματα μπήκε το μυαλό μου, κάτσε μισό λεπτό, είναι για παιδιά 12, 13, 14 που δεν μπορούν να πάρουν μέρος στους κανονικούς. Τότε έτσι να το δεχτώ. Εάν είναι 17χρονα, 18χρονα οι νέοι, οι οποίοι σε 2-3 χρόνια θα τους δούμε και στην επόμενη Ολυμπιακή, στην επόμενη Ολυμπιακή περίοδο, στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή, τότε για ποιο λόγο να γίνεται?
0: 15 έως 18.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι 16χρονοι μια χαρά μπορούν να πάρουν μέρος, αφού βεβαίως πιάζουν τα όρια,
0: ναι,
1: στους κανονικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν θέλω να είμαι αυτός ο οποίος σας χαλάει τώρα το πάρτι.
0: Το λες τώρα γιατί εσύ δεν μπορείς να συμμετέχεις, καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, αλλά ναι, είναι βασικός, ναι. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Να πούμε ότι η τελετή θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι στις 11.30 η προσέλευση του κοινού.
1: Η τελετή
0: είναι στις 11.30 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Αφής.
0: Ναι, αφής και παράδοσης.
1: Ναι, όχι έναρξης.
0: Όχι, αφής και παράδοσης.
1: Η έναρξη είναι λίγο μακριά.
0: Όχι, όχι. Και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
1: Ωραία. Και ελπίζουμε σε επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα σε όλους τους νέους και τις νέες συμμετέχουν. Να πιάσουν τα όρια για την κανονική Ολυμπιάδα, λέω.
0: 31 εγώ, Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου, έτσι, για να το πούμε, ναι, και αυτό, όταν θα είναι οι αγώνες πια.
1: Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιο συνάδελφο θα στείλουμε στη Σενεγάλη για να τον παίρνουμε.
0: Για να τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο, εννοείται, εννοείται.

0: Να πούμε ότι η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα, mm-hmm. καθώς ο Αστέρας υποδέχεται στις 6 τον Ηρακλή και οι δύο ομάδες ψάχνουν την νίκη. Και περισσότερα για τους καινόλευκους θα μας πει ο Κώστας Κούσης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι ωραία φωνή είναι αυτή που ακούω στα αυτιά μου μετά από τόσα χρόνια.
1: Είδες. Δεν μιλάς για μένα, μάλλον,
2: Σμαρώ, γιατί δεν λες ότι στον κύριο που κάθεται τον αξιοπρεπή δίπλα σου.
1: Απέναντι.
2: Ότι με γνωρίζεις καμιά 30 χρόνια.
0: 30 δεν θα πω, γιατί δεν είμαι τόσο, Κώστα. Αλλά σε γνωρίζω πολλά χρόνια.
2: Ήθελα να κάνω την τρίπλα για να πω ότι δεν λέμε ηλικία ποτέ στις κυρίες. Τέλος πάντων, χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Σε λίγο έχουμε σέντρα στην Τρίπολη, πράγματι. Στις 6, δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Δεν είναι καλές οι συνθήκες, παρά το γεγονός ότι έπαιξε καλά στο Βόλο και μπορούσε να πάρει και αποτέλεσμα, να πάρει ενώ την νίκη ως αποτέλεσμα, γιατί πήρε ισοπαλία.
1: Γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες?
2: Ενώ ότι δεν είναι καλά, γιατί ο Αστέρας καίγεται, έτσι έχει 0-2, ναι. Παίζει στην έδρα του, καταλαβαίνεις ότι και αυτοί τώρα ψάχνουν βαθμούς, βλέπεις τι γίνεται με τα άλλα αποτελέσματα. Πρώτος η βαθμολογία είναι ο Πανετολικός, 3-3. Οπότε για να δούμε ακριβώς θα γίνει η κατάσταση Super League 1 μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ο Ηρακλής έχει το μείον ότι συνέχεια μπαίνουν παίκτες, η χημεία του δεν ακόμη η πρέπουσα για τέτοιες αναμετρήσεις, κρίσιμες και όλο το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γιατί έτσι και σε πάρει από κάτω την αρχή, μετά άντε να μπορέσει να ορθοποδήσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, η οποία προέρχεται κυρίως από την εμφάνιση με το Βόλο. Θα μπουν και κάποιοι νέοι παίκτες από τον Ματσάρι σήμερα, από τους λεγόμενους, ας πούμε, από τους καλούς, σας με επιτραπεί έκφραση και ζητώντας συγγνώμη από αυτούς που ήδη παίζουν, που πήρε η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα δούμε δηλαδή τον Δανό Λαουρίτσεν στο κέντρο της άμυνας, που ήρθε προ 2 εβδομάδων περίπου. Θα δούμε τον Πέντρο Μαρκές, τον Πορτογάλο Φόρ μπροστά, που έχει παίξει κάτι λίγα λεπτά ως αλλαγή στα παιχνίδια. Θα δούμε ολόκληρο 90 λεπτό, θέλω να πιστεύω, τον Ίβι Λόπεθ στα αριστερά της επίθεσης. Και δεξιά θα δούμε τον εκ των πρωταγωνιστών της εμφάνισης και βεβαίως σκόρερ με το εκπληκτικό γκολ στο Βόλο, Νανού. Οπότε αυτή θα είναι η τριάδα μπροστά. Ίσως δούμε και το Ραντόγια, έναν ακόμη από τους λεγόμενους έτσι καλούς, από τα καλά ονόματα που πήρε ο Ηρακλής. Πιθανότητα ως αλλαγή στη θέση του Σουρλή, τον οποίο Σουρλή εμπιστεύεται ο Ματσάρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμο πολύ το παιχνίδι. Να σας δώσω εδώ και την πληροφορία ότι η τέταρτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο δύσκολα να δούμε Ηρακλής Ατρόμητος. Mm-hmm. Το λέγαμε εδώ και καιρό, Δημήτρη, νομίζω το θυμάσαι, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν ήμασταν αισιόδοξοι, δεν είναι οι συνθήκες ακόμη έτοιμες για να είναι το στάδιο πλήρες λειτουργικό. Γίνονται προσπάθειες, κανείς δεν μπορεί να το αφιζητήσει. Έγινε η εξαγγελία χθες από τον Πρωθυπουργό και προχθές από τον κύριο Βρούτση στα εγγένεια του περιπτέρου της Γενικής Γραμματείας για 11,5 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο. Τώρα με αρχίσει μέχρι να υπογραφούν πάλι να πέσουν τα λεφτά, να αρχίσει τα έργα. Κατάλαβες ότι πάμε για την άνοιξη, για τον χρόνο. Φέτος πάντως δεν βλέπω να προλαβαίνουν ούτε την τέταρτη αγωνιστική. Το ζήτημα είναι τώρα πού θα γίνει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Εάν γίνει στο Βόλο, έχει καλό, είναι η δεύτερη δηλωμένη έδρα επισήμως. Με το Βόλο όμως υπάρχουν κάποια ζητηματάκια για το παιχνίδι το προηγούμενο. Κάτι καρεκλάκια, κάτι σφαζεμένα, όχι υπήρχαν, όχι δεν υπήρχαν κτλ. Υπάρχει μια διαφωνία. Μπορεί να θυμώσει δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος, αυτό λέω, mm-hmm. και να μην το δώσει το γήπεδο. Ναι. Η δεύτερη επιλογή είναι η ΣΕΡΕΣ.
1: Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό, να θυμώνει ο Δήμαρχος και να μην δίνει το γήπεδο. Γι' αυτό το λες, φαντάζομαι. Έτσι.
2: Φτάσαμε στο σημείο τώρα, ναι, τα κρατικά γήπεδα να τα διαχειρίζονται. Θα μου πει ποιο να τα διαχειριστεί. Ξέρω εγώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ταυτότητα και τη φύση, ας πούμε, τη θεσμική. Ποιος ανήκει πού και ποιος κάνει κουμάντο πού και ποιος κάνει και τα λοιπά. Δηλαδή στο Καφτατζόγλου κάνει κουμάντο ο Αγγελούδης?
1: Όχι.
2: Στο Χαριλάου ποιος κάνει κουμάντο? Ο Αγγελούδης? Ούτε.
1: Όχι.
2: Στην Τούμπα? Ούτε. Στο Πανθεσσαλικό? Ο Μπέος. Γιατί?
1: Έλατε.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν για την εκπομπή σας που έλεγε και μια ψυχή παλιά.
2: Χάρηκα πολύ που με ακούσατε. Ναι. Χάρηκα πολύ που με ακούσατε. Λοιπόν. Οπότε αυτά τα δεδομένα, εντάξει, θα μας απασχολήσουν αργότερα. Ας μας μείνουμε τώρα στο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό. 6 σέντρα, επαναλαμβάνουμε. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Και εντάξει, να δούμε. 1-1 εγώ προβλέπω.
1: Χ, έτσι.
2: 1-1.
1: Πολύ ωραίο. Το αγοράζεις το Χ?
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι και αυτό που θέλει ο Ηρακλής. Σικά θέλει νίκη, αλλά. 1-1, οκ. Okay.
1: Μάλιστα, εγώ θα πω διπλό με 2 γκολ διαφορά για να μπορέσει.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη, μπράβο.
1: Διπλό.
2: Έλα να σε κεράσω εδώ, έχουμε κάτι καναπεδάκια.
1: Από πότε?
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα, από πού.
1: Από πότε?
2: Τώρα αυτό σας πειράζει, σας δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμ το ένα, εμ θέλουμε και το άλλο, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, κλείσε Κώστα, ερχόμαστε.
2: Από, μια εκδήλωση που έγινε εδώ, η οποία είναι φρέσκα από ό,τι βλέπω.
0: Άμα είναι
2: και
0: φρέσκα,
2: ντοματίνια έτσι. Έχει και μοτσαρέλες, μια χαρά.
1: Α, συγγνώμη για αλμυρό, κανένα παιδάκι μιλάμε.
2: Ναι, αλμυρό, βέβαια.
1: Είμαστε του γλυκού.
2: Αφού είναι finger food.
0: Σε γλυκό, αν σας βρίσκεται κάτι, θα μας ήταν πιο σφιχτό.
1: Σφινάκι δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε.
2: Τώρα ρε παιδιά, εντάξει, άμα είναι να έρθετε να παραγγείλουμε και κάτι γλυκό.
1: Α, εντάξει, ναι.
2: Εδώ okay. Έτοιμος είμαι, δεν έχω ζήτημα.
1: Ναι, πάντως, ναι, και κάτι σε Ιαπωνία, αν θέλετε, άμα είναι να παραγγείλετε. Μιας που είναι και στην έκθεση.
2: Άμα αρχίσουμε τα σούσι, μετά θα βραδιάσουμε.
1: Ναι.
2: Θα αρχίσουμε και τα σάκε και μετά πώς θα δούμε το μάτς στις 6 ώρα.
1: Επειδή ξέρω ότι ξέρεις, μπάσκετ Ηρακλή, τι γίνεται.
2: Χθες έπαιξε φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, 89-73, καλό φιλικό. Εντάξει, θέλει ακόμη κάποια πραγματάκια η ομάδα του Λούτης για να είναι ανταγωνιστική σε ένα πρωτάθλημα που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δυνατό θα είναι, έτσι. Θέλει λίγο σκορ παραπάνω, λίγο σουτ παραπάνω. Έναν ίσως πιο έμπειρο ψηλό μέσα, γιατί ο Χάτσον που έχει πάρει είναι το παιδί από το κολέγιο, είναι ακόμη πολύ άπειρος. Έχει βέβαια δυνατότητες, αλλά νομίζω ότι θέλει κάτι πιο δυνατό ο Ηρακλής εκεί. Τέλος πάντων, είναι καλός, είναι σχετικά καλύτερος από πέρσι. Και βλέπουμε. Θα ψάχνει ένα παίκτη ακόμα, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει μέχρι στιγμής. Καταρχήν δεν μπορεί να τον πάρει γιατί δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης, δεν τον βρίσκει. Mm-hmm. Έτσι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Άρη και τον Μήτρου Λόγκ. Μήπως και φύγει από τον Άρη και δοθεί δανεικός ή φύγει τέλος πάντων ως ελεύθερος, που δεν το βλέπω. Μήπως και μπορέσει να παρευληθεί ο Ηρακλής εκεί, αν και ο Μήτρου Λόγκ δεν θέλει FIBA Europe Cup. Θέλει BCL το λιγότερο, θέλει Euro Cup, θέλει Ευρωλίγκα για να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε αυτά. Πολύ. Αύριο μεθαύριο θα μας πεις λιγάκι για την υπόθεση αυτή με τον κύριο Ευγενίου που έχει ανακύψει. Να το συζητήσουμε λιγάκι πιο.
2: Η υπόθεση με τον κύριο Ευγενίου θα λυθεί στις δικαστικές αίθουσες.
0: Από ό,τι φαίνεται.
2: Και έχει κάνει μια δήλωση τώρα ο κύριος Ευγενίου ότι δεν είναι το θέμα του με την ΠΑΕ, είναι με το ΓΣ. Mm-hmm.
0: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Το χρήμα είναι τώρα η λύση στην υπόθεση του κύριου Ευγενίου. Τώρα μην κρυβόμαστε. Πρέπει κάποιος να τον πληρώσει. Mm-hmm. Τώρα ποιος θα είναι.
1: Μάλιστα. Κώστα, mille merci. Χίλια ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια.
1: Το τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και μετά θα επιστρέψουμε. 3-5-2, μέρος δεύτερο, μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί, με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου μέχρι την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόπωση εισφορά μέχρι 1.200 ευρώ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η αντιπολίτευση καταλογίζει τον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt κατά τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε αμέσως πλην σαφώς και τα σενάρια παρέτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάνσεθ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Φωτιά σε εξέλιξη και στη Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν και επίγειες δυνάμεις με 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ μέχρι αύριο στις 8 το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλείθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους ιατρούς. Κατά την πτώση της, φαίνεται ότι προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει στις διαδικασίες που θα κινήσει άμεσα η περιφέρεια, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSR3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
11: Μαζί με όλους εσάς, μέρος δεύτερο, ξεκίνημα κάνουμε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όπου κι αν βρίσκονται, ό,τι κι αν κάνουν, με 2-3 πληροφορίες σχετικά με την κίνηση. Να ξεκινήσουμε με το κέντρο λεωφόρος Νίκης και Εγνατία, με αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τόσο επιβαρημένη η οδός Τσιμισκή. Επίσης, Καρατάσου και στον Βαρδάρι, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, υπάρχει θέμα, όπως και στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως στα φανάρια, εκεί στο φανάρι με τη Δαβάκη, ενδεχομένως να χρειαστεί, φίλες και φίλοι, να περιμένετε και δύο φορές μέχρι να το περάσετε. Στα δυτικά δεν έχουμε κάτι το σημαντικό, και η Ακριτών και η Μαρίνου Αντίπα και η Καραολή και Δημητρίου και η Μεάνδρου και η Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο είναι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η Μοναστηρίου δίνει κίνηση, αλλά σε ορισμένα της σημεία. Πάμε λίγο πιο ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση στην είσοδο της πόλης προς το κέντρο, από τη Βούλγαρη δηλαδή και μετά. Η Βασιλίσσης Όλγας και η Μεγάλο Αλεξάνδρου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αφήσαμε για το τέλος στην περιφερειακή όδο της Θεσσαλονίκης, όπου στο ρεύμα προς τα δυτικά υπάρχει κίνηση από τη συμβολή της με την Εθνική προς Χαλκιδική μέχρι σχεδόν, για να δούμε, Ευαγγελίστρια, Επταπύργιο, ναι, σχεδόν μέχρι τις Σικές. σχεδόν μέχρι τις Οικές, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Εθνική προς Χαλκιδική μέχρι τις Οικές, στο ρεύμα προς τα δυτικά, η περιφερειακή οδός είναι επιβαρημένη. Έχετε το νου σας. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι το παραδοσιακό εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης.

0: Θα μείνουμε τώρα, θα πάμε βασικά στο υγρό στοιχείο, το οποίο ξέρω ότι σ' αρέσει, γιατί δεν ήθελες να αφήσουμε και το καλοκαίρι έτσι άμεσα πίσω μας.
1: Ναι, ναι. Τώρα να κάνουμε τη διευκρίνηση εδώ βεβαίως, γιατί εμένα μου αρέσει το υγρό στοιχείο στο κομμάτι της διασκέδασης και της θερινής δραστόνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αν μου πεις να μετατραπώ σε έναν επαγγελματία του υγρού στοιχείου, θα υπάρχει θέμα. Και πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν το έχω και τόσο έτσι, για να είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι επαγγελματίες, ναι, οι επαγγελματίες αθλητές. Και τα τελευταία χρόνια έτσι σε εθνικό επίπεδο έχουμε πάρα πολύ καλούς κολυμβητές και κολυμβήτριες. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Απόστολος Σίσκος, ένας πολύ υποσχόμενος αθλητής από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης. Αυτή η χρονιά φέτος πήγε για τον ίδιο εξαιρετικά, θα μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα, καθώς τον έχουμε και στον αέρα της εκπομπής. Πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23. Κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στα 200 μέτρα ύπτιο για το 2026. Πήρε χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, στα 200 μέτρα ύπτιο, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα, και αυτές είναι μεταξύ άλλων κάποιες από τις διακρίσεις του, ενώ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει στα αγωνίσματα και το πανελλήνιο ρεκόρ. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγα από αυτά που έχεις κάνει και είσαι μόλις 21. Δεν ξέρω, έτσι να μας συνοψίσεις ή πώς πήγε η χρονιά αυτή για σένα, καθώς νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί πλέον έτσι, η αγωνιστική χρονιά για σένα.
2: Η αγωνιστική χρονιά, ναι, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή ξεκουραζόμαστε να γεμίσουμε μπαταρίες για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ο απολογισμός της χρονιάς θεωρώ ότι πήγε κάτι παραπάνω από καλά. Ξεκίνησα τη χρονιά με άλλες προσδοκίες και τα αποτελέσματά μου πραγματικά εξέπληξαν και εμένα και το team μου. Οπότε το πρόσημο είναι θετικό και είμαστε νομίζω όλοι 100% ευχαριστημένοι από αυτή τη χρονιά.
0: Mm-hmm. Πώς κατάφερες έτσι να πάει η μία κούρσα μετά την άλλη και να σπάς και τα ρεκόρ? Τι ήταν αυτό πιστεύεις που σε οδήγησε να κάνεις τόσο καλές κούρσες? Ήταν θέμα προπονήσεων αυτής της χρονιάς?
2: Εντάξει, σίγουρα δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτή τη χρονιά, mm-hmm, και εντός και εκτός νερού. Θεωρώ ότι τα 200 μέτρα που ήταν και το βασικό μου αγώνισμα που πήρα το ασημένιο μετάλλιο, ήταν εκεί που είχα στοχεύσει παραπάνω την προπόνησή μου. Και νομίζω το δεύτερο μετάλλιο ήρθε επειδή ήμουν και σε πολύ καλή κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία. Οπότε νομίζω το πρωτάθλημα πήγε απροσδόκητα καλά.
1: Η πεταλούδα νομίζω έγινε την επόμενη μέρα, ο αγώνας.
2: Μετά από μία μέρα,
1: Μετά από μία μέρα, δηλαδή πέρασαν 24 ώρες ή λιγότερο?
2: Τόσες, ακριβώς τόσες.
1: Ο αθλητής της κολύμβησης παίρνει ρυθμό από τους αγώνες όταν είναι ο ένας πίσω από τον άλλον ή είναι θέμα κούρασης περισσότερο?
2: Εντάξει, και οι δύο παράγοντες παίζουν ρόλο. Προφανώς όταν εγώ και όλος που έκανα τα 3-200 άρια ύπτιο είχα μια κούραση έτσι όπως μπήκα στο αγώνισμα της πεταλούδας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, επειδή έχω, όπως είπα, έχω δουλέψει και το μυαλό μου και την ψυχολογία μου αρκετά πέρα από το κομμάτι της προπόνησης, δεν το άφησα να μπει το κομμάτι κούρασης μέσα στον εγκεφαλό μου. Οπότε πήγα ξανά με καθαρό μυαλό, μια καινούργια μέρα, γιατί έχω μάθει ότι κάθε επιτυχία που κάνω πρέπει να την αφήνω πίσω, mm-hmm, για να συνεχίσω να κυνηγάω ακόμα μεγαλύτερες.
0: Και φάνηκε, γιατί στην κούρσα, ειδικά στην πεταλούδα, έκανες απίστευτο ντεμαρά στο τέλος, μιλάω για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να πάρεις, ναι, το χάλκινο μετάλλιο.
2: Ναι, αυτό ήταν ξεκάθαρα θέμα στρατηγικής. Έτσι το έχουμε δουλέψει με τον προπονητή μου και αυτή είναι η τακτική που ακολουθούμε, mm-hmm, τα τελευταία 3 χρόνια που συνεργαζόμαστε μαζί. Mm-hmm. Οπότε νομίζω το ότι απέδωσε και σε 3 συνεχόμενες κούρσες και ιδιαίτερα στο τελικό με πανελλήνιο ρεκόρ, με χάλκινο μετάλλιο, είναι ένα σημάδι ότι η δουλειά που κάνουμε πηγαίνει πολύ καλά και ότι μας ανοίγονται οι δρόμοι για περισσότερα.
1: Πάντως από τις δηλώσεις σου αμέσως μετά, εμένα μου δόθηκε η αίσθηση ότι σαν να μην είχες και ιδιαίτερες απαιτήσεις από μετάλλιο, ευπρόσδεκτο βεβαίως που ήρθε, τουλάχιστον στην πεταλούδα.
2: Όχι, είναι η αλήθεια.
1: Ήσουν πολύ πιο χαλαρός και δηλαδή κατέβηκες έτσι λέγοντας ότι η δουλειά ήταν να γίνει στο ύπτιο που έγινε κιόλας, και από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο λαός πολύ λαϊκά, ότι βρέξες κατεβάσει. Και κατέβασε όμορφα πράγματα, κατέβασε μετάλλιο κιόλας.
2: Αυτό σίγουρα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όπως το είπατε, ότι στη μετάλλουδα δεν είχα βλέψει για μετάλλιο. Αυτό που κυνηγούσα ήταν να βελτιώσω το πανελλήνιο ρεκόρ μου. Mm-hmm. Και να κάνω το ατομικό ρεκόρ που ήθελα στα ημιτελικά. Διεκδίκησα τη θέση μου στο τελικό και έλεγα από εκεί και πέρα ότι πάμε να γίνει ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει. Δεν είχα κάτι να χάσω, οπότε μπήκα πάρα πιο δυνατά από τον ημιτελικό στο τελικό. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι το αποτέλεσμα ήρθε ευπρόσδεκτο, αυτό το μετάλλιο που ήρθε.
0: Απόστολε, έκανες έτσι ένα μικρό άλμα από τις Σέρες, ήρθες εδώ στην Θεσσαλονίκη και τώρα πλέον η χρονιά θα σε βρει στην Αθήνα, καθώς έχεις πάρει μεταγραφή τον Ολυμπιακό. Πώς έγινε έτσι αυτή η μετακίνηση?
2: Μια διόρθωση. Μπορεί να είμαι σε αθηναϊκή ομάδα, παρόλα αυτά θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
2: Διότι κιόλας εκεί είναι η έδρα που προπονώ, εκεί θα είναι ο προπονητής μου κιόλας, mm-hmm. εκεί είναι και η σχολή μου, η οικογένειά μου, κοντινή μου ανθρώπη. Οπότε mm-hmm. δεν ήθελα να αλλάξω αυτό το περιβάλλον και να κάνω μια τέτοια αλλαγή από τη στιγμή που βλέπω ότι αποδίδει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε παρόλα αυτά είμαι πλέον στον Ολυμπιακό, στην καινούργια μου ομάδα. Παρ' όλα αυτά η έδρα μου θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούστηκαν διάφορα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έκανες προπόνηση. Θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς από αυτά που ακούσαμε ισχύει. Δηλαδή ισχύει ότι μερικές φορές το να βρεις ένα διάδρομο να προπονηθείς στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης αποδεικνυόταν αρκετά δύσκολο, για να το θέσω ευγενικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει εδώ και 2 χρόνια, όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι έχει κλείσει το Εθνικό Κολυμπητήριο mm-hmm. και μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, η οποία ασχολούνται πάρα πολλά άτομα με τον αθλητισμό, κάνουν προπόνηση μόνο σε ένα κολυμπητήριο στο Ποσειδόνιο. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: κόπησε. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση και όχι μόνο και για μένα, για όλα τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν γεννήθηκα πρωταθλητής ξαφνικά. Έχω υπάρξει από όλα τα στάδια, από μικρός. Οπότε μπορώ να καταλάβω και το παιδί το οποίο κολυμπάει, που έχει ξεκινήσει τώρα την αγωνιστική του πορεία, και τους γονείς οι οποίοι βλέπουν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια λύση χθες.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες που ασχολούνται με την κολύμβηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεμάτα τα κολυμβητήρια, πραγματικά. Και είναι κρίμα ίσως να μην δίνεται και λύση. Ναι. Για να έχουμε...
2: Κάτι θα γίνει τώρα με το ΚΑΠΑ και την πισίνα, την 25άρα που υπάρχει εκεί, με κάποιες διαδρομές. Απόστολε, το καλεντάρι του υγρού Στίβου. Το είπα λες και είμαι κάποιος ειδικός, έτσι. Δεν έχω ιδέα τι λέει το καλεντάρι του υγρού Στίβου. Γι' αυτό θα ρωτήσω τώρα τον Απόστολε. Ποια είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος, ας πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάτι να συντάξω τους επόμενους μου στόχους. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες θα ξαναξεκινήσω, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και διακοπές.
1: Σε ευχαριστούμε και για αυτό το μικρό διάλειμμα.
0: Ναι, όχι, κανένα πρόβλημα εννοείται. Ο μεγάλος στόχος της επόμενης χρονιάς, από όσο ξέρω και εγώ και έχω μιλήσει 2-3 πράγματα με τον προπονητή μου, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των ανδρών τον Ιούλιο στη Βουδαπέστη. Αυτός θα είναι και ο μοναδικός μου στόχος, ο πιο σημαντικός της χρονιάς. Οπότε πιστεύω θα κάνουμε αυτό που κάναμε και φέτος, θα επικεντρωθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Όλη η υπόλοιπη χρονιά θα πηγαίνει με αγώνες τεστ, θα δοκιμάζουμε πράγματα, αγώνες προετοιμασίας και με αποκορύφωμα να γίνει στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο, έτσι ώστε να ξαναανεβάσουμε τη σημά μας ψηλά και να ακουστεί η Ελλάδα και ακόμη μια φορά.
1: Και στο βάθος, έτσι, οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι στις φωτογραφίες σου, στα social media είσαι με τους Ολυμπιακούς κύκλους. Είναι αυτό έτσι το όνειρο?
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, από μικρός είχα όνειρο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το όνειρο έγινε, αλλά όπως έχουμε πει, δεν σταματάνε ποτέ να θέτουμε καινούργιους στόχους. Το ότι πήγα στο Παρίσι και δεν έδειξα 100% αυτό που ήθελα τότε, γιατί ήμουν και σε μόλις 18 χρονών. Θέλω στο Λος Άντζελες 28 να βρίσκομαι σε καλύτερη θέση, εννοείται, από το Παρίσι, να μπορέσω να κάνω εμένα, την οικογένειά μου, αυτούς που με στηρίζουν και φυσικά και όλη την Ελλάδα μαζί περήφανος. Οπότε δουλεύω γι' αυτό και ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή, αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμα δουλειά.
1: Ναι, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Να σου ευχηθούμε νέα ρεκόρ μπροστά σου και νέες διακρίσεις.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.

0: Ξέρεις πώς πηγαίνεις από το ένα site στο άλλο, mm-hmm. Σερφάροντας και καλά για να ενημερωθείς μισό λεπτό να δω τι συμβαίνει, λες, και ανοίγεις τις ιστοσελίδες τις οποίες έχεις εσύ στο μυαλό σου για να δεις τι συμβαίνει, πολιτική, οικονομία, αθλητισμός. Mm-hmm. Πώς γίνεται 2 στις 3 φορές το δικό μου το μάτι να πέφτει σε ειδησιογραφία του στυλ «Νεόνυμφο ζευγάρι έκανε φωτογράφηση γάμου και έπεσε στο ποτάμι». Βίντεο. Και το έδωσα το κλικ γιατί ήθελα να τσεκάρω κάποια πράγματα.
1: Και τι είδες?
0: Το έδωσα το κλικ. Θα πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου. Είναι διδάκτορας του Αριστοτέλειο και υπεύθυνος κέντρου αθλητικών κακώσεων και τραυματολογίας. Να μιλήσουμε και για τους τραυματισμούς των διάσημων, αλλά και για τους τραυματισμούς όλων των υπολείπων, των mm-hmm. κοινών θνητών που μου αρέσει να λέω.
1: Των διάσημων αθλητών, έτσι σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, δεν είμαι καθηγητής βασικά, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
2: Είμαι ένας απλός ορθοπαιδικός.
0: Ένας απλός ορθοπαιδικός. Πειράζει να σας λέω, κύριε καθηγητή.

0: Κοιτά τώρα έτσι για να μην.
1: Δεν μου αρέσει να προηγεί το τίτλο τη ιδιότητα του ανθρώπου, μάλλον.
0: Ωραία. Τι μπορούμε να πούμε τελικά για όλου αυτού του τραυματισμού. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι μαζεύτηκαν αρκετοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή κάτι πρέπει να λέει και για τι ομάδε και για εμά του φιλάθλου?
1: Καταρχήν, να σα πω ότι οι τραυματισμοί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Η δημοσιότητα η οποία δίνεται σαφώς είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Το διαδίκτυο έχει φέρει την παραμικρή λεπτομέρεια σε χρόνο ντετέ στην γνώση του καθενός, με αποτέλεσμα να διαδίδεται με ρακδαίο ρυθμό μια οποιαδήποτε κάκωση, ένας τραυματισμός ο οποίος συμβαίνει. Δηλαδή, τις προηγούμενα χρόνια θα έπρεπε να περάσουν μέρες, να το γράψουν οι εφημερίδες, να το δούμε, να το κάνουμε και μετά να το μάθει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, η υπερδιάγνωση είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως να μην είναι το πρώτο, αλλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και σας το λέω. Βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι μερικές φορές, μάλλον τα παλιότερα χρόνια, μπορεί να περνούσαν και να θεωρούνταν ως μια καταπώνηση στη διάρκεια μιας προπόνησης και ο αθλητής να συνέχιζε να αγωνίζεται κανονικά. Δηλαδή κάποια αυτές που λέμε οστικά ειδήματα, που είναι ένα οστικό είδημα

ευκαιρία, ας πούμε, να σας πω λίγο η εικόνα του Ελκαμπίτ χθες, mm-hmm. που ήταν ένα κάταγμα το οποίο, ναι, μεν είναι σοκαριστικό, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό, έτσι, δηλαδή δεν είναι ο χειρότερος τραυματισμός που μπορούσε να έχει συμβεί σε έναν αθλητή. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία του σώματος πέρα από τις αρθρώσεις είναι σχετικά πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα. Σαφώς λοιπόν θα χάσει κάποιο χρόνο, αλλά είναι και κάποια πράγματα οποία λες ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των γιατρών πια, επιστρέφουν οι αθλητές στο επίπεδο στο οποίο ήταν, τουλάχιστον σε τέτοιου είδους τραυματισμούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί η ιατρική, όπως ξέρετε, είναι στατιστική, δεν είναι 100%, δεν υπογράφουμε για τίποτα. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι, έτσι όπως το είδα, ο υπερβολικός ζήλος, η ανάγκη του Ελκαμπί να βάλει γκολ, ξέρω εγώ, γιατί είχε να βάλει πολύ καιρό, γιατί τον άρχισαν να τον γιουχάρουν λίγο από την κερκίδα, από ό,τι άκουσα. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο πήγε στη φάση να μην ήταν και ο ενδεδειγμένος. Παρ' όλα αυτά, οι τραυματισμοί.

0: αντίπαλό του, αυτό το παλικαράκι, ο Αμερικάνο, ο Μπομπ Σέλτον, Μπεν Σέλτον, συγγνώμη, χτυπούσε με 160 μίλια την ώρα την μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα είναι εξωφρενικά πια. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο χτύπημα που έχει γίνει ποτέ στο τένις. Άρα θέλω να σας πω ότι η ανάγκη, αλλά και η ικανότητα η οποία εξελίσσεται, γιατί αυτά είναι ρεκόρ για να σπάνε. Βλέπετε ότι σε όλο τον αθλητισμό σπάνε τα ρεκόρ. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του ο κάθε αθλητής. Mm-hmm. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια τα οποία δυστυχώς πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Οι συνθήκες οι οποίες αγωνίζονται δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Μπορεί να υπάρχουν καλύτερα παπούτσια, καλύτερες μπάλες, καλύτερα γήπεδα, αλλά δεν πάβει, ειδικά στα σπόρτα, οποία είναι τα contact σπόρτα, τα σπόρ επαφής, η δύναμη και το πάθος να γίνεται μεγαλύτερο. Άρα θέλω να πω ότι εγώ δεν βλέπω από κάπου να υπάρχει μείωση αυτών των τραυματισμών. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα την UEFA, ας πούμε, το αντιFIFA, το FIFA 11++, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα προπόνησης για αποφυγή τραυματισμών, ειδικά για τον πρόστιο χιαστό. Η συχνότητα του χιαστού δεν έχει πέσει, η ρήξη του πρόστιου χιαστού. Άρα θέλω να πω ότι κάποια πράγματα βοηθάνε και πιστεύουμε ότι θα μειώσουν τους τραυματισμούς, αλλά η γενικότερη κατάσταση η οποία δημιουργείται και εξακολουθεί να υπάρχει δεν με κάνει να είμαι αισιόδοξος ότι οι τραυματισμοί θα μειώνονται.
1: Να ρωτήσω κάτι για όλους τους υπόλοιπους και όχι τους επαγγελματίες, για τους ερασιτέχνες αθλητές, αυτούς δηλαδή που βγαίνουν στην παραλιακή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν κάπως λίγο πιο έντονα, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή που δεν έχουν αθληθεί ποτέ στη ζωή τους ή που πάλι δεν έχουν αθληθεί ποτέ στη ζωή τους, αλλά θεωρώντας ότι πηγαίνοντας 3 με 4 φορές γυμναστήριο μπορούν να αρχίσουν σιγά σιγά να ελέγχουν και να τεστάρουν τα όρια τους. Υπάρχει κάποια έτσι χρήσιμη συμβουλή ή ένας χρυσός κανόνας τον οποίο εσείς ως ορθοπαιδικός θα μπορούσατε να τους πείτε, προκειμένου να αποφευχθεί έστω και ο μικρότερος τραυματισμός, γιατί στην καθημερινότητα κάτι πολύ μικρό μπορεί να αποβεί έτσι πολύ σημαντικό για κάποιον από εκεί που δεν το περιμένει?
0: Εγώ αυτό που λέω στους αθλητές και ιδίως αυτούς που λέμε, πώς το λένε, τους recreational athletes, τους αθλητές της αναψυχής που λέμε, είναι ότι πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουν το σώμα τους. Είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουν τα όρια τους και τα σύνδρομα υπέρχρησης, τα οποία είναι οι περισσότεροι τραυματισμοί σε αυτού του είδους τους αθλητές, είναι όλο και πιο συχνά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η έκρηση της ντοπαμίνης και η υπερδιέγερση που προκαλεί η γυμναστική στον οργανισμό, που μερικές φορές υπερνικά την ικανότητα να διακρίνουμε τα όρια του σώματός μας. Έτσι νομίζω ότι πολλοί αθλητές οι οποίοι είναι αναψυχείς αθλητές ξεχνάνε και νομίζουν ότι είναι αθλητές υψηλότερου επίπεδου, με αποτέλεσμα όμορφο, πολύ όμορφο είναι αυτό, με αποτέλεσμα να ξεπερνάνε τα όρια του που αντέχει το σώμα, να υπάρχει ένας μυϊκός κάμματος, να υπάρχει μια κόπωση η οποία είναι κόπωση στις αρθρώσεις, στους μυς, στους συνδέσμους, που δεν την καταλαβαίνει ο ασθενής, ο μάλλον ο αθλητής, συγγνώμη, αν δεν κουραστεί, αν δεν λαχανιάσει δηλαδή, ή αν δεν ζοριστεί, δεν θα νιώσει ότι ο μυς του μπορεί να έχει κουραστεί παραπάνω, θα περιμένει τα πνευμόνια του να σκάσουν για να μπορέσει να πει ότι κουράστηκα, αλλά δυστυχώς το κάθε όργανο, το κάθε στοιχείο μας πάνω στον οργανισμό έχει και αυτό τα όρια του, τα οποία δυστυχώς δεν μας το λέει τόσο ξεκάθαρα όπως μας τα λένε τα πνευμόνια μας ή η καρδιά μας.
1: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Μακάρι να μπορούσαμε, και αυτό το λέω και εγώ από όσες φορές επέλεξα έτσι να αθληθώ, να ακούω και κάτι άλλο εκτός από τα πνευμόνια. Γιατί εμένα σημάδι ότι πρέπει να σταματήσεις είναι το ότι δεν έχω πλέον αναπνοή, ότι έχω λαχανιάσει. Ναι, τα πόδια μου μπορεί να διαμαρτύρονται 20 λεπτά νωρίτερα να έχουν ξεκινήσει.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που λαχανιάζουμε έχει προηγηθεί η κόπωση, η νίκη. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κατά εξακολούθηση είναι συστηματικό το ότι από ένα σημείο και μετά, γιατί το καρδιοαναπνευστικό μας βελτιώνεται κάθε φορά που περνάμε. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι βελτιώνονται και όλες οι καταπονήσεις οι οποίες υπάρχουν στις αρθρώσεις και στους συνδέσμους. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διακρίνει εύκολα ένας αθλητής, ο recreation αθλητής, ο οποίος παρασύρεται από την ανάγκη το να κάνω και κάτι παραπάνω. Βλέπετε, όλοι έχουν ένα smartwatch, ένα ρολόι που μετράει τους τα βήματα, ένα ρολόι που μετράει την δραστηριότητά τους στην αθλητική, πόσες σκάλες ανέβηκα, πόσα μέτρα έκανα, πόσο έτρεξα, πόσο έπαιξα. Παίζουμε κάτι

0: φίλους μου πάντελ. Παίζουμε στο πάντελ και όλοι βάζουν τα ρολόγια τους πριν για να δουν πόσες θερμίδες κάψανε, πόσα βήματα κάνανε. Δηλαδή κάθε φορά θέλουν να ανταγωνιστούν τον ίδιο τους τον εαυτό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Έχει σηκώσει τον κόσμο την καθιστική ζωή.
1: Και κόστος όμως.
0: Αλλά δυστυχώς έχει και κόστος.
2: Παίζει με τα όρια σου.
0: Ναι, αυτά τα αθλήματα, ας πούμε, που κάνουν οι αθλητές που πάνε δύο φορές και τρεις φορές την εβδομάδα και παίζουν το βράδυ μπάσκετ και βόλεϊ και πάντελ και τένις μετά από μια κουραστική μέρα με τα προβλήματα που προσπαθούν να αφήσουν πίσω τα προβλήματα για να απολαύσουν μια ώρα άθλησης, μερικές φορές έχει και αντίθετα αποτελέσματα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, συγγνώμη κύριε γιατρέ, γιατί τώρα θυμάμαι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ακούνε το σώμα τους γιατί ασχολούνται με ένα κομμάτι του αθλητισμού. Εγώ μπορώ να πω ότι και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να μας ακούνε τώρα, οι οποίοι επισκέφτονται έναν καρδιολόγο και τους λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις να περπατάς. Να περπατάς λίγο με ένταση και αυτοί το παίρνουν κατάκαρδα.
2: Και το τεντώνουν, εννοείς,
1: και το τεντώνουν, όχι απλά περπατάνε με ένταση. Δηλαδή βγαίνουν 5 φορές τη βδομάδα και περπατάνε με ένταση.
0: Ας πούμε, ξαναλέω, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δυστυχώς.
1: Λίγο ψυχραιμία δηλαδή.
2: Εκεί
1: θέλω να καταλήξω. Ναι, όλα με μέτρο.
0: Ξαναλέω, δεν είναι, ό,τι και να πούμε εμείς, είναι να μπορέσει να το καταλάβει ο ίδιος ο αθλητής, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να νιώθει ότι ξεκουράζει το σώμα του. Να νιώθει την ανάγκη ότι το σώμα του χρειάζεται ξεκούραση. Το σώμα του χρειάζεται να πάει στα όρια του. Θα τα ξεπεράσεις κάποια στιγμή τα όρια σου, αλλά την επόμενη μέρα θα πρέπει να του δώσεις και την ξεκούραση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τα ρολόγια αυτά σου λέει πόσο ξεκούραση θες μετά.
1: Ναι.
2: Ήταν ο ορθοπαιδικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μανόλογλου. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε,
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε στο...
0: να κάνουμε κουβέντες θεωρητικές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να κάνουμε συζητήσεις επιστημονικές. Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε να βάλουμε τις θλάσεις σε μια τάξη γιατί έχω καταμπερδευτεί 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω καταμπερδευτεί να κάνουμε το δικό μας πινακάκι πότε περιμένουμε τις μεγάλες επιστροφές της ομάδας μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Να πούμε και σε κάτι έτσι πιο πρακτικό ότι και αύριο θα συνεχιστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για να είμαι ακριβής, και συγκεκριμένα στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, καθώς της Χαλκιδικής ακριβώς, καθώς και αύριο και σήμερα ήταν σε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας η Χαλκιδική, ήταν σήμερα σε βαθμό 4, αύριο είναι σε βαθμό 3. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λοιπόν, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
1: Λοιπόν, είπαμε για ΠΑΟΚ, σχόλιο και για Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Κώστα Κούση, γιατί σε καμιά ώρα από τώρα, 1:10, αγωνίζεται ο Ηρακλής στο κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ Άρη, γιατί συγκαταλέγεται ο Άρης στις ομάδες που στεναχώρεσαν και στεναχωρήθηκαν μαζί με τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Mm-hmm. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει και τοπικό ντέρμπι, παιδιά, ακριβώς, στον ορίζοντα. Ακριβώς. Δηλαδή, το οποίο λαμβάνει έτσι διαστάσεις do or die, που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι, και για τους κιτρινόμαυρους και για τους ασπρόμαυρους. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Για τον Άρη είναι μια εβδομάδα δύσκολη, από την άποψη ότι προέρχεται από μια βαριά ήττα, ντροπιαστική ήττα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η έκταση του σκορ, αυτό το 5-0, είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η ήττα, γιατί αν το δούμε καρέ-καρέ το παιχνίδι, μέχρι το 60 λεπτό τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα συνέβαινε στη συνέχεια. Και αναφέρομαι όχι μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο πνευματικό και στην νοοτροπία που επέδειξε ο Άρης στο τελευταίο ημίωρο. Εκεί όπου έμπαιναν τα γκολ βροχή, εκεί όπου ο Άρης δεν είχε τον τρόπο να αντιδράσει, εκεί όπου ο Άρης είχε παίκτες οι οποίοι έκαναν δώρο στον αντίπαλο γκολ, βλέπε Χόγκλα. Τώρα, αυτό που ενοχλεί περισσότερο, πέρα από μια ήττα, γιατί όταν παίζεις με την ΑΕΚ και ήττα είναι στο πρόγραμμα, είναι φυσιολογικό αυτό, όπως και η νίκη είναι στο πρόγραμμα, όρις παίζει για τη νίκη, αλλά πρέπει να παίζει πάντα, ακόμα και να βρίσκεται πίσω στο σκορ, για να κυνηγήσει, να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Αυτό δεν το είδαμε. Και είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Άλλο να γνωρίζεις μια ήττα επειδή το παιχνίδι στράβωσε ή επειδή ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, και άλλο να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σκορ ντροπιαστικό, να φεύγεις με 5 γκολ και να έχεις ρίξει λευκή πετσέτα μετά το 60 λεπτό, που μέχρι εκείνο το λεπτό άρεσε έδειχνε να ανακάμπτει και να πιέζει. Φυσικά αυτό, αν το δούμε καρέ-καρέ, επαναλαμβάνω, θα δούμε και τους λόγους που οδήγησαν τον Άρη σε αυτήν την αποτυχία, παταγώδη αποτυχία, mm-hmm. που αν το εξετάσουμε από διαφορετικό πρίσμα, αυτή η δυνατή σφαλιάρα μπορεί να ταρακουνήσει την ομάδα και να μάθει από τα λάθη της. Έλεγα το βρίσκω στην Ερασπόρ ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ θα πρέπει να παίζει σε λούπα μέσα στα αποδυτήρια του Άρη.
1: Ναι, σε επανάληψη.
2: Σε επανάληψη. Και να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, κυρίως για την νοοτροπία και φυσικά για την αγωνιστική αδυναμία. Τώρα, ερχόμαστε στις δυσκολίες του προπονητή, ο οποίος μην έχοντας τον Φαμπιάνο, τον κεντρικό του αμυντικό, έβαλε τον Σούταλο, νεοφερμένος, δεν έχει τις ανάσες, μετά το 50-55 έχασε τις δυνάμεις του, ήταν φυσιολογικό αυτό, δεν έχει πολλές προπονήσεις με την ομάδα. Και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στο 8 και ως ψευτοεννιάρι, ο Γένσεν, έχει αγωνιστεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Bundesliga, στη Γερμανία, αναγκάστηκε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, να το βαφτίσει κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αλχημία που τις περισσότερες φορές καταλήγει σε αυτό που είδαμε. Δηλαδή, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης με αντοχές, ένας παίκτης αθλητικός, δεν γνωρίζει τη θέση, κάνει φιλότιμες προσπάθειες, δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα για να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, και έτσι το έφερε τύχη να παίξει με έναν αθλητή για πρώτη φορά μαζί, δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον, ο ένας δεν είναι στόπερ, ο άλλος δεν ήταν έτοιμος. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει να χτυπήσει τον Άρη από τον άξονα, και ουσιαστικά ο Άρης να φύγει με το 5-0 που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο σκορ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο σχεδιασμός είναι λάθος. Η ομάδα δεν μπορεί να έχει 5 φορ, ο ένας να είναι εκτός αποστολής, ο δεύτερος να μην χρησιμοποιείται και να γίνονται 3 αλλαγή στη διάρκεια του αγώνα. Άλλες χρονιές ο Άρης είχε μόνο το Μόρον, και να έχει ξεμείνει από κεντρικούς αμυντικούς. Έχει 2 πιτσιρικάδες, αλλά δεν μπορούν αμέσως να πούν στην ομάδα, ο Τιάμ και ο Κάμψης. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Άρης άμεσα να αποκτήσει έναν τουλάχιστον. Έναν τουλάχιστον, γιατί ο Φαμπιάνο είναι λίρα 100, είναι η κολόνα του Άρη, είναι ο φυσικός αρχηγός ομάδας, αλλά και τα χρόνια περνούν, έτσι. Mm-hmm. Και επειδή ήρθε αυτός ο τραυματισμός που τον κράτησε έξω, έχει κάνει πάλι ατομικό, άρα δεν θα είναι στην διάθεση από ό,τι φαίνεται του Γρηγορίου για την εβδομάδα που έχει δύο παιχνίδια. Την Πέμπτη το απόγευμα απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, ο Αστέρας δίνει ένα παιχνίδι τώρα σε λίγη ώρα που κλείνει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Υποδέχεται και τον Άρη το απόγευμα της Πέμπτης για το κύπελο, για την δεύτερη αγωνιστική της Phase League. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε νίκη για να μπορέσει να διεκδικήσει τη θέση με τους περισσότερους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, γιατί το κύπελο είναι στόχος του. Και μετά να πάει στην Τούμπα. Το πώς θα καταφέρει ο Άρης να αλλάξει το κουμπί, να γυρίσει το διακόπτη, αυτό είναι ένα θέμα του προπονητή και του
1: προπονητικού τμήματος. Λοιπόν, έχουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα. 30, ναι.
2: Ο Ρούμπεν Δέγκες, ως τεχνικός διευθυντής, χτύπησε όχι το κουδούνι, την καμπάνα
1: του κινδύνου.
2: Και φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν σε ό,τι αφορά στην νοοτροπία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Άρης αντιλαμβάνεται αυτά τα παιχνίδια και πρέπει να τα βλέπει πάρα πολύ σοβαρά ακόμα. Και όταν υπάρχει ένα φάσμα ήττας, θα πρέπει να παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Υπάρχει και το μάτς, πολύ σωστά το έθεσες, του κυπέλου, Τάσο, πεδίο δόξης λαμπρό για τους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν και στο χορτάρι πια ότι όλα όσα έγιναν ανήκουν στο παρελθόν και ότι η κριτική η οποία τους ασκήθηκε είναι καλοδεχούμενη, είχε βάση και πως άλλαξαν πράγματα.
2: Να βγάλουν κέρδος από αυτήν την αποτυχία. Να βγάλουν κέρδος από αυτήν την αποτυχία.
1: Θα τα ξαναπούμε. Τάσο, είμαστε στο παραδείο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
0: Να πούμε ότι είχαμε και έναρξη στα παιχνίδια της Super League 2. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Μαρκόν Πανσεραϊκός. Το ημίχρονο είναι 0-0. Τώρα σε ένα-δύο λεπτάκια στις 5 η Καλυθέα υποδέχεται την Κιβόλου και 5:30 Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμάριας.
1: Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμάριας. Τώρα δεν υπάρχει κανένα ερώτημα για.
0: Τι καλύτερο κλείσιμο.
1: Με ποιον είμαστε, έτσι. Απόλλων Καλαμάριας. Και τους πιάσαμε και τους 4 πια. Τους χαιρετισμούς μου στο Μακεδονικό, τον ένδοξο Μακεδονικό εδώ πάνω. Πάντα έχουν ένα πάρα πολύ δυναμικό περίπτερο μέσα στην έκθεση κοντά στο περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ναι.
1: Το στάντ του Μακεδονικού. Δεν ξέρω αν υπάρχει και φέτος.
0: Δεν το είδα αυτή τη φορά.
1: Πέρσι που ήμουν στην έκθεση μου είχαν πάρει τα μυαλά. Mm-hmm. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρώτη επίσημη.
1: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα ήταν και τελείωσε από αύριο. Και πάλι μαζί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες μέχρι το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Έμπαιγμο χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Πολλές και από το ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογράμμισε η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσους πλην σαφώς και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας ότι γνωρίζει την προσωπική του ευθύνη για τη χώρα και είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί σε αυτή. Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ένα πρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Δηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Δηβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και μετά από ένα psycho killer, Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, και μ' αρέσει στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου που λέω και διαβάζω και βλέπω αυτά, έτσι τα διαβάζω και θέλω να σας τα μεταφέρω. Αν κρίνω, λέει, από την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο γυρίσατε όλοι, αλλά φέρατε και άλλους μαζί σας. Σωστό γι' αυτό. Από την άλλη, λέει, βρε μαμά, τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, αλλά πάτε εσείς σιγά σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3 και πολύ χαίρομαι που ήδη στην παρέα μου είναι αυτά τα όμορφα κορίτσια, και η Στέλλα και η Γεωργία και η Ελισάβετ και η Νατάσα, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εννοείται ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο full 90ης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως γενικότερα και όλη την εβδομάδα, και εννοείται του τέστιν έχουμε και κίνηση και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα και στην Πολυτεχνείου και στην Κουντουριώτου, αλλά έχουμε και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας βλέπω μέχρι και την Τριανδρία. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις», το χαλαρωτικό ευελπιστούμε καθημερινό μαγκαζίνο σας, 5 με 7. Εκτάκτως σήμερα μέχρι και τις 6, λόγω του γεγονότος ότι θα συνδεθούμε, γιατί έχουμε εννοείται και το περίπτερο της ΕΡΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ακούσουμε εκτάκτως επίσης μία εκπομπή το απόγευμα 6 με 8 με τους Τρίαντα Φιλίδη και Παπαθανασίου. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, γιατί δεν έδωσα εγώ τα διαπιστευτήριά μου. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το τρελό αγόρι. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στον έτερο Χρήστο, τον Χρήστο το Σιδερίδη, εννοείται. Hello, Χρήστο Σιδερίδη, εδώ σύσσωμη όλη η παρέα του 102, αλλά και παρέα του 958, Μαρία Βλαχοπούλου, διότι μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα στον 958 στις 7 με 8 είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, που ήρθε και η Αθηνά στην παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε, στο Viber στο 6930-078-228. Δευτέρα σήμερα, είπαμε, δεν είναι μια καθιερωμένη Δευτέρα, είναι η Δευτέρα της εκθέσεως και όλη την εβδομάδα θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σήμερα πάντως, 7 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει Κασιανή ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα, ο Σόζον αυτός ο Θήτο. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Εθνική ημέρα σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Not on the broccoli λοιπόν, αφού είναι Εθνική ημέρα σαλαμιού, και πάμε να συνεχίσουμε με Evanescence και Everybody's Fool. Καθόλου δεν σας ξεγελάμε, μόνο αλήθειες εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Ελάτε στην παρέα σήμερα, εκπομπή Σφινάκι, μέχρι και τις 6 θα είμαστε κοντά σας.

Γεια σου Χρήστο Χριστίδη, εντάξει, το διορθώσαμε. Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, Χρήστο Σιδερίδης, σύσσωμη παρέα εδώ του 102, είμαστε μια όμορφη παρέα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, σε μια εβδομάδα έτσι στους ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Του τεστ την έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στους περιφερειακούς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης και φυσικά 102 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού εν συντομία. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο κυμαίνεται από 25 ως 31 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη που μας λέει πότε θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός, το καλοκαιρινό μας λέει σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Και το πρώτο κύμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις, διότι το σύστημα θα κινηθεί περισσότερα προς τα βόρεια. Παράλληλα όμως θα υπάρξει σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση αυτής της φθινοπορεινής αίσθησης που δεν ξέρω αν τη θέλουμε τελικά αυτή τη φθινοπορεινή αίσθηση περισσότερη. Πάντως εσείς κρατήστε ότι σήμερα και γενικότερα όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια και ενδεχομένως λοιπόν από την άλλη Δευτέρα να αρχίσει σιγά σιγά το φθινοπορεινό αυτό σκηνικό. Πάντως μεταξύ μας το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το έτος 1960 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά που αφηγορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τις κανονικές για την εποχή τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Νομίζω το καταλάβαμε. Μέσα σε όλα τα άλλα, εντυπωσιακό ντεμπούντο έκανε η 90η ΔΕΘ που από την πρώτη της ημέρα αλλά μέχρι και σήμερα καταγράφει αυξημένη ροή επισκεπτών. Οι εικόνες των γεμάτων διαδρόμων στα περίπτερα, με επίκεντρο φυσικά αυτό της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου και ο πολυθεματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης που καλύπτει ευρία γκάμα ενδιαφερόντων σε συνδυασμό και με τον επαιτειακό της χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Παράλληλα και η εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω και του μετρό αφήνει ήδη το δικό της αποτύπωμα. Εννοείται ότι ασφυκτικά γεμάτο είναι το περίπτερο της θυμόμενης χώρας, όπου εκεί ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα. Φυσικά έχουμε και εμείς εκεί το περίπτερο της ΕΡΤ και όπως σας αναφέραμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αργότερα στις 6 θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ και θα ακούσετε μια έκτακτη εκπομπή 6 με 8. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της rock and roll, ο Buddy Holly. Πάμε να συνεχίσουμε και αλλάζουμε μουσική ρότα. Πάμε σε rock and roll μονοπάτια για τη συνέχεια.

Buddy Holly, that will be the day. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Buddy Holly το 1955 είδε τον Elvis Presley να τραγουδάει και επηρεασμένος φυσικά από τον Elvis άρχισε να πειραματίζεται στο rockabilly, αναπτύσσοντας όμως ένα δικό του ξεχωριστό στυλ. Και παρά το γεγονός ότι η καριέρα του κράτησε μόνο ένα χρόνο, θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη της rock and roll μουσικής σκηνής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 ΔΕΦ και μετά από ένα πολύ δυναμικό που σας λέγαμε νωρίτερα Σάββατο Κύριακο, η 90 ΔΕΦ καλεί το κοινό να επισκεφθεί και να απολαύσει την εμπειρία της και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι έως και στις 10 το βράδυ. Viral φυσικά έγιναν οι Ιάπωνες, μιας και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, που χόρεψαν κόρτσαρι και σέρα μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά, ανέφερε μάλιστα ο Ιάπωνας ο καθηγητής Πανεπιστημίου Φουγκούντα Κοσούκε. Μπορούν, λέει, οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν, να παίξουν ποντιακά. Η απάντηση δόθηκε στον Λευκό Πύργο μπροστά, όπου εκεί μία ομάδα από Ιάπωνες απέδειξαν την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση και όχι μόνο. Εκεί βρέθηκε και ο καθηγητής που σας είπα πριν, ο Φουκούντα Κοσούκε, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε ήδη τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθρη της Καλαμαριάς. Επισκέφθηκε, σου λέει, για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύλλογο το 2020, όπου άρχισε να μαθαίνει τους ποντιακούς χώρους και την παράδοση. Και όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία, να τα, αυτά είναι που μας αρέσουν. Μετέφερε την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό, δίδαξε τους χορούς και σε άλλους συμπατριώτες του, έμαθα, λέει, ποντιακή διάλεκτο στο σύλλογο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Λέξεις όπως καλατσεύω, λελεύω, απλές λέξεις, ανέφερε ο Φουκούντα Κουσούκε, ο οποίος μίλησε και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του συμπατριώτες, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν λύρα, ποντιακούς χορούς, σέρα, κότσαρι και φυσικά και τραγούδησαν, λέει, και το γνωστό ποντιακό τραγούδι. Εσείς που είστε και πόντι τα ξέρετε και καλύτερα, το 40 μίλα κόκκινα από την περιοχή της Τραπεζούντας παίζοντας ταυτόχρονα ποντιακή λύρα. Μ' αρέσει όμως ότι ο συγκεκριμένος επισκέφθηκε την χώρα μας το 2020, γύρισε στην Ιαπωνία και συνεχίζει και εκεί να τους μαθαίνει και ποντιακούς χορούς και ποντιακές λέξεις. Και φυσικά επανήλθε δρυμύτερος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την Αμερικανίδα Gloria Gaynor, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε στις 7 του Σεπτέμβρη του 1943 ή τη Σβήνη. Τα 83 κεράκια, το πιο έτσι, για μένα τουλάχιστον, ένα από τα πιο σημαντικά της τραγούδια, το οποίο έτσι είναι και για λίγο μότο της ζωής μας, είναι το «I will survive», έτσι, «First I was afraid» και τα λοιπά. Έγινε δημοφιλή στις δεκαετίες 70 και 80, με επιτυχίες τραγούδια όπως το «Never can say goodbye» και φυσικά αυτό που ακούμε, το «I will survive», το οποίο το 1980 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Disco Recording. Να στείλω και τώρα που είπα disco, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει τον Δισκόβιο εκεί στην Καβάλα. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102. Πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Πασαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, με το φυσικό αέριο να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2022. Περίπου 33 αλλοδαπίδια σώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Μέχρι αύριο στις 10 το πρωί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για την εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1957 ο Αμερικανός soul τραγουδιστής ο Sam Cooke κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο You Sent Me, εσύ με στέλνεις δηλαδή, ακούσαμε το What a Wonderful World, κάτι της πειραγμένο. Μας αρέσουν τα πειραγμένα, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Δράμα και στην Καβάλα και στις Σέρες και στα Τρίκαλα, στο φίλο μου τον Άρη. Ο Άρης μας λέει σήμερα ότι γιορτάζει το χωριό του, το Περιβόλι, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Περιβόλι Γρεβενών. Να σε καλά, φίλε Άρη, πάντα μας λες τα καλύτερα και μας στέλνεις και όμορφες εικόνες εκεί από τα αγαπημένα και από τα Τρίκαλα και από το Περιβόλι Γρεβενών. Να το χαίρεστε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά να ευχαριστήσω και το φίλο τον Αντώνη για τα όμορφα του λόγια. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. 7 του Σεπτέμβρη σήμερα, εννοείται ότι έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ως γνωστόν κινούμαστε σε ρυθμούς 90 δευ. Ήταν έτσι δυναμικό και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και στο κέντρο της πόλης, στις βασικές οδούς και Τσιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου, αλλά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριαδρία, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Φυσικά, τα έχουμε ξαναπεί, εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε αν είστε στους δρόμους της πόλης, ενημερώστε μας για το τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και εσείς. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μουσικό, την Chrissy Χάιντ, γεννήθηκε στις 7 Σεπτέμβρη του 1951 και με έναν γρήγορο μαθηματικό υπολογισμό θα σας πω ότι σβήνει τα 75 κεράκια. Είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Pretenders από το 1978 μέχρι και σήμερα, αλλά θα έλεγε κανείς ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πολλά, το Back on the Chain Gang, το Middle of the Road, το Don't Get Me Wrong. Αλλά εμείς θα σταθούμε σε αυτό το πολύ όμορφο, το γλυκό, τρυφερό τραγούδι. I'll stand by you για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Chrissy Hyde. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο και μου λέει: δεν γίνεται να μην μου πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στην Κρίση Χάιτ που έγινε γενέθλια σήμερα, γίνεται 75 ετών. Εδώ είμαστε, στεκόμαστε πλάι σας καθημερινά. Άκου να δεις τον 102, 5 με 7, αλλά σήμερα εκπομπή σφινάκι, διότι μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Μας φαίνεται ήδη ότι πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα, διότι στις 6 θα συνδεθούμε με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η ΔΕΘ και εκεί θα ακούσετε και τον Αλέξανδρο Τριανταφύλλη και την Γκέλη Παπαθανασίου σε μια έκτακτη εκπομπή από τις 6 ως τις 8 και αυτό θα συμβεί όλη την εβδομάδα. Μιας και είπα για το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην έκθεση, οι σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ παρουσιάστηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 5 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ και ανέδειξαν την εντυπωσιακή πορεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις αλλαγές που έχουν γίνει με επίκεντρο την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη ριζική ανανέωση των ψηφιακών της πλατφορμών. Μεγάλο επίσης ήταν και το ενδιαφέρον για το Netflix, την πιο δημοφιλή ψηφιακή ελληνική πλατφόρμα, την οποία την έχετε αγκαλιάσει όλοι, η οποία έχει εξυγχρονιστεί περαιτέρω, προσφέροντας μάλιστα στους επισκέπτες μία πρωτοποριακή εμπειρία θέασης. Μάλιστα, ήταν πολλοί εκείνοι που με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στο περίπτερο της ΕΡΤ δημιούργησαν λογαριασμό στην πλατφόρμα της, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εφαρμογές για την αποθήκευση περιεχομένου σε κινητές συσκευές για θέαση χωρίς σύνδεση γονικού ελέγχου και πολλά πολλά άλλα. Στο περίπτερο της ΕΡΤ δυναμική ήταν και η παρουσία του ΕΡΤ News, του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, επρόκειτο για ένα virtual studio, το οποίο προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρεθούν στον αέρα του υπερσύγχρονου στούντιο της ΕΡΤ και οι πολίτες είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τηλεοπτική παραγωγή, να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία μετάδοσης της ειδησεογραφίας. Οπότε, αν πάτε σήμερα και επισκεφτείτε την 90η ΔΕΘ, περάστε και από το περίπτερο της ΕΡΤ και για την Netflix και φυσικά για το ραδιόφωνο του 102 και όχι μόνο, και εννοείται και για το Earth News και όχι μόνο επίσης. Θα συνεχίσω διαφορετικά τώρα, θα συνεχίσω με Doors μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1968 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Doors με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Waiting for the Sun. Είναι το πρώτο και μοναδικό νούμερο ένα άλμπουμ του συγκροτήματος στο Billboard, περιέχει το δεύτερο νούμερο ένα τραγούδι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Hello I Love You, αλλά εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε αυτό.

0: Αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν και έτσι περνάμε εμείς τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη και έχω τεράστια χαρά, πέραν ότι είμαστε, είπαμε, σε εκθεσιακούς ρυθμούς λόγω της 90ης ΔΕΘ, αλλά επιτέλους ήρθε αυτό το υπέροχο αγόρι. Επιτέλους. Έχω κάνει, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας αυτή την πρόσκληση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αλλά καταλαβαίνω και το φόρτο εργασίας και μόνο το ότι πέρασε να μου πει μία καλησπέρα και ίσα να σας πει και εσάς μία καλησπέρα. Ο φίλος μου, ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς... κουδούνι.
0: Έχω και τα κουδούνια μου εδώ, μου έχουν κρεμάσει κουδούνια.
1: Καταπληκτικό.
0: Όπως βλέπεις.
1: Για το αγόρι που έλεγες, μάλλον σε άλλο να αναφερώσουν.
0: Όχι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όχι, σε σένα αναφέρομαι, Λάζαρε. Φίλε Λάζαρε, να πούμε και για τον Blender.
1: Κατευθείαν. Πες ό,τι θέλετε.
0: Blender, καθημερινά, 12 με 1 στο FM 100.
1: Ναι, ναι.
0: Θες να πω και για τη Βόρεια, να πω και για τη Βόρεια.
1: Όχι, τίποτα να μην πεις.
0: Να πω το ότι σε παρακαλώ εδώ και τόσο καιρό να κάνουμε από τότε που έφυγε το άλλο ραδιοφωνικό μου ήμιση. Θυμάσαι εκείνο το παλικάρι που κάναμε μαζί εκπομπή. τον Άρη τον Παναγιωτήδη.
1: Δεν προλαβαίνει. Τον είδα προχθές τον περίπτερό σας στην ΕΡΤ.
0: Και εγώ τον είδα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό, γι' αυτό έλεγα τώρα, για τον περίπτερο στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Το ψηφιακό είναι σε άλλο κόσμο.
0: Σε άλλο επίπεδο, ναι.
1: Εντάξει, ότι η ΕΡΤ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, το παρακολουθούμε χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Και φαίνονται
1: και το λέω
0: εγώ
1: που έχω φάει ψωμί από την ΕΡΤ και ως ρεπόρτερ και ως σύμβουλος διοίκησης που έχω υπηρετήσει από πολλά μετερίζια.
0: Και το αποδεικνύουν αυτό και οι θεάσεις. Έτσι, ναι. Και τόσο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και γενικότερα στα προγράμματα της ΕΡΤ, στις σειρές, στα ντοκιμαντέρ και όχι μόνο.
1: Και υπάρχει μια λεπτομέρεια σε όλο αυτό που πρέπει να το λέμε κάθε φορά, γιατί νομίζω αξίζει να το λέμε και είναι free.
0: Ναι.
1: Το free έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε.
0: Έτσι.
1: Εγώ πάντως πέρασα έτσι από την Αγελά, γιατί ήμουν τώρα στην έκθεση, συντόνιζα ένα.
0: Επιτέλους όμως.
1: Ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών και το λιμάνι. Και μιλούσαμε για την εξωστρέφεια, για όλα αυτά τα επιχειρηματικά τους διαδρόμους. Και λέω, ας πω μια καλησπέρα, γιατί θα τη χρωστάω και δεν θέλω να χρωστάω. Και θα χρωστούμε να είπαμε τα περιορίζουμε.
0: Το ξέρω
1: σιγά.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που με ακούς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για το Σιδερίδη που κλειδερνίζει τον ήχο, τον Τάσο Τριανταφύλου.
0: Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Εδώ
1: και
0: στο...
1: με τον Τάσο έχουμε δουλέψει στο Real παλιά, οπότε είναι αγαπημένος από παλιά.
0: Είναι όλοι είμαστε μια αγαπημένη
1: όλοι,
0: παρέα
1: όλοι
0: εδώ.
1: Και πετάτε, εντάξει. Και η εκπομπή σου την ακούω, το ξέρεις, συχνά πυκνά. Και γιατί είναι τα τραγούδια που μας αρέσουν, όπως είπες.
0: Έτσι ακριβώς. Και μ' αρέσει που ήρθες και στην εκπομπή Σφινάκι, γιατί σήμερα ένα κατ' εκθέσεως έχω μέχρι τις 6 εκπομπή. Δηλαδή, ούτε να το ήξερες γι' αυτό. Κανονικά έχω 5 με 7. Αλλά επειδή συνδεόμαστε μετά με το περίπτερο της ΕΡΤ, έχουμε 6 με 8 όλη την εβδομάδα, έτσι θα πάει. Και λέω την εκπομπή Σφινάκι, γιατί.
1: Ωραία. Να κάνεις χωρίς τρονταϊμένες στη μέση, έτσι, ναι. Ωραία.
0: Οπότε ήρθες ακριβώς στο photo finish.
1: Εγώ εύχομαι να πάει καλά και αυτή η σεζόν, ούτε
0: εννοείται για όλο τον κόσμο.
1: Χάρηκα πολύ για το δίδυμο που σχηματίστηκε στην πρωινή σεζόν, γιατί ο Βασίλης ο Πεκλάρης είναι αδελφός μου, δεν είναι φίλος μου.
0: Αγαπημένος.
1: Και η Έφη Τσαπάζη, χρόνια συνάδελφος, φίλη. Και από τον FM100,
0: επόμενη στάση ενημέρωση καθημερινά 11 με 1.
1: Και χαίρομαι πολύ για όλους σας. Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς.
0: Όλοι να
1: ακουγόμαστε.
0: Να έχουμε καλή
1: σεζόν. Εσείς ακούτε τον Blender, εγώ θα ακούω την Τόνια.
0: Θα βοηθάμε ένα τον άλλον, έτσι πρέπει.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για μας, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η πρωτοχρονιά μας σε εισαγωγικά είναι ο Σεπτέμβρης. Ναι. Γιατί τότε ξεκινάνε.
1: Αμάν, πάνω στολίσω.
0: Να στολίσεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα στα πλαίσια των μουσικών Events Live της 90ης ΔΕ θα ακούσουμε και Σταβέντο και Daphne Ronis και Μαρσό, πάμε λίγο να ακούσουμε Μαρσό για τη συνέχεια, να πάρουμε έτσι μια ιδέα.

Μην ξεχνάμε και τις συναυλίες φυσικά της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα η Σταβέντο με τη Δάφνη Λόρενς σε live εμφάνιση και η Μαρσό ανεβάζουν την ένταση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα Music Events Live της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη προσκαλώντας και προκαλώντας αν θέλετε το κοινό σε μια συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9.30 πάντα με το εισιτήριο της εισόδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, να είπαμε, να σας βάλουμε σε mood και σε ρυθμό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Είπαμε εκπομπή Σφινάκι σήμερα, διότι συνδεόμαστε μετά τις 6, μετά τις ειδήσεις με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, με Γκέλη Παπαθανασίου και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ό,τι σαρτάμ δεν έχεις κάνει, πες όλη την ώρα, την έκανες τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Άκου να δεις και αύριο κοντά σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της εβδομάδας. Και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου νωρίτερα ήχησε το 112. Δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη και στο πεδίο βολής Αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στη Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά και αύριο σε Αττική και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στη κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η αντιπολίτευση καταλογίζει τον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη της AfD στις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Το κόμμα υπερδιπλασίασε τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικές αναφορές θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σε συνέντευξή του στην Bild, δήλωσε ότι η νίκη της AfD έχει κλονίσει το κόμμα του στη θέμελα, προσθέτοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούν να συνεχίσουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν από την Ουκρανία με τρένο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το φετινό χειμώνα, επικαλούμενος στην απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, κάλεσε το Ιράν σε επανέναρξη του διαλόγου με τον οργανισμό. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, ο εποπτικός φορέας πυρηνικής ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025 με τα Ισραηλινά και Αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με έναν νεαρό αλλοδαπό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε την ανηλικότητα του κοριτσιού, τόσο εκείνη όσο και ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας το σωλήνα της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Εδώ μαζί μας η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα και όλοι μαζί. Είμαστε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από το στούντιό μας της ΕΡΤ. Στους χώρους εδώ της ΔΕΔ για μια ακόμη χρονιά 102 της επάλξης, όπως κάθε χρόνο.
0: Στο κλασικό περίπτερο της R3, που είναι σταθερός πυλώνας ενημέρωσης και αναφοράς για τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα της περιφέρειας.
1: Όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ, 6 με 8. Να το ξέρετε, να μας ακούτε και ναι, να έρθετε να μας δείτε επίσης. Αν επισκεφτείτε την έκθεση, σας περιμένουμε για μια καλησπέρα, έτσι, για ένα καλό μεσημέρι, για ένα καλό βράδυ, για ένα
0: και
1: σχόλιο.
0: Τι δεν ακούμε.
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Εδώ προηγουμένως ακούγαμε τον Μπέλα Τσάο από τη μια, είχαμε και από την άλλη, και μου θυμίζει ένα ονειρεμένο, αγαπημένο και κινηματογραφικό αλλά και μουσικό μήνυμα, Δημήτρης Χόρν, Μάρκο Ντού, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αυτό παίζανε προηγουμένως τα παιδιά, που ήταν εκπληκτικό, είναι ο 102 FM, είναι η R3, είναι σταθερά εδώ, θεσμός για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα της περιφέρειας, για την Ελλάδα που από εδώ στέλνει μηνύματα προς το κέντρο, προς την Αθήνα, προς την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του απόδημου ελληνισμού.
1: Βέβαια.
0: Και που θέλουμε να πιάσουμε, έτσι, να πιάσουμε τον παλμό, τον αχό της 90ης, παρακαλώ, Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Τα 100 χρόνια είναι.
0: Όμως, άρα είναι 90ης.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες λόγω κατοχής
0: ναι,
1: και λόγω κορονοϊού πρόσφατα. Ναι. Χάσαμε μία, οπότε είναι η 90η.
0: Θυμάσαι πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Όχι βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια. Λέμε τώρα.
0: Εμείς που είμαστε μπαμπάλες, είσαι νέο κορίτσι ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιάννης Οδέλκος, που είναι ο κινηματογραφιστής μας, ο τηλεσκηνοθέτης μας, ήρθανε τώρα εδώ, Δημήτρης Ντόζης, την αγάπη μας, ο επικεφαλής μας, ο συντονιστής μας, μαζί με την Μπέλα Θεριού, ο οργανωτικός εγκέφαλος όλης της. Την αγάπη μας.
1: Λέμε λοιπόν Δέλκος, πότε ήρθε. Ο καλός συνάδελφος.
0: Ο Γιάννης Οδέλκος, ο οποίος είναι διάρκεια.
1: Βέβαια. Είναι παρουσία. Αξία.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Ήτανε τα 2 χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ και ο Γιάννης Οδέλκος. Δεν ξεχνώ.
1: Και πάντα.
0: 13-15 δεν ξεχνώ. Θέλω
1: και
0: να πω το εξής.
1: Πάντα ήταν εδώ ο Γιάννης.
0: Και πάντα ήταν εδώ. Αγαπάει. Είναι αυτό που λέμε η αγάπη για το σπίτι μας, για την R3.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι στον ήχο μας.
0: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι.
1: Στυλοβάτης της
0: εκπομπής. Εδώ, σημείο αναφοράς κλπ.
1: Και συνέχεια θα έχουμε και τον Απόστολο Κοσμόγλου. Βεβαίως, ναι, και τον Απόστολο Κοσμόγλου.
0: Και εδώ και η Μαρία Σιώτη είναι από πίσω. Και την βλέπουμε, όλος ο καλός ο κόσμος, και ακούγαμε και τον Μπέλα Τσάο. Θα μου πεις πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Ήμουνα πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Εγώ να σου πω που ήμουν αρκετά προς τα πίσω, θα το θυμάμαι ειλικρινά. Είχε μια μαυρόασπρη τηλεόραση, άκου να δεις τώρα πώς η ιστορία κάνει. Και κοιτάω και βλέπω τον εαυτό μου, φεύγω. Και ξανακοιτάω πάλι και βλέπω τον εαυτό μου και λέω τον πατέρα μου, συγχωρέθηκε. Λέω, με δείχνει.
1: Κάτι σαν αυτό που μπορούν να κάνουν και
0: είναι
1: σήμερα.
0: Εκπληκτικό.
1: Εδώ.
0: Ναι, με δείχνει. Όχι, του λέω, παπά, με δείχνει.
1: Ενθουσιάστηκες.
0: Ναι, ναι, μικρό παιδί, είπε, 6-7 χρονών.
1: Ναι.
0: Χρόνων. Για να τονίσουμε σωστά.
1: Μπορούν να έρθουν εδώ και όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν στο περιπτερό και να κάνουν αυτό που λες, να δούνε.
0: Έτσι.
1: Έτσι, μέσα έτσι, τον εαυτό τους.
0: Ναι. Και να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Και ο Ντόζης πρέπει να το έχει κάνει. Αυτό που κάναμε εμείς, ότι ήμασταν πιτσιρίκια και σκουντούσαμε με τον πατέρα μου και λέγαμε, μπαμπά, με δείχνει. Βλέπω μαυρό άσπρητα τότε, δεν υπήρχε έγχρωμη. Μπαμπά, με δείχνει.
1: Καλά τώρα, όταν ήμουν εγώ υπήρχε έγχρωμη.
0: Κορίτσι, με εσύ είσαι νέο κορίτσι, δεν έχεις σχέση. Τι κάνετε,
1: ο γενικός μας διευθυντής. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ο γενικός μας διευθυντής.
0: Καλά είσαι, όλα καλά.
1: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά. Τι συγγνώμη, μωρέ, μια χαρά. Ζωντανά, ολοζώντανα, σπαρδαράει.
1: Βέβαια.
0: Είπαμε, ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ. Σε λίγο έχουμε κανονική ροή. Θα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον Κώστα τον Γκουλέκα. Στη συνέχεια που πήγε για την αυριανή ημέρα ο Βασίλης Σογάκης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό touch, δηλαδή εργοδότες, επιχειρήσεις και τα νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά έρχονται σε επαφή για να δουν αν το όλο τους το βιογραφικό κλπ. Ταιριάζει και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Έχουμε ημέρες καριέρας την Παρασκευή.
0: Αυτές είναι
1: και
0: οι
1: άλλες εκδηλώσεις έχει ενδιάμεσα η ΔΥΠΑ τώρα. Στις 7 η ώρα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Έτσι.
1: Και καθημερινά έχουν εκδηλώσεις εδώ.
0: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο για να μας κάνει και αυτός τη δική του ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Είναι η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης και σήμερα ήταν και η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Επομένως, το μεσημέρι από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
1: Και με τον...
0: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά. Ναι, γιατί ακούγονται αρκετές κριτικές φωνές. Και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Γιαννητσών, πατρίδα.
1: Πατριώτης μας.
0: Ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, γιατί οι τρίτεκνοι περιμέναν να εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προς στιγμήν. Θα δούμε αν θα γίνει στην πορεία με τις αποφάσεις της σημερινής
1: κυβέρνησης. Όσοι επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Σε ένα βαθμό.
0: Θα πούμε κι άλλα, είχαμε και το πρωί αναλύσεις, αναφορές, ιστορίες κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι εγώ θα έλεγα.
0: Θα πάρουμε μια ισχυρή μουσική ανάσα. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
1: Για δύο ώρες μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί σας. Να σας κρατήσουμε παρεούλα και να μας κρατήσετε κι εσείς.
0: Κι εσείς, ναι βέβαια.

0: είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, που είναι στη τηλεφωνική μας
1: καλησπέρα,
0: γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, τι σύμπτωση, και εγώ είμαι μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έρχεστε από εδώ.
0: Το ξέρουμε, τον βγάλαμε από πάνελ.
1: Α, τον βγάλαμε από πάνελ. Α, όχι, εντάξει.
2: Ήμουν σε ένα πάνελ που μιλούσαμε, αλλά είχαμε κλείσει το ραντεβού και χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Τώρα ποιος φιλοξενεί ποιον, εδώ η Διεθνή Εκθέσεις. Αλληλοφιλοξενιόμαστε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Στους φιλόξενους.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέγε Γκέλη.
0: Ναι.
1: Έχεις το γενικό πρόσταγμα.
0: Εγώ έχω το γενικό πρόσταγμα.
1: Εσύ.
0: Ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν χθες και προχθές από τον Πρωθυπουργό. Τα οικονομικά μέτρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, και έχουν και πολλές αντιδράσεις όμως από την αντιπολίτευση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικότερα ότι δεν έδωσε όσα τελικά περίμεναν ότι θα δώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει. Όμως η απάντηση που παίρναμε και χθες στη συνέντευξη, που ήταν σταθερή, όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεν θα ξεφύγουμε, γιατί θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια.
2: Έχετε, αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι όσοι ξέρουν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ξέρουν πάντοτε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν απλώνει τα πόδια πιο πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Το να είναι κανείς ευχάριστος στην πολιτική είναι εύκολο. Να μπορεί όμως να είναι αξιόπιστος και να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Και εδώ πράγματι, αν κανείς πάρει τα προεκλογικά προγράμματα τόσο του 19 όσο και του 23, αλλά αν δει και κάθε χρόνο τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα αυτά τα οποία είπε τα τήρησε, και εγώ θα σας έλεγα έτσι τα περισσότερα με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς γιατί πρώτον ήταν μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει η εθνική οικονομία, και δεύτερον διότι είναι πολύ σημαντικό πια να καταλάβουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, το τι μπορείς να κάνεις και όχι απλώς να είσαι ευχάριστος. Γιατί πριν από λίγες μέρες, και δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτό το τόλμημα ο κύριος Τσίπρας, μας παρουσίασε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ένα άλλο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το 2014 πριν έρθει στην εξουσία, που το 2014 παρουσίασε 11 δις ένα πακέτο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο το πρόγραμμα, αλλά όταν ήρθε το 2015-2019 με μια άνετη πλειοψηφία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τότε όχι μόνο δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετα. Είχε πετασχεί στο μνημόνιο και μας φόρεσε καπέλο ένα νέο μνημόνιο αχρίαστο με πάνω από 120 δις κόστος για τον ελληνικό λαό, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τραγικές εικόνες με τους συνταξιούχους να κλαίνε έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάλυσης.

0: στα ATM και ξαφνικά κάναμε ένα δημοψήφισμα που ο κύριος Τσίπρας έλεγε, ξέρετε, πάμε και πείτε ναι στο δημοψήφισμα να βγούμε από την Ευρώπη. Και όταν τελικά το δημοψήφισμα έγινε, θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη που τότε ήταν ο υπουργός των οικονομικών, ο τσάρος οικονομίας επί Αλέξη Τσίπρα, που λέει: δεν έχω δει πιο θλιμμένο άνθρωπο από τον Τσίπρα το βράδυ μετά το δημοψήφισμα, με τα αποτελέσματα του 68% του ελληνικού λαού να έχει πει ναι να βγούμε από την Ευρώπη. Και έκανε την διεθνώς πλέον γνωστή ως ελληνική λέξη την κολοτούμπα. Άρα η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια του. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βλέπουμε τώρα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον κατήγγειλε ότι, ξέρεις, μας κλέβει τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να δούμε είναι επιτέλους τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα πρόγραμμα καταρχήν 2,2 δις. Δεν καταλαβαίνω σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να μας κατηγορήσουν ότι δώσαμε λίγα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που δώσαμε είναι αυτά που επιτρέπει η εθνική οικονομία. Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που σημειώσατε κι εσείς, που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή δεν θα βγω ποτέ έξω από τα όρια που με επιτρέπει η εθνική οικονομία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πόσο αξιόπιστα είναι, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε θα δώσουμε 13η σύνταξη, όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Και είπε, ωραία, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που θα τη δώσεις. Άρχισε να τα αναμασά χωρίς να δώσει απάντηση. Όχι, δεν εννοούμε ακριβώς, θα δώσουμε ένα μέρος της σύνταξης και θα δώσουμε αργότερα το υπόλοιπο μέρος. Όπως θυμάμαι την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με μισθούς 5 ημερών. Και ξαφνικά ήταν στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, οι οποίοι είπανε αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Αν μου επιτρέπετε να φύγουμε λίγο από την τρέχουσα από πολιτική κουζίνα και να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε στα καλά του καθουμένου. Είχαμε αυτές τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε και παρέμβαση από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ένας από αυτούς που αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί καθημερινά πολλοίς κόσμος και για λόγους υγείας πηγαίνει έρχεται σε αυτόν τον άξονα Μέγαρο Μουσικής, Μακεδονία Παλάς και αντίστροφα. Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζουν σκαλοσιές πάνω κι όλα, όχι δίπλα, πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσείς είχατε γνώση, δώσατε άδεια για αυτό το πράγμα?
0: Καταρχήν δεν είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, δεν δίνει άδεια το δικό μας
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα. Φαντάζομαι οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος κτλ.
1: Ποια, η κυρία Μενδώνη δηλαδή?
0: Όχι, λέω ότι σε αυτά δεν ερωτάται κάποιος άλλος παρά μόνον οι τοπικές αρχές. Είναι λογικό.
1: Οι τοπικές αρχές, ποιες τοπικές αρχές όμως?
0: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος δίνει την άδεια αυτή, αλλά για να καταλάβεις ένα δημόσιο χώρο, όπως είναι ο χώρος εκεί στο πλακόστρωτο της παραλίας, όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί κανείς να πάει να καταλάβει την πλατεία.
1: Ο κύριος Αγγελούδης επομένως, να τον ψάξουμε τον κύριο Αγγελούδη.
0: Ότι οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι ο κύριος Αγγελούδης, η αστυνομία κτλ., είναι αρμόδιοι να δώσουν την άδεια.
1: Οι αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε τώρα από εδώ, αλλά να είναι πάλι η αστυνομία αρμόδια για... Μισό λεπτό, αν πήγαινε κάποιο ένας χορηγός που είχε αναψυκτικά και κολούσε πάνω στο αυτό, ο στρατιλάτης, ο Μέγαρς Αλέξανδρος έπινε μπόκα κόλλα, να μην πω. Δηλαδή δεν θα πήγαινε κάποιο να προστατεύσει τον πολιτισμό μας, την παρουσία μας, γιατί είναι σημείο αναφοράς ο Μέγας
0: Αλεξάνδρος. Θα πήγαινε, αλλά ξέρετε και εσείς, επειδή ήσταν πολιτικός άνδρας αυτής της πόλης, όλοι έχουμε την ευθύνη μας απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να δίνουν τις άδειες. Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο πρόεδρος της Βουλής να ασχοληθεί και να πει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν είναι όμως ο αρμόδιος να δώσει την αρχή. Αυτό σας εξηγώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές όταν καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο χώρο για να οργανώσει μια εκδήλωση οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο όταν αυτό που περιγράψατε τώρα πάνε και βάζουν τις καλωσιές πάνω από το πιστολετό εδώ, γιατί έχουμε μία μπάντα.
2: Την είχαμε και εμείς.
1: Συνηθισμένη.
0: Αν ακούτε με μουσική υπόκρουση,
1: δεν μας πειράζει.
0: Είναι μια μπάντα εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να
1: ρωτήσω, εσείς πότε το πληροφορηθήκατε?
0: Ένα λεπτό λίγο για να σας απαντήσω πρώτα και μετά. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε κάνει μια δημόσια εκδήλωση, εν προκειμένου δηλαδή η συναυλία του δημοφιλούς αυτού του τραγουδιστή, του συμπατριώτη μας, του Αντώνη του Ρέμου,
1: πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Πάρα πολύ προσεκτικός, έτσι, γιατί με την ίδια λογική που το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει πολλές φορές για το θέμα της Ακρόπολης και τα λοιπά, εκεί έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να δώσει την άδεια, έτσι κανείς για να καταλάβει έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να πάρει την άδεια από τις τοπικές αρχές. Τώρα από εκεί πέρα η αστυνομία, ο Δήμος κτλ. Είναι αυτοί που έχουν την εποπτεία για τους δημόσιους χώρους.
1: Εσείς πότε το πληροφορείτε? Επειδή ο Κώστας Γκουλέκας είναι δημοσιογράφος, είναι βουλευτής, είναι δικηγόρος, ζει τον παλμό της πόλης τα τελευταία 40-50 χρόνια, μην πω και η ηλικία. Λοιπόν,
0: ναι, απλώς είναι... ο Κώστας Γκουλέκας δεν φοράει στολή χωροφύλακα. Και
1: όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω...
0: μην κάνουμε υπέρβαση.
1: Κύριε Γκουλέκα, αγαπητέ Κώστα, δεν θέλω να σου χρεώσω κάποια ευθύνη.
0: Λέω όχι, ότι είμαστε λέω όλοι Θεσσαλονικείς. Και ο κάθε Θεσσαλονικιός ασφαλώς και ενοχλείται όταν βλέπει παρεμβάσεις και υπερβάσεις έτσι, τέτοιου είδους. Αλλά
1: εσείς
0: λέω,
1: πότε το πληροφορηθήκατε αυτό?
0: Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν το δημόσιο χώρο δίνουν και τα σχέδια τι πρόκειται να κάνουν ή όχι λογικά.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορεί δηλαδή εγώ ξαφνικά να πάω να βάλω ένα ικρίωμα μπροστά στο λευκό πύργο γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι και να κρύψω ένα μνημείο της πόλης.
2: Από ο Κώστας ο Γκουλέκας εδώ είχαμε ανακοίνωση από την πρόεδρο
0: ο Κώστας ο Γκουλέκας κύριε την απειλή το πληροφορήθηκε όποτε πληροφορήθηκατε και εσείς και ο καθένας σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε σε μια μπανανία, ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες αρχές που είναι επιφορτισμένες να δίνουν τις σχετικές άδειες. Αυτό λέω.
1: Μπράβο.
0: Ότι εμένα με ενοχλεί λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται ότι στην πόλη και παραβιάζει, αν θέλετε, τις αρχές μας, τις αξίες μας, οτιδήποτε. Αυτό βεβαίως. Αν πήγαινε κάποιος λοιπόν αύριο, επαναλαμβάνω, να καλύψει το επταπύργιο ή να καλύψει οτιδήποτε, έτσι, θα είχαμε όλοι ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα εκδηλωθεί από τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν την άδεια. Προφανώς οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είχαν πληροφορηθεί.
2: Δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Είχαμε δήλωση από την Άννα την Ακριβάκη, την πρόεδρο της πρώτης κοινότητας του Δήμου. Λέω ότι έχουμε δήλωση της Άννας της Ακριβάκη, που είναι πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου, και είπε ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Αντώνη Ρέμο, του ζήτησε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η αστοχία μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές.
2: Υποθέτω ότι δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέρες εκεί και προφανώς τα είδαν και αυτοί όπως τα είδαμε και εμείς.
1: Συγγέλη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, θα πάω εκεί να. Λοιπόν, δίνεις ένα σχέδιο, ένα περίγραμμα. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και του λέει αυτό ναι,
0: κάτι,
1: αυτό
0: πρέπει
1: όχι.
0: Να πεις και τι θα κάνεις.
2: Κανονικά πρέπει.
0: Που
1: διαχειρίζεσαι μια πολιτισμική παρουσία του στρατιλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη που τον γέννησε, την πόλη που δόξασε, που μεγαλούργησε κλπ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι, είναι σαφές.
0: Είναι, κύριε Τεδεφιλίδη, ακριβώς είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτό βρίσκει ευαίσθητους πολίτες όπως εσάς, όπως εμένα, έτσι, όπως όλους, αντίθετους. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εδώ δεν μπορεί ο καθένας να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής
1: του άλλου,
0: και
1: έτσι,
0: να τις παίρνει μόνος του αφαίρετα. Εδώ οι αρχές αυτές, έτσι, οι οποίες προφανώς αυτό που υποθέτω ότι θα συνέβη, θα είναι ότι, έτσι, δεν είχε υποβληθεί
1: όλα αυτά. Θα σας κατηγορούσα για εισπίδηση.
0: Τώρα που είπατε ότι η πρόεδρο του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος ήδη σας είπε ότι ο κύριος Αγγελούδης παρενέβη.
1: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Και ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα.
1: Έτσι, η Γκέλη Παπαθανασίου ορθοτόμησε. ναι. δημοσιογραφικά, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα ή περιπέτειες. Και το σημείο, η λέξη κλειδί, είναι η λέξη σταθερότητα. Αυτό σχετίζεται με τις περιπέτειες. Για να μην έχουμε περιπέτειες, χρειαζόμαστε και αυτό τον οδικό χάρτη. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τριπλό έβγε. Έβγε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν λέμφωμα, είτε αντιμετωπίζουν λευχαιμία, που είναι εκεί αγκονάροι, γιατροί, νοσοκόμες κλπ. Σε πολύ καλές συνθήκες. Και δίνουν τη μάχη για τη ζωή, τη μάχη για την ελπίδα και για την προοπτική.
3: Και να πούμε ότι πραγματικά είναι αυτό
2: και
3: το αιματολογικό κέντρο είναι το μοναδικό αυτού του επίπεδου προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα υπερσύγχρονο από ό,τι μας εξηγούσε εκεί και η διευθύντρια του κέντρου.
1: Η κυρία Σαγκελάρη.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς μας εξήγησε ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αυτό όμως το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στη χώρα και ήταν απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το απέκτησε η Θεσσαλονίκη μαζί και με το παιδιατρικό. Σκεφτείτε ότι περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κατά μέσον όρο αναγκαζόμασταν να τα διακομίσουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ελλείψεις συμπληρώνονται. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να γίνουν, αλίμονο. Αλλά είναι σημαντικό ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Όπως το μετρό, δηλαδή, που ήταν κάποτε ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη, έτσι γιοφύρι της Σάρτας, και τώρα μπήκε στην
1: Τώρα είναι ομορφιά.
3: Και ο κλάδος της Καλαμαριάς.
1: Μπήκα από την Ομαρχία, μπήκα από τη στάση Ομαρχίας, βγήκα στα Συντριβάνε και ήρθα εδώ για την εκπομπή και πραγματικά Κώστα Γκουλέκα, θυμήθηκα. Το 1990, τότε πρέπει να ξεκινήσαμε μαζί, εσείς στην TV100, εγώ στην TV Μακεδονία.
3: Όχι, εγώ ξεκίνησα το 1978.
1: 78! Μ' άρεσε η Κώστα τόσο μεγάλη.
2: Μικροδείχνει πολύ, μη σε ξεγελάει.
1: Εγώ έλεγα για την εκπομπή που είχαμε και είχαμε τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον, και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει πιο μπροστά από το μετρό της Αθήνας. Ναι. Δεν ευτύχησε αυτό, αλλά τέλος πάντων, αυτό το ότι έγινε και ολοκληρώθηκε και έγινε και η Καλαμαριά και λοιπά, είναι πολύ
3: μεγάλη. Τώρα
1: πολύ
3: βέβαια
1: μεγάλη.
3: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επόμενη κίνηση προς τα δυτική.
1: Δυτική.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που προκρίθηκε η επέκταση προς τα δυτικά και πολλοί γκρινιάζανε και λέγανε να πάει προς αεροδρόμιο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι το λόγο. Αλλά ο κόσμος εκείνος ο ταλέπορος που μένει στα δυτικά, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ καθημερινά.
1: Και να ευχαριστήσουμε θερμά για τις πρωτοβουλίες του Κώστα του Γκουλέκα.
3: Και δεν μπορεί να είναι μια πόλη που να αναπτύσσεται ανισόρροπα, δηλαδή η μία πλευρά της να αναπτύσσεται, η άλλη να μην αναπτύσσεται.
1: Πέστε το αυτό για το ανισόρροπο.
3: Και αυτό πλέον είναι δέσμευση επίσημη από τον ίδιο τον.
1: Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ Μακεδονία Στράκη, να έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός το δικό του, ο Παναθηναϊκός το δικό του. Γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ειδικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και είπατε, ρε παιδιά, εντάξει, τέλος, νησάφι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται άλλο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Και
3: είναι
1: νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Κώστα τον Γκουλέκα αυτή την ιστορία και αυτή την παρέμβαση.
3: Οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή είναι μεγάλες, γιατί οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και είναι πολύ σημαντικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες τέτοιο. Και αυτό που έγινε είναι μόνο το ξεκίνημα, γιατί φυσικά και ο Άρης από τη δική του πλευρά έχει αυτό στα δίκαια, πολύ δίκαια αιτήματά του, και ο Ηρακλής, έτσι μιλώ τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς επίσης, ο οποίος ανεβαίνει και είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα, μιλώ για τις τέσσερις ομάδες που παίξανε στην Α' Εθνική, έτσι υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά αυτές οι τέσσερις είναι ομάδες οι πιο ιστορικές και τα λοιπά, ο Μακεδονικός επίσης, είναι ομάδες που πραγματικά γίνονται πολλά στο χώρο του αθλητισμού και τα οφείλουμε στους ανθρώπους, στους παράγοντες, στους παίκτες αυτών των ομάδων διαχρονικά εννοώ. Ποιος δεν συγκινήθηκε όταν φέρνανε τίτλους σε αυτές οι ομάδες, ποιος δεν θυμάται τις δόξες θυμάμαι κάποτε όταν έπαιζε ο Νίκος ο Γκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εκείνης της ιστορικής ομάδας του μπάσκετ, όλη η Ελλάδα, όχι όλη η Θεσσαλονίκη,
2: όλη η Ελλάδα νέκρονε.
1: Εγώ πάω να το σπρώξω προς τον ΠΑΟΚ και αυτός γυρνάει πάλι στον Άρη. Πάλι στον Άρη γυρνάει. Εγώ δεν θα το σπρώξω εδώ πέρα στην Τούμπα. Αυτός εκεί στον Άρη.
2: Είπαμε, το γήπεδο θα γίνει.
3: Δηλαδή έγινε το βήμα, έτσι το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
2: Είπε και για τον Άρη όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο.
1: Καλά, και ο Γραπετρίτης είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει για το αυτό. Εντάξει, μακάρι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Αν και μας στενοχώρησαν χθες και τρεις ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Το σύνολο 10-0 ήταν.
2: Μην το πιάσουμε.
1: 10-0.
2: Όχι 0. Βάλαμε κι εμείς ένα.
1: Α, ναι,
2: 11.
1: Ήταν 3 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ και 2 ο. Ποιο?
2: Στον Ηρακλή, πώ?
1: Στον Ηρακλή, 2. Α, σήμερα
2: παίζει.
1: Αυτό γιατί ο Κουγιουμτζόπουλος ή έλεγε το 3-3-5-2. Όχι, μισό λεπτό. Ο Κουγιουμτζόπουλος.
2: Ο Τσίπας μας μπέρδεψε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι είπε.
2: Λοιπόν, άντε πάμε τραγούδι και θα σου πω.
1: Τι θα μου πεις τέτοιο.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ3, 102 FM, κοντά σας, καθημερινά μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την έκτακτη διωρή εκπομπή, 6 με 8, κάθε απόγευμα, για όλη την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι αφιερωμένη βέβαια στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή της Έκθεση, που φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια, με την 90η διοργάνωση, το είπα πριν να μην το εξηγήσω
1: τα
0: πάλι.
1: Τα 10 χρόνια, ναι.
0: Τα 10 χρόνια είπαμε, λόγω κατοχής και λόγω κορονοϊού, μία διοργάνωση αναβλήθηκε.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα πολιτικά δρόμενα που εκκίνησαν με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και την επενέργειά τους και λοιπά την συζητάμε σήμερα, καθώς εξειδικεύτηκαν και όλα τα μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών. Βλέπουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται,
0: στο πλαίσιο
1: και γίνονται πάρα πολλές και πολύ σημαντικές και ουσιαστικές. Πολύ σημαντικές. Γεια σας, τι κάνετε? Yeah. Μπράβο, yeah. Μπράβο. Φτου, φτου, φτου, φτου. Πανέμορφα, κουκλάκια, κουκλάκια.
0: Υπέροχες και οι τέσσερις και οι μαμάδες.
1: Και οι μαμάδες. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εκδήλωση, το touch αυτό που λέμε, από τη μια επιχειρηματίες εργοδότες και από την άλλη τα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά, που έχουν βιογραφικά, που έχουν πολύ σημαντικά βιογραφικά και θέλουν να δουν αν θα διασταυρωθούν και αυτή τη δουλειά την κάνει η ΔΥΠΑ. Δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης της ανεργίας και ευρέσεως θέσεως εργασίας. Σε αυτή την διαδικασία λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία
0: είναι πολύ σημαντική και γίνεται
1: μέρες καριέρας,
0: κάθε λέγεται. Χρόνο. Οι μέρες καριέρας είναι την Παρασκευή, έχουμε όμως καθημερινά εκδηλώσεις και τώρα στις 7 η ώρα επίσης έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, αλλά νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος να μας τα πει ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ,
1: ναι, ναι, ο κ. Βασίλης
0: Γεωργιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημέρωση καριέρας, career corner έχουμε.
2: Η μέρα καριέρας στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο χώρο του λιμανιού, στην αποθήκη Γάμα, με τη συμμετοχή πάνω από 150 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1.000. Είναι οι μέρες καριέρας για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Οι μέρες καριέρας ουσιαστικά είναι η σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι επιχειρήσεις και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες αναζητούν.
1: Έτσι.
2: Και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται με το βιογραφικό τους και κάνουν εκείνη την ώρα επιτόπου συνέντευξη με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρονται και για τις ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, κάποιο κάτι να κλείσουν.
2: Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρθει με το βιογραφικό
1: του. Με τις αποσκευές του. Τις αποσκευές του. Έτσι. Τι έχει κάνει στην πορεία του, στην ζωή, τη συγκρότησή του, τον εξοπλισμό του, τον επιστημονικό, τον παραγωγικό κλπ. Και το σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο ένας δρόμος, ο γνωστός, είναι αυτό που λέει τα παιδιά, έχεις κονέ, έχεις κάποιον βουλευτή γλύψιμο να σε τακτοποιήσει κάπου, να σε βάλει στην πυροσβεστική, στο λιμενικό εδώ και κλπ. Και ο άλλος δρόμος της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας είναι αυτός εδώ που προτείνεται. Δηλαδή, όμορφα, καθαρά, πάνω από το τραπέζι, εργοδότης, εργαζόμενος. Μου κάνεις, σε παίρνω. Δεν μου κάνεις, πάμε στον επόμενο. Αυτό νομίζω είναι ο έντιμος και καθαρός δρόμος για να βρεις δουλειά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσιοπάνογλου, και στα υπέροχα παιδιά σας. Με συγχωρείτε.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Περνάει ο συνάδελφός μας από εδώ. Είναι είμαστε ζωντανοί.
1: Ο κύριε Τσιοπάνογλου με τα δύο κουκλάκια του.
0: Τα υπέροχα παιδιά.
1: Να τα επισκεφτείτε, να τα επισκεφτείτε.
0: Πείτε μου λίγο, έχουμε κάποια στοιχεία έτσι πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβείς αριθμούς, για το πόσα παιδιά κατάφεραν να βρουν δουλειά με αυτόν.
1: Μισό λεπτό, μην παρακάμπτει το ερώτημά μου και την επισήμανσή μου.
0: Δεν
1: θέλει να πει
0: έκανες,
1: κάτι, όχι, την έκανα. Κάτσε να μας πει πρώτα σε αυτό πάνω που είπα ο κ. Γεωργιάδης.
2: Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
1: Έτσι.
2: Αυτή η τακτική έχει ξεκινήσει από το 2021. Οι μέρες καριέρας έχουν ξεκινήσει από το 2021.
1: Μπράβο.
2: Και έχουν αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο ανέργους που αναζητούν μια θέση εργασίας. Αφορούν και εργαζομένους οι οποίοι μπορεί είτε να θέλουν να αλλάξουν επιχειρηματική στέγη, είτε mm-hmm. μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.
1: Κινητικότητα λέγεται αυτό, έτσι.
2: Έτσι,
1: η κινητικότητα στον χώρο
2: εργασίας. Και αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε μέσω της μείωσης της ανεργίας, καθώς βγήκανε και τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου και για μετά από πάρα πολλά χρόνια είμαστε κάτω του 8% από την ΕΛΣΑΤ. Είναι 7,9 η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης, το ότι έχει δημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, οπότε αυξάνει και τον ανταγωνισμό.
1: Έτσι.
2: Άρα υπάρχει δυνατότητα και σε κάποιον εργαζόμενο να αναζητήσει καλύτερες απολαβές.
0: Mm-hmm. Βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις ημέρες καριέρας, να τονίσω επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει στις ημέρες καριέρας πάνω από 3.000 επιχειρήσεις.
1: Πέστε μου και... λίγο, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Αυτές οι 150 επιχειρήσεις για τις 1.000 θέσεις εργασίας... Γκέλη, μήπως ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση?
0: Όχι, δεν... απλά πήγε να μου απαντήσεις αυτό που ρώτησα νωρίτερα.
1: Καλά, τότε απαντήστε και στην ερώτηση της Γκέλης και μετά θέλουμε...
2: Θα τα απαντήσουμε όλα, μην
0: αγχώνεστε.
2: Έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 14.000 συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε και την Παρασκευή και το Σάββατο αρκετοί συμπολίτες μας να βρουν και αυτή η δουλειά.
1: Όταν λέτε συμπολίτες μας, εννοείται Θεσσαλονικής.
2: Θεσσαλονικής. Αυτή τη στιγμή που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βέβαια δεν
1: αποκλείουμε. Εντάξει, όχι να το διευκρινίσουμε.
2: Από κάποιον άλλο νομό να προσέλθει, οι μέρες καριέρας είναι ανοιχτές για όλους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτές οι 150 επιχειρήσεις που προσφέρουν 1.000 θέσεις εργασίας ή ζητούν και διεκδικούν να τις καλύψουν. Τι θέσεις είναι, ποιες ειδικότητες είναι, για να ακούνε και τα παιδιά και να στρέψουν προς τα εκεί το ενδιαφέρον, ότι κάποιες θέσεις ζητάνε, έχουμε περίπου γνώση, ξέρουμε ότι τεχνικά επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κλπ, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε, με τα ψιλοβέλαια να τους ψάχνουμε, που έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, πού εξειδικεύονται αυτές οι θέσεις.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για 1.000 θέσεις εργασίας,
1: mm-hmm.
2: ότι αφορούν όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες.
1: Ναι.
2: Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει μέσα στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
1: μάλιστα.
2: να δει ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, αλλά και ποιες είναι οι ειδικότητες τις οποίες αναζητούν. Εννοείται τα τεχνικά επαγγέλματα πως έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Έτσι.
2: Καθότι είναι οι ειδικότητες τέτοιες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως μπορεί να καταλάβει κανένας, όταν μιλάμε για 1.000 θέσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχεδόν το σύνολο των ειδικοτήτων της αγοράς εργασίας.
0: Και
2: αυτό
0: που...
2: είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το λόγο το ότι και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω της οποίας μπορούν να καλύψουν τα κενά.
1: Ωραία.
2: Τα οποία έχουν.
0: Αυτή η εκδήλωση που έχετε τώρα στις 7, στο περίπτερο 15, στάν 33, για το μέλλον της εργασίας, τι αφορά?
2: Αυτή είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά είναι το μέλλον της εργασίας. Θα είναι μια κουβέντα μαζί με ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της αγοράς. Προκειμένου, ξέρετε, η αγορά εργασίας εξελίσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Βέβαια.
2: Και καταλαβαίνετε το ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις τις οποίες έρχονται. Πλέον στις εποχές που ζούμε, όλοι θα εργαστούν σε μίνιμουμ, με βάση των μελέτες που έχουμε κάνει, 4 με 5 διαφορετικές ειδικότητες. Πριν μια 15ετία ξεκινούσες δάσκαλος και έβγαινες δάσκαλος.
0: Ναι.
2: Δεν σταματούσες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
2: Παίρνω ένα παράδειγμα.
1: Φοβερό, έτσι.
2: Ναι. Είναι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς συνήθως, λέμε καταιγιστικές εξελίξεις, το λέμε ως κλισέ δημοσιογράφη, αλλά εδώ είναι αληθινό.
1: Και αυτό ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Και εμείς ξεκινήσαμε
0: τώρα,
1: φιλόλογος
0: όμως,
1: καθηγητής και μετά για πότε έγινες δημοσιογράφος λόγω αδιοριστίας. Αυτό έχει επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες που μας παίρνετε. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, ταυτόχρονα, ξέρετε, γίνεται διάφορα
0: ενσταντάνε.
2: Το καταλαβαίνω, ενσταντάνε. Ούτως ή άλλως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ζωντάνια πραγματικά, οπότε είναι σημαντικό.
1: Εμείς να πούμε τον κόσμο να έρθει 7 η ώρα που...
0: 7 η ώρα στο περίπτερο 15.
2: Στο περίπτερο 15.
0: Στο περίπτερο 33.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περίπτερο
0: 15.
2: 15.
1: Στο
0: Stand 33.
1: Στο Stand 33.
0: Για το μέλλον της εργασίας.
1: Όχι στο κελί 33. Στο Stand 33.
2: Στο Stand 33.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Και σας περιμένουμε εννοείται και την
0: Παρασκευή. Την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
1: Και να πούμε όλα τα παιδιά. Όχι, αυτό εδώ θα γίνει και μία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και στις εκπομπές μας και στον 102, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο να είμαστε χρήσιμοι το δημόσιο ραδιόφωνο να κάνει αυτό το touch. Δηλαδή να πληροφορείται ο νέος άνθρωπος ότι γίνεται αυτή η μέρες καριέρας. Τώρα στην αποθήκη Γάμα θα είναι, στο Λίμπιον θα είναι, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων. Ψάχνει για δουλειά. Να βρει, να δει ή να αλλάξει δουλειά, κινητικότητα κλπ.
0: Να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και την κυρία Χορμόβα. Και την κυρία Χορμόβα, η οποία μας βοήθησε πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και μερικά πράγματα για τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε μία υλοποίηση δράση με συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες και σύνδεση απαντήσεων με θεματικούς χάρτες GIS της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας με διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες πρόληψης. Νομίζω και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο για την υγεία του. Μέχρι τις 8 είναι αυτό, στο περίπτερο 14 από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας.
1: Έτσι.
0: Και επίσης έχουμε όπως κάθε χρόνο, εμείς που έχουμε πιο μικρά παιδιά σε σχέση με εσάς, τα ξέρουμε, κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
1: Εμείς ξεπαιδιάσαμε.
0: Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο περίπτερο 13, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάνει παιχνίδια bowling, ελάτε να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά χτυπάνε με την κορίνα για να πετύχουν έναν τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας.
1: Ωραία.
0: Και επίσης υπάρχει και σε συνεργασία με το Απιθύτα διαγωνισμός ζωγραφικής εκεί για τα παιδιά, όπου ζωγραφίζουν κάθε χρόνο κάποιο θέμα σχετικό με το κλίμα, το περιβάλλον και όλα αυτά. Πέρσι ήταν η ρήπα στη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν έχω πάει ακόμα, δεν πρόλαβα. Ναι. Θα πάω όμως οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ωραία. Η Γκέλη τα λέει καταπληκτικά, συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και ο Αλέξανδρος επίσης.
1: Στο δεύτερο μέρος, όπως σας έχουμε πει ήδη, θα έχουμε τον εργατολόγο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Τριτέκνων, για να μας πει αν η κυβέρνηση έτεινε ευήκον ους στα αιτήματά τους για την εξομοίωσή τους με τους πολυτεκνούς ή τι άλλο θέλουν, διεκδικούν, ζητούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως μετά το δελτίο ειδήσεων των 7, περνούν βέβαια και κάποιοι φίλοι οι οποίοι θα τους δούμε. Πέρασε ο Δημήτρης Ριζούλης από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν ο Γεωργιάδης, ο κ. Γεωργιάδης από τη ΔΥΠΑ και δεν αυτό. Αν δεν έχουμε και έχουμε μουσική λοιπά, παπ, το πιάσαμε, κάθισε εδώ και ο Φωτσομπίμπασης. Γιατί θα μπορούσε να έρθει εδώ και να καθίσει.
0: Όλος ο κόσμος είναι στη δέντηση από ό,τι βλέπω.
1: Το κύριο Παναγιωτίδη, πώς το βλέπεις τον κύριο Παναγιωτίδη?
0: Ο κύριος Παναγιωτίδης είναι ωραιότατος. Λοιπόν, να πάμε εγώ λέω σιγά σιγά με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον συνάδελφο τον Χρήστο Χατζημίση και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
1: Έτσι. Ο Άρης Παναγιωτίδης, να πούμε, να διευκρινίσουμε, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, σε αυτόν αναφερόμαστε. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει.
0: Στις επάλξεις.
1: Στις επάλξεις είναι στο στούντιο. Γιατί εδώ ταυτόχρονα έχουμε ραδιοφωνική εκπομπή έξω, τηλεοπτική εκπομπή μέσα, ας πούμε. Είναι 2-1, ας πούμε. Και πάμε καλά. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως με το κράτος να βάζει ισόπωση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υποέλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Απέκλεισε όμως τα σενάρια παραίτησής του δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τι ωραία μουσική είναι αυτή, αδελφέ. Ε, δυνατά. Όμορφα, από εδώ, από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός από όλα τα άλλα, βάζουμε και ωραία μουσική.
0: Ε, σε παρακαλώ. Από το περίπτερο της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Και Αλέξανδρος Τρανταφυλλίδης.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να δώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, το αποτύπωμα, τις πρωτοβουλίες, τις δράστιες, τις καινοτομίες. Άρη, να μην καπνίζεις. Είμαστε ενάντια, είμαστε το αντικαπνιστικό κίνημα. Λοιπόν, κάτσε, λέμε τις απόψεις μας. Τι είτε, άμα μας κόψετε και το αντικαπνιστικό τώρα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, να σου
0: μα
1: πω.
0: Το είπα, θα τον βγάλω στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό του... Λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο τώρα, μια σκέψη για καινοτομίες. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι ωραία εκδήλωση
1: που
0: έχουμε.
1: Αφορά... Το πήραμε λίγο κάτι με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Πού είναι, ρε. Συνεργασία πιθύτα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων για το μέλλον. Συνδέοντας, λέει, τα μυαλά.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι. Τα Ιαπωνικά μυαλά με τα ελληνικά μυαλά.
0: Ωραία.
1: Δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό που μας είπε η Μπέλα Ιθεριού, θα μου άρεσε πολύ να το δούμε. Αν επικοινωνούν οι κουζίνες. Αν δηλαδή η Ιαπωνική κουζίνα έχει κάποια σχέση.
1: Αυτά θα μας τα πει
0: αύριο
1: ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα μας τα πει αύριο.
0: Ναι. Όχι, και έχουμε και μία κυρία η οποία είναι σεφ. Το μικρό της όνομα είναι Μίνα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε και την κυρία Μίνα της σεφ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ μέσα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο του Δήμου και να γευτείς δέσματα τα οποία τα ετοιμάζουν εκείνη την ώρα οι σεφ και τα οποία παντρεύουν τρόπον την κουζίνα την ελληνική με την ιαπωνέζικη.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συνδέεται όμως. Ένας δικός μου, ξέρεις, ένας δικός μου πόντιος, ο Παναγιώτης ο χοροδιδάσκαλος, αυτός που μίλησε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε, είναι καλός. Λέει, είναι καλός, λέει, χορεύει.
1: Ναι.
0: Έλα, Άρη μου, έλα, Άρη. Ο Άρης Παναγιωτήδης. Λοιπόν, να φορέσει, σε παρακαλώ, τα ακουστικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης.
2: Ο
0: συνάδελφός μας, ο Άρης Παναγιωτήδης.
1: Ο συνάδελφός μας.
0: Ναι.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι...
0: Σάρκα από τη σάρκα της ΕΡΤ3.
2: Ανθρώπους οι οποίους τους βρήκα και δεν με βρήκανε. Τώρα είναι δυνατόν. Τι κάνετε,
0: είναι λόγω ηλικίας.
1: Όλα καλά, να καθίσει και το κορίτσι.
2: Ας καθίσει, καλή ροή, κάτσε δίπλα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχω να σας μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Καθόλου δεν σε μοιάζει.
2: Ναι.
0: Σταγόνα.
2: Τι να κάνω.
0: Ο κορισμένος έτσι μοιάζει. Οι καλοί άνθρωποι, κόρες, κανάστο. Εδώ σου μιλάει και εγώ κόρη.
1: Για τους άντρες εννοείται αυτό. Ναι. Έτσι.
2: Καλή,
1: για τις γυναίκες δεν ισχύει.
0: Και τα δύο.
1: Για τις γυναίκες δεν ισχύει, καλοί άνθρωποι.
0: Παναγία μου, μια κουβέντα είπα. Πέσατε να με φάτε.
2: Εννοείται. Λοιπόν, σας μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Για πες το.
2: Ως Πόντιος τρελάθηκα που την είδα. Πριν από λίγο στο. Έτσι ακριβώς, για να ξεκινήσουμε σε πράγματα έτσι που είμαστε δύο κοντά.
1: Από εκεί που πρέπει, από το ποντιακό στοιχείο.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 13, αν δεν κάνω λάθος, τη θυμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, θα είναι κανένα μάξι, θα κάνει κάποιο ένα.
0: Κάτι. Το πει τώρα, το πει.
2: Κάτι. Και βλέπω, ξέρεις, δεκάδες κινητά και δύο τύπους να χορεύουν σέρα.
0: Σέρα.
1: Δεν στο είπα εγώ ότι κάτι άκουγα ποντιακό. Ναι, και μου λες όχι, δεν είναι ποντιακό.
0: Γιατί πάλι.
2: Οι Άπωνες.
0: Να τελειώσει πρώτα, όταν τελειώσει θα σου πω.
2: Οι Άπωνες.
0: Ότι από πίσω ο δάκτυλος. Όχι να το πενευτώ, ας πούμε.
1: Μην πεις ότι έμαθες τους Άπωνες να
0: πούνε. Όχι. Ο χοροδιδάσκαλος.
1: Α, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Είναι φιλοσού.
0: Ναι. Έκανα το κονέ. Μέσω, δεν θέλω να πω ποιου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν συνάδελφός μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γνώριζε τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο.
2: Mm-hmm.
0: Από εκεί βρήκαμε κονέ
2: τώρα.
0: Και πήγε ταξίδι, βρήκε το Γιαχιμότο Τακαχάτσου, πώς το λένε.
2: Ναι,
0: ο οποίος κάποια στιγμή του είπε... Καλά, δεν ξέρεις να χορεύει σέρα.
1: Αλήθεια,
0: είναι δυνατόν.
2: Είναι και τόσο απλός χορός, ας πούμε.
0: Και τόσο εύκολος. Που εμείς δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Εμείς είμαστε πόντι, δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Δεν ξέρει σέρα. Και τους έμαθε σέρα.
2: Απορώ με τη σέρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι ότι πηγαίνουμε ή προτρέπουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να πάνε σε γυμναστήριο. Γιατί λέμε ότι θέλουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τη ζωή μας όταν θα γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Νομίζω για έναν πόντι ο οποίος αν ξυπνήσει το πρωί και χορέψει μία σέρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει πετύχει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που παίζει με τα γόνατα κάτω και τα λοιπά.
1: Η πρόταση.
2: Και αυτό... τα θεωρώ ότι οι παραδοσιακοί χοροί όντως βοηθάνε, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέγαμε κάποια στιγμή με τον Εμίλιο Τσαπρανίδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και εγώ,
2: το οι τρεις μας.
0: Να... Ναι, ο Παναγιώτης Κωστάκης θα ήταν ο συντονιστής.
1: Εξαιρετική
0: συνάδελφη. Λοιπόν, ναι. Τότε πήγαμε στην πρώτη φορά που λειτουργήσε η Μονή της Παναγίας
2: έτσι,
0: Σουμερά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και θα σας πω μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Εμείς, η R3 έδειξε το 2010 την πρώτη λειτουργία μετά από 70 χρόνια σιωπής. Και κατεβαίνει ο οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Τραπεζούντα με το αεροπλάνο. Και είναι μόνη τηλεόραση η R3 και το μικρόφωνο. Και λέει τη συγκλονιστική φράση: «Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης».
2: Ναι, ήταν...
0: Και βέβαια δεν κοιμηθήκαμε τρία βράδια, ήμασταν σε κατάσταση αυτή. Δηλαδή ήταν μέθεξης με την ιστορία. Όποιος... Το κάναμε ζωντανά παντού.
2: Όποιος δεν το έχει δει αυτό,
0: έτσι.
2: Αρχικά, ξέρεις τι, ο τηλεθεατής βλέπει ένα αποτέλεσμα. Mm. Βλέπει κάποιον με ένα μικρόφωνο, ακούει μια φωνή όταν κάνει μια περιγραφή. Αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά σε επίπεδο παραγωγής.
0: Έτσι.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το στήσιμο και το να ανεβείς και να κατεβείς. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι αυτά τα...
0: Έτσι. Και πρέπει ώρας. Να το έχεις ζήσει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι...
1: Τουλάχιστον μία φορά.
0: Δεν είναι project με την τρέχουσα έννοια του όρου.
2: Όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να σε αγγίζει και κάτι για να μπορείς να το κάνει και να έχει και γνώση, όπως η γνώση που έχει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, όπως την έχει ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
1: Και όλοι.
0: Άσε με εμένα, γιατί η R3 έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές και έχει στο αρχείο της του Νίκου του Ασλανίδη.
2: Του Παντελή του Σαββίδη.
0: Είναι συνωμοσία στο φως του Αστρακιόρκη κάποια στιγμή. Ήταν συνωμοσία, δεν
2: είναι. Σε κάποια φάση είχε πολύ πόντο, πολύ Κατερίνη.
0: Κατερίνη, έτσι.
2: Σε κάποια φάση, πολύ Κατερίνη όμως.
0: Ναι.
1: Και πολύ.
0: Και πολύ Πέλα.
2: Και πολύ Πέλα. Κοίτα να σου πω κάτι, η πάντα...
1: Να μπούμε κι εμείς κάπου μέσα, ρε παιδιά, δηλαδή.
2: Ισχύει, εντάξει, οκ.
0: Κορίτσι μου, εσύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, εγώ στην R3 είμαι από το 2001, έτσι, έχουμε τώρα 2026. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τόσες οι αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι για πρόσωπο, ούτε για κυβερνήσεις, αυτό είναι εντάξει, επόμενο. Αλλά είναι σε επίπεδο προετοιμασίας, παραγωγής, λήψης σήματος. Δηλαδή θυμάμαι όταν πήγα εγώ, ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος ήδη ήταν ένα brand name στην τηλεόραση με την εκπομπή του συγκεκριμένη.
0: Η οποία
2: είχε μια συγκλονιστική έτσι, πρωτιά για την ελληνική τηλεόραση τότε. Ήταν μια εκπομπή του ενός. Έτσι. Δηλαδή ο Αλέξανδρος συναντούσε τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό στο στούντιο, τον βλέπαμε κάθε μέρα να τρέχει πάνω κάτω με ένα πάκο εφημερίδων, κάτι χαρτιά, καθόταν σε ένα γραφείο μόνος του.
1: Αυτά ακόμα τα κάνει.
2: Ναι, αλλά είναι γεγονός αυτό. Τότε όμως το να βγάλει ένα ζωντανό κάποιον ή το να κλείσει ένα στούντιο στην Αθήνα
0: έτσι.
2: Ή να πρέπει οι τεχνικοί μας να ανεβούν σε μια ταράτσα και να στήσουν ένα link γιατί έχω κλείσει ένα καλεσμένο αλλά δεν μπορεί να έρθει στο στούντιο και κάποιος να το βγάλω. Ήταν διαδικασία.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τώρα που βλέπεις έναν οπερατέρ με μια ζώνη στην οποία ζώνη έχει κάτι κάρτες, ας πούμε 5G και βγάζει ο παντού σήμα γιατί είναι άλλη τεχνολογία. Τώρα στο πέρασμα των χρόνων αυτών προφανώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι και ο Αλέξανδρος θυμάται σίγουρα καταστάσεις που κατέβαινε στο στούντιο και έβλεπες ένα συνάδελφο τεχνικό με ένα πιστολάκι στο βίντεο γιατί είχε υγρασία.
0: έτσι,
2: ας πούμε.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτό το καθεστώς, αν θες, το τεχνολογικό, σε εκλογική αναμέτρηση, αφού είμαστε και σε περίοδο που σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα έτσι μέσα μας, η R3 με τους τοπικούς ΟΤΕ τότε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άλλο, έβγαλε σε μία βραδιά, μέσα ένα απόγευμα, γύρω σε 100 με 120 συνδέσεις.
0: Έτσι.
2: Έτσι, αυτό είναι μια ιστορία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θεωρώ, επειδή μου, ότι σιγά σιγά πλησιάζει ακόμη μία επέτειος της R3 σαν κανάλι αυτόνομο, ότι πρέπει να κάνουμε. Το σκέφτομαι αυτό, έτσι. Μία σειρά τριών ντοκιμαντέρ, στο οποίο να έχει και την άποψη των δημοσιογράφων και παλιών και νέων, και την άποψη των τεχνικών, και την άποψη των προτεργατών αυτού του καναλιού. Γιατί αυτές οι ιστορίες, νομίζω, είναι ιστορίες που είναι πολύ ωραίες και μας αφορούν όχι μόνο εμάς που τα ζήσαμε, αλλά σε κάποια φάση πρέπει και ο κόσμος να το ξέρει.
1: Άρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Αυτό που μόλις περιέγραψε ο Άρης Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ, είναι αυτό που ορίζουμε ως το κοινό μας σπίτι. Η ΕΡΤΡΙΑ διαχρονικά το αντιμετωπίζαμε. Ο καθένας ρε παιδί μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Να είναι εδώ, να είναι εκεί, πάνω, κάτω, κόκκινα, πράσινα, μπλε, οτιδήποτε. Αλλά. Το σπίτι. Να προστατεύσουμε το σπίτι. Ότι αυτό είναι το. Και όταν λέμε σπίτι, η ΕΡΤΡΙΑ, αυτό λέγαμε. Είναι το σπίτι μας. Ότι είναι το σπίτι του φορέα που εκπροσωπεί και αντανακλά το μόνο τηλεοπτικό φορέα που είναι εκτός του Αθηναϊκού Κέντρου. Που εκπέμπει για όλη την Ελλάδα και είναι. Για την περιφέρεια, για την εκκλησία, για την παράδοση, για τα χωριά, για το Κυριακή στο χωριό που είχαμε την ιστορία.
2: Απλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι...
1: Και με κίνδυνο, συγγνώμη, με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ δημοσίως τώρα, θα σας πω ότι το έχω πάθει, παιδιά, το έχω πάθει και όχι μία φορά, να φτάσω μπροστά στην πόρτα, με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ δημοσίως τώρα, θα σας πω...

0: Εμείς μαργαριτάρια. Γιατί παλιά, επειδή ακριβώς δεν ήταν η τεχνολογία έτσι και δεν ήμασταν όλοι, ξέρεις, κάναμε διάφορα. Σε κάποια από τις επόμενες μέρες θα καλέσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο γραφείο για να δει και 2-3 δικά του μαργαριτάρια.
1: Ο
0: Αλέξανδρος είχε κάποια θέματα με τον ήχο ή με την εικόνα. Δηλαδή έβλεπε 2 φορές τον εαυτό του ή μιλούσε με σένα που εσύ είχες...
2: Ναι.
0: Δεν πει κανείς τίποτα, ας πούμε. Και είναι μεγαλειώδεις στιγμές.
2: Εμίλια Τσαρουχάς, Εμίλια, την αγάπη μας.
0: Γιατί έχουμε ζήσει.
2: Όχι,
0: δεν διακόπτεται καθόλου.
1: Να βάλουμε και κάποια από αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, μου λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι σύνταξη τώρα, μου λέει: κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Είναι στην. Του Μητσοτάκη του
1: Πατρός.
0: Μπαμπά, έτσι.
2: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με συνεργείο τη ΕΡΤ στην Καστοριά. Έτσι, ωραία. Τότε όμως δεν ήταν η κάμερα που έγραφε και τον ήχο, ήταν τα παλιά, τα U-Matic που ένας κουβαλούσε την κάμερα, άλλος κουβαλούσε τον ήχο. Δηλαδή ήθελε 4 άτομα να κουβαλάνε μόνο τα πράγματα. Έτσι.
2: Κασέτες, ναι.
0: Λοιπόν, και πάνε σε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο ένας υπουργός, ο οποίος κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η κάμερα κανονικά. Λαμπάκι, όπως βλέπει τώρα ο Αποστόλης εδώ, τα λαμπάκια που αναφοσβήνουν και σου λέει κάτι, έχω ήχο και ακούει βέβαια. Τότε δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, ενώ έδειχνε ότι έγραφε, ρε παιδί μου, όταν πάνε να δουν μετά, του λέει γύρνα το λίγο πίσω. Δεν έχει τίποτα. Μετά, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ όμως. Έτσι. Λοιπόν, μετά αυτός είχε σε ένα σχολείο κάτι. Σου λέει μεταξύ τους τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δηλαδή και αρχίζουν και σκέφτονται αυτά τα πράγματα που σκεφτόταν οι άνθρωποι πιο μεγάλοι από μας. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, το να τ' άλλο. Του λέω άλλος, κοίτα να δεις. Θα πάμε και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Θα πάμε. Λέει, μα δεν θα γράφει. Ας δείχνει ότι γράφει. Τι να κάνουμε τώρα. Στημένη δική μας που λες. Στημένη δική μας. Το λαμπάκι κόκκινο κτλ. Έτοιμη, παιδιά.
2: Ναι, λέει, υπουργός. Πάμε.
0: Έτοιμη, κύριε υπουργέ. Ξεκινάει. Τα έργα αυτά εκείνα. Και την ώρα που κάνανε τις δηλώσεις. Προσγειώνεται ελικόπτερο να πάρει τον υπουργό από εκεί γιατί είχε πέσει κυβέρνηση. Και λέει έτσι σωθήκαμε.
2: Το σώσαμε.
0: Αυτό αν το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος τώρα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
2: Αυτό είναι γραμμένο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω στο αρχείο. Αυτά τώρα, αυτό είναι ιστορία.
2: Αυτό μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τεργάτε με τη ΣΕΡΤ, οι παλαιότεροι για παράδειγμα, εμείς τώρα βρήκαμε τα πράγματα λίγο πιο άνετα.
2: Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε και μια ροή. Έχουμε κάποιους άνθρωπους να βγάλουμε εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Θα μείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα έρθω όμως μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή έτσι γιατί το ραδιόφωνο το λατρεύω. Να πω δύο πράγματα μόνο για το.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ.
1: Και εσένα σου λείπει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα και όσον αφορά για το ραδιόφωνο και να κλείσω. Δεν θα πω το πείμα μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο 958 πλέον είναι στο DAB, στο σύστημα και στο DAB Plus.
2: Το άκουσα και που το σημαίνει είδα και είναι πραγματικά
0: ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει.
1: Εμείς πότε θα πούμε.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λογική του βήμα-βήμα. Έτσι, λοιπόν.
2: Τι βήμα-βήμα. Μπήκε ο 958-102, πότε θα μπει. Τώρα θα αρχίσω να ουλιάζω τώρα.
0: Στηρίζουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν.
2: Γιατί εμείς είπαμε εμείς. Μισό λεπτό.
1: Απολύτιστοι.
2: Σοσιαλισμός. Πού είναι ο Ντόζης. Ντόζη, άκουσες τι είπε. Σοσιαλισμός είναι βαρβαρότητα. Δηλαδή εμείς είμαστε η βαρβαρότητα 102 και ο σοσιαλισμός είναι 958. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Χριστιανικά τελείως σας συγχωρώ. Αλλά προχωρώ. Λοιπόν, το άμεσο επόμενο βήμα. Το οποίο το έχουμε συζητήσει και οι συνάδελφοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και είναι και αίτημα και των τεχνικών και νομίζω ότι είναι και δίκαιο αίτημα γιατί είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου τουλάχιστον ή βλέπετε ή ακούγεται.
2: Έτσι.
0: Στο άμεσο προσεχές διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης θα ξεκινήσουμε λίγο να ξαναδούμε το ζήτημα της, του πώς να ακούγεται το 102 σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος και
2: παλιότερα
0: ξέρω, το θέμα.
2: Είχε γίνει κουβέντα και επειδή έχω προσωπική γνώση για τη δουλειά που γίνεται στο 958 τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο 958 έχει εκπομπές διαμάντια. Διαμάντια.
0: Είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Διαμάντια και το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ξέρετε τις δύσκολες εποχές και λοιπά, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, ο 958 έχει σήμερα που μιλάμε, έχει και είχε και έχει εκπομπές διαμάντια.
0: Έχει και φανατικό
2: και μπράβο
0: κοινό,
2: που έχει προτεραιότητα κλπ.
0: Όχι, δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα προτεραιότητας.

0: Και μπορεί να πεις και θέμα επιλογής και τα λοιπά, έτσι. Η επιλογή ήταν να βάλουμε το 958, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να μπει και ο 102, γιατί νομίζω το αξίζει. Είναι και το θέμα και της τηλεόρασης ταυτόχρονα, γιατί σου λένε ότι εγώ σε ένα μπουκέτο ακούω τα ραδιόφωνα, αλλά δεν ακούω τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αλλά για μας, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι είναι ντροπή.
1: Έτσι.
0: Και για κάθε άνθρωπο που πέρασε πριν από μένα και αν δεν το καταφέρω και μετά από μένα, δηλαδή και εγώ μέσα θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο που θα πάρει την οικογένειά του ή μόνος του ή μόνη της να πάει στη Χαλκιδική να μην έχει τη δυνατότητα να ακούει το δημόσιο ραδιόφωνο.
1: Να ακούει τον 102.
0: Πρώτον και δεύτερον, αν το δω και εγώ και ωφελημιστικά ως Γενική Διεύθυνση, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ άνετα να πουλήσουμε, όχι σε ιδιωτικονομικούς όρους, να πουλήσουμε σαν πρόγραμμα το πηγαίνω και το έρχομαι από τη Χαλκιδική με την παρέα μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας
2: και τα πάντα.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι,
0: δεν είναι το θέμα.
2: Ναι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Λειτουργούμε και με όρους οικονομίας και αγοράς.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εκπομπή. Εννοώ, επειδή μου να το δώσεις στον κόσμο, να το παρουσιάσεις και να το πουλήσεις με τον τρόπο το δικό μας.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είπε στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι ο 958 στον ΤΑΒ. Μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο, δηλαδή τράβους. Και εδώ είναι ο 958, είναι σταθμός πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σε κάποια στιγμή θα σας πω και την ιστορία αυτού του πράγματος. Γιατί ξέρεις τι, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους που αρχικά ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Νομίζω ότι μπορώ να ξανάρθω έτσι κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι να κάνουμε κανένα.
3: Κάθε μέρα.
1: Για την επόμενη εβδομάδα.
3: Για την ενότητα του γενικού.
0: Αλέξανδρε, το ραδιόφωνο για μένα.
1: Λέγει. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Δεν το πούμε στον αέρα.
0: Το ραδιόφωνο για μένα είναι.
1: Τώρα θα νομίζει ότι
3: ήταν
1: δεν
3: είναι. Είναι μια ωραία ιδέα, βρε. Να σου πω κάτι.
1: Θα συζητήσουμε για τις ομάδες όμως.
0: Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά στην Αγγλία να ψάχνω τα βραχαία για να ακούσω ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό έχει μείνει μέσα μου σαν εικόνα. Το ραδιόφωνο το λατρεύω. Και τους ανθρώπους, γιατί έχουν και ένα ρομαντισμό για το μέσο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά.
0: Μπορείτε αυτή τη στιγμή να αποχωρήσετε και θα συνεχίσουμε εμείς με τους καλεσμένους.
1: Ωραία, νάτος. Μας φέρει και τη δουλειά.
3: Άντε, λοιπόν, πάμε.
1: Να είσαι καλά, ρε μου. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε Αλέξανδρος... μια ανατροπή, έτσι. Ναι. Κάναμε μια ανατροπή τώρα.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Να είναι και... καλά ο Απόστολος. Που μας ανέχεται και μας αντέχει.
0: Βέβαια, ναι. Και όπως πάντα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο 6 με 8 έκτακτη εκπομπή από την Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Γιάννη Τσόν, τον κύριο Αντώνη Διούδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και προχθές για τους τριτέκνους από τον πρωθυπουργό.
1: Να χτυπήσουμε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Διούδη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, να καλησπερίσουμε τα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν και να ρωτήσω...
2: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω, κύριε Διούδη, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν εξομοίωσε τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους, το οποίο είναι διαχρονικό αίτημα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα δεδομένα. Αν δεν το έκανε τώρα, πότε θα το κάνει?
2: Πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στην πολυπόθητη εξομοίωση.
1: Έτσι.
2: Η κατάσταση δημογραφικά είναι τόσο χάλια.
1: Έτσι.
2: Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο 60.000 γεννήσεις λιγότερες από θανάτους. Δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη 60.000 κατοίκων χάνεται.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Είναι πάγιο αίτημα δικό μας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Απλά είναι η αρχή, είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σωστή δημογραφική πολιτική για τη χώρα. Mm-hmm. Τα μέτρα έτσι όπως τα ακούσαμε εγώ για να μεταφέρω με τρεις λέξεις επειδή δέχτηκαμε από το Σάββατο βράδυ χιλιάδες σχόλια στα social media της Συνομοσπονδίας από τους τρίτεκνους οικογενειάρχες. Τρεις λέξεις υπάρχουν: απογοήτευση, αγανάκτηση, εμπαιγμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό ψάξατε... το οποίο εσείς ζητήσατε... Γέλη. Και δεν ευωδόθηκε, κυρίως γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα προφανώς. Κάτι που σας απογοήτευσε ιδιαιτέρως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εδώ και δύο χρόνια λένε ότι θα κάνουμε σύγκληση, θα κάνουμε εξομοίωση, θα κάνουμε χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνείς και είμαστε πάντοτε στο περίμενε και πάντα απογοητευόμαστε. Εκτός αυτού, πριν 5 μέρες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη. Εμείς του επισημάναμε το ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να πάμε όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο να δίνουμε κάποια ψυχουλάκια ή κάποια ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δημογραφική πολιτική. Ζητήσαμε να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία με αξιοπρεπή μισθό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα ένας οικογενειάρχης. Επισημάναμε το εξής, ότι πρώτα πρέπει να πείσουμε τον νέο ότι μπορεί να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Είναι η πρώτη απόφαση για τον νέο, ο οποίος θα κάνει 1-2 παιδιά. Και μετά η επόμενη απόφαση είναι να τον στηρίξουμε στεναρά ώστε να προχωρήσει το τρίτο παιδί. Και γιατί λέμε τρίτο παιδί? Γιατί όλες οι διεθνείς μελέτες για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη λένε ότι εάν η πλειοψηφία των οικογενειών σε μια χώρα έχει 3 τέκνα, τότε καταφέρνουμε να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την κατάρρευση, μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό έχει τόσο κομβικό, είναι τόσο, τόσο κομβικό σημείο το τρίτο παιδί.
0: Αυτό τώρα που ανακοινώθηκε για τον αμηδενισμό του φόρου μέχρι τις 20.000 και για τους τριτέκνους που θα ισχύει πλέον...
1: Τους αγρότες.
0: Για τους αγρότες και για τους τριτέκνους.
1: Και για τους τριτέκνους.
0: Αυτό δεν το θεωρείτε σωστό βήμα?
2: Είναι ένα σωστό βήμα.
1: Δεν είναι επαρκές.
2: Όμως δεν είναι επαρκές. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό
0: δηλαδή πώς θα έπρεπε να είναι?
2: Πόσες οικογένειες τριτέκνων ξέρετε εσείς που μπορούν να επιβιώσουν με
1: 20.000? Να χαιρετήσουμε την ομάδα του Ηρακλή. Να πούμε παιδιά, ο Ηρακλής κερδίζει 2-0. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε και στον αέρα.
0: Άντε,
1: τώρα.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: γιατί
1: έχουμε από πίσω τον Μπεκλάρη, θα μας φάει.
0: Ναι.
1: Θα μας φάει ο Μπεκλάρης από πίσω. Ναι. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής.
0: Μπράβο, ρε,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, μπράβο. Και περνάει τώρα η ομάδα του Ηρακλέους που είναι στο χάτμπολ. Χάτμπολ, ναι ρε παιδιά, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λαλίδης Γιάννης, τελείως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Αγαπητέ κύριε Ντιούδη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ζωντανό το, ξέρετε, το πρόγραμμα και είμαστε εδώ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου της R3, ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις παρεβάσεις, τις παρεκβάσεις, τις παρεμβολές κλπ. Με την καλή έννοια.
2: Είναι ωραίες παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν.
2: Όσον αφορά για το ζήτημα που ανακοίνωσε για τον Κουμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των τρίτων οικογενειών, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ζητάει βοήθεια από τους παππούδες στο τέλος του μήνα για από τις συντάξεις, να τους λες για αποταμίευση.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αν δεν μπορούν να την κάνουν, δεν θα την κάνουν. Αλλά αυτός που την κάνει, γιατί να μην διπλασιάζεται? Δηλαδή, γιατί είναι αυτό κακό?
2: Δεν είναι κακό. Απλά αφήνουμε τα σοβαρά. Δηλαδή,
0: αυτό σας ρώτησα. Πείτε μας ποια είναι τα πλέον σοβαρά που εσείς θέλατε και δεν γίνονται.
2: Τα πλέον σοβαρά είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα οικογενειάρχη. Πρέπει να
0: το ισχύει για όλους, για τους τρίτεκλους ειδικά.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια είδαμε συνολικά ο Έλληνας οικογενειάρχης να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του γύρω στο 25-30% και το κόστος διαβίωσης να εκτινάσεται στο 80%. Αυτή είναι η ψαλίδα που πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει απόφαση να κάνει κι άλλο παιδί.
1: Ωραία, να το πω, κύριε Ντιούδη. Αυτό που
2: όλα
1: λέει.
2: Αυτά είναι τα περιφερειακά.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεν πρέπει να πιάσουμε τα
1: περιφερειακά.
2: Σοβαρά.
1: Τα σοβαρά να πιάσουμε.
0: Δεν φτάνουν λοιπόν, μισό λεπτό. Λεφτά.
1: Αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου είναι το εξής. Λέμε τώρα, γενικό μότο, να εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Ποια είναι εκείνα τα δύο σημεία που έχουν οι πολύτεκνοι, πάνω από 4 παιδιά, που αν είχαν εξομοιωθεί οι τρίτεκνοι, αυτά τα δύο σημεία θέλουμε να μας πείτε, που θα λειτουργούσε πραγματικά λυτρωτικά και θα είχαμε κίνητρο για να κάνουν και τρίτο παιδί. Για πέστε μας.
2: Δεν υπάρχουν με το χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνοί. Σας είπα, δεν λύνεται το δημογραφικό.
0: Δεν μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για αυτά που θέλουν οι τρίτεκνοι.
1: Αυτό
0: σας ρωτάμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε, ζητάτε και δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται. Για να το ακούσουν πιο πάνω και να
0: δουν άλλο θέμα,
1: αν θα μπορέσουν να το κάνουν.
2: Κάποια από τα αιτήματά μας είναι και βασικά, οι βασικές διαφορές αυτές τις στιγμή που υπάρχουν με τους πολύτεκνους είναι η μείωση στις μεταφορές, πολύ μεγάλο για όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά, είναι κάποια θεσμικά ζητήματα που έχουν οι πολύτεκνοι όσον αφορά στα εργασιακά, στις μεταθέσεις, στις μετατάξεις, είναι μεγαλύτερο το πλέγμα προστασίας και στις προσλήψεις, όσον αφορά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, σε σταθερή εργασία. Και στο ύστερα είναι το κοτ γάμα, σε εργαστική πολιτική. Είναι όλα αυτά σημεία τα οποία είμαστε πιο πίσω από τους πολύτεκνους, τα οποία θα δώσουν όθηση στην τρίτεκνη οικογένεια.
1: Κύριε Ντιούδη, μισό λεπτό. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε και αφορμή από το προσωπικό βίωμα, γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά. Έτσι. Η αδελφή μου, ο αδελφός μου και εγώ που είμαι ο μικρότερος. Εγώ και ο αδελφός μου κάναμε οικογένεια με ένα παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό, τουλάχιστον ό,τι με αφορά, είχε γίνει και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πού να αφήσουμε το παιδί. Δηλαδή, εξέλιπε η μία μάνα για λόγους γιαγιά, έτσι, για λόγους υγείας, και η άλλη δεν μπορούσε γιατί κοίταζε τον κατάκητο πατέρα μου. Επομένως, δηλαδή, κάνουμε μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι τι ήταν το ζητούμενο. Υπάρχουν οι χώροι υποδοχής που μπορούν να στηρίξουν τη μάνα η οποία θα κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί, ή θα πει, ρε παιδιά, εγώ με το ένα παιδί και τράβηξα της ψυχής μου τον τάραχο, πώς θα κάνω δεύτερο και τρίτο παιδί? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς. Απλά,
1: έτσι εκεί είναι, απλά να τα βλέπω.
2: Απλά αυτό προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι συνδυαστικά η δημοκρατική πολιτική. Είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά. Δηλαδή είναι σταθερή εργασία, είναι στεγαστική πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι ενεργειακή πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι παιδική σταθμή. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση όταν συναντηθήκαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι μια βοήθεια για την Ελληνίδα μάνα. Όποια Ελληνίδα μάνα θέλει να κάτσει τα πρώτα δύο χρόνια να μεγαλώσει το παιδί της, είτε εργαζόμενη είτε μη εργαζόμενη, mm-hmm. να εισπράττει ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της, και για αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί και από διάφορες μελέτες ιατρικές έχουμε δει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη μάνα μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Ναι. Είναι ειδικά του τρίτου παιδιού.
2: Όλα αυτά τα συνδυαστικά πράγματα. Όλα αυτά μαζί.
0: Εντάξει, άμα είναι, έτσι και από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται μόνο στο τρίτο?
2: Όχι, από το πρώτο παιδί είναι η πρότασή μας να γίνεται αυτό.
0: Από το πρώτο παιδί να
2: ναι, η πρόταση μας από τον Υπουργό είναι από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό και να συνεχίζει αναλογικά από το τρίτο παιδί και πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας να αυξάνονται και τα ποσά. Αυτό έχουμε προτείνει στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα πράγματα συνδυαστικά να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη ο Έλληνας οικογενειάρχης για να δημιουργήσει οικογένεια, να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παιδί και μετά να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το τρίτο. Και λέω μεγάλη απόφαση γιατί τα έξοδα όταν θα κάνεις από το δεύτερο στο τρίτο παιδί δεν αυξάνονται αναλογικά. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να
1: περάσουμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για να πάρουμε τον αχό από επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους
0: και αυτοί γκρινιάζουν.
1: Οι οποίοι φιλοξενούνται και σε όλα τα περίπτερα. Έτσι, τα περίπτερα είναι επιχειρηματίες κλπ.
0: Κύριε Διούδη,
1: την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Τους χαιρετισμούς μας στα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν. Να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: είπαμε ότι θα έχουμε σε ένα λεπτό και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Τον έχουμε τώρα. Ναι. Γιατί και οι επαγγελματίες γκρινιάζουν. Ε.
0: Όχι, ήταν συγκεκριμένοι.
1: Από αυτά που ακούστηκαν από τον πρόεδρο.
0: Εγώ πώς θα την πω. Θα πω ότι ήταν συγκροτημένοι, συγκεκριμένοι. Και θα την έλεγα και συγκρατημένη η κριτική τους. Είπε, τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή. Δεν μας βλέπει, είπε. Όταν μιλάει ο Καβαθάς, δεν μιλάει ο Καβαθάς ως πρόσωπο.
1: Για το γκρινιάζουν δηλαδή είναι η
0: ένστασή σου. Άσε με να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει ως πρόσωπο. Είναι η φωνή των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι είδαμε την επόμενη μέρα που έχουμε πάρει και μια απόσταση χρονική από τις ανακοινώσεις και λοιπά. Δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή τι δεν βλέπει η κυβέρνηση.
1: Είχαμε
0: να το πω και διαφορετικά. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε, αυτά είναι παιδιά τα λεφτά, 2,2, κόψτε το κεφάλι σας, δεν έχω άλλα, τέλος.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η οργή δεν φεύγουν όσες μέρες και να περάσουν. Γιατί η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα για το μέλλον. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το πρώτο μέτρο που θα έχει εφαρμογή. Θα είναι το καλοκαίρι του 2027 και θα φτάνουν τα μέτρα μέχρι το 2032.
0: Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Αυτό πάντα γίνεται. Ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, θα αυξήσουμε 1.000 ευρώ με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτά που θα αυξήσουν δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση, ούτε ο κρατικός πρέπει. Οι εργοδότες πρέπει να τα πληρώσουν.
2: Κοιτάξτε, είναι το οξύμορο στην Ελλάδα να έχουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια των κυβερνήσεων. Και όντως με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Όμως οι αυξήσεις που εγώ είμαι υπέρ των αυξήσεων των μισθών, όχι στην ονομαστική του τιμή, αλλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη που πρέπει να έχουν οι μισθοί.
1: Παγίως το λέτε αυτό εσείς, κύριε Καβαθά.
2: Ναι.
0: Διαχρονικά.
2: Ξέρετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να πάει καλά, αν η κοινωνία δεν πάει ίδια καλά. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση, αναπτύχθηκαν προσδοκίες από τις θέσεις που διατύπωναν κυβερνητικά στελέχη. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τελικώς άνθρακας ο θησαυρός.
0: Να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά που ήρθε Θεσσαλονίκη και έκανε μια βόλτα στη Τζιμισκή και είδε ότι στα τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό και το αντίστοιχο σκηνικό είναι και στην Εγνατία Οδό και στους παράδρομους κλπ. Ποια ήταν η εικόνα του, δηλαδή όταν ρώτησε και τους συνεργάτες του κλπ. Από εδώ από την Θεσσαλονίκη κλπ. Τι γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο εναρμονίζεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη και ιστορίες κλπ.
2: Όχι, η ανάπτυξη είναι στους δείκτες της οικονομίας και αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα και σε μεγάλο κομμάτι της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
0: Κρατικοδίαιτης, μάλιστα.
2: Αυτοί που πήραν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγαν δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ανάγκη δανειοδότησης, γιατί είχαν πρόσβαση στην αδειοδότηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών, είχαν δυνατότητα να αντλήσουν πόρους από το χρηματιστήριο, από ομολογιακά δάνεια που μπορούν να εκδώσουν, ενώ η μικρή επιχείρηση, η οποία είναι αποκομμένη από κάθε τραπεζικό δανεισμό, από κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λόγω των γνωστών αιτήσεων μονάδων εργασίας που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, που η αναπτυξιακή τράπεζα που θεσμοθετήθηκε πριν το 19 ως τράπεζα, αλλά μόνο σαν τράπεζα δεν λειτουργεί, συνεχίζει να είναι ταμείο να μεταφέρει πόρους στις συστημικές τράπεζες, και άλλωστε είναι κάτι που εξαγγέλθηκε και προχθές στη ΔΕΘ. 1,5 δισεκατομμύριο για δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μέσω από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω των συστημικών τραπεζών. Άρα πάλι 65.000 επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύψουν τα τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
0: Άρα δηλαδή,
2: από τις 900.000, ναι, ναι, ναι, 850 θα πεθάνουν.
0: Άρα λέτε το εξής, ο μικρομεσαίος, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο επιχειρηματίας, ο μικρός και ο μεσαίος δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες, ας πούμε, σε σχέση με τη δυνατότητα δανειοδότησης, χρηματοδότησης.
2: Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ότι αυτές είναι οι αξιόχρες, 70.000 περίπου είναι οι αξιόχρες επιχειρήσεις. Ναι. Πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Ναι. Αν λοιπόν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν γίνει τράπεζα, και μάλιστα τράπεζα ειδικού σκοπού, που στο επίκεντρο θα έχει τη μικρή επιχειρηματικότητα, θα τελειώσουν οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ακολουθήσουν ούτε το ψηφιακό μετασχηματισμό, ούτε θα μεταβούν στην πράσινη οικονομία, με έτσι αποτέλεσμα να είναι μη ανταγωνιστικές και στο τέλος να κλείσουν.
0: Και να μην σας ρωτήσω, μισό λεπτό αν μου επιτρέψεις Γκέλη, και να μην ρωτήσω και για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι και επιχειρηματικά δάνεια, δεν είναι μόνο στεγαστικά για το σπίτι, είναι επιχειρηματικά δάνεια.
2: Ακούσατε εσείς κάτι από τον κύριο Πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος?
0: Τώρα αυτό είναι ρητορική ερώτηση.
2: Ναι, μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, ότι σε σχέση με το ΑΕΠ είμαστε στο 130 το δημόσιο χρέος. Στο ιδιωτικό, που είναι 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους στη χώρα, είτε και τα 100 και πλέον δισεκατομμύρια αφορούν τις τράπεζες και τα φάς και τους σέρβισες, δεν μίλησε για το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων, έναντι πινακίου φακής στα φάς, τα οποία αναζητούν το 100% της δανειοδότησης, ακόμα και αν έχεις δώσει το 30-40% του δανείου, το έχεις εξοφλήσει. Αυτά πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία, αυτά πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες, γιατί η δύναμη είναι στα χέρια τα δικά μας. Γιατί εμείς με τη συμπεριφορά μας στις εκλογές αποφασίζουμε για το δικό μας μέλλον.
0: Είστε πάρα πολύ ζαβείς. Περισσότερα ζαβείς δεν θα μπορούσατε να είστε. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος ορθοτομεί και ορθογνωμεί μέσα από τις συγκεκριμένες, το σοφό, το σαφές. Δεν λέει περικοκλάδες, λέει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, λοιπόν, που ήταν μαζί μας.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλύτερο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε όμως ακόμα μερικά λεπτάκια.
1: Μ' άρεσε η Γκέιλ, η γλώσσα δεν βάζεις μέσα, ρε παιδί μου, όλη την ώρα.
0: Καλά, σου έλεγα τώρα, αλλά εντάξει.
1: Μην μου πετάξει και να κάνει ρόφο.
0: Μετά.
1: Αυτό ακούστηκε απειλητικά αυτό. Απειλητικά.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε πριν για την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη γυναική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ευθύνη, ψυχική Μπράβο. Ανθεκτικότητα στην οικογένεια, πρώτες βοήθειες κλπ. Στο περίπτερο 14. Και επίσης να πω ότι έχουμε μέχρι τις 9 Time to Move, παίξε, ανακάλυψε, ταξίδεψε στην Ευρώπη. Είναι μία εκδήλωση που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ευρώπη. Έτσι. Δοκίμασε τις γνώσεις σου, μάθε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κινητικότητας, για την οποία πολλούς λόγους έγινε νωρίτερα, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία, γεμάτη δράση, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αύριο, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, από πολιτική, κομματική κλπ. Αναφορά, ποιοι θα μας επισκεφτούν εδώ.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Προς το παρόν έχουμε βράδυ στα Βέντο. Ντάφνη Λόρεν σε live εμφάνιση. Ναι, όχι λες εσύ, αλλά θα δεις πόσο κόσμο θα μαζευτεί σε λίγο.
1: Έχει νέα γενιά.
0: Και η Μαρσό στα Music and Dance Live της 90's Death. Συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Αυτά όλα θα φέρουν τον κόσμο εδώ. Να πούμε ότι είναι δωρεάν βέβαια όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι συναυλίες που γίνονται κάθε βράδυ στο stage της Death.
1: Έχω
0: και είναι για
1: υποψία.
0: Όλα τα γούστα φέτος. Δηλαδή εγώ είχα λίγο ένσταση για την εναρκτήρια, αλλά νομίζω τώρα το πάμε καλά. Το σημερινό είναι ωραίο.
1: Έχω την υποψία ότι κάποιοι καλεσμένοι, όχι σε εμάς κατά ανάγκη, δεν ήρθαν γιατί μάλλον συνδέονταν έμεσα ή άμεσα με την ιστορία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις καλωσιές κλπ.
0: Έχω την υποψία
1: ότι κάπου εκεί πρέπει να τα... Εμείς,
0: έχουμε ένα λεπτό καιρό για να χαιρετήσουμε και
1: χαιρετάμε.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λέει, χαιρέτα στον πλάτο.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Μαζί σας και αύριο 6 το απόγευμα.
1: 102 FM, R3. Εδώ, η ενημέρωση είναι εδώ. Συνεχίζεται το πρόγραμμά μας από τα στούντιο της R3, από το περίπτερο της R3 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, R3 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένησης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 το πρωί αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην Πυρκαγιά, στη δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, φωτιές σε Αχαΐα και Εύρο. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ, συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027. Με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στίβ Βίτκοφ, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη η Μόσχα, προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. 12 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ. Συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτίριων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως στις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε η λάμψη του Σαββατοκύριακου για την πόλη μας, γέμισε η πόλη με κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη. Είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα ανακούφισης του κόσμου απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους. Πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη μας, πάρα πολλοί κόσμος και στην έκθεση. Δρόμοι, καφέ, εστιατόρια, όλα γεμάτα. Συνεχίζεται η έκθεση για όποιον θέλει να την επισκεφθεί και το απέφυγε λόγω πολυκοσμίας. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Όποτε θέλει κλείνει τον ήχο με ένα κουμπί. Τέτοια δύναμη έχει πάνω μου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Κάτσαμε μπροστά στη τηλεοράση το Σάββατο το απόγευμα, προς βράδυ, λίγο μετά τις 8, για να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Το έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης στο Earth News. Περίμενε ο κόσμος να ακούσει αν θα ενισχυθούν τα εισοδήματά του, αν θα είναι μέσα σε αυτούς που βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Το καλό είναι ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα περισσότερα είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή φεύγουμε σιγά σιγά από τη λογική του επιδόματος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Το ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα είναι σε καλό δρόμο. Να πούμε ότι ουσιαστικά ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για το επόμενο διάστημα το άμεσο, αλλά και ήταν και επί της ουσίας μια πρώτη γεύση του προγράμματος του οικονομικού που θα έχει η Νέα Δημοκρατία για αν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε το Μάρτιο ή το Μάιο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Θα το μάθουμε στους επόμενους μήνες πότε θα πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε να δούμε έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 2026 η ενίσχυση συνταξιούχους άνω των 65 ετών αυξάνεται μόνιμα από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Από το 2027 θεσπίζεται το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ανακοινώθηκε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2028 μέσω δύο αυξήσεων, το 2027 και στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και μειώνεται η προκαταβολή φόρου ενώ καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος. Αυτό με το τέλος επιτιδεύματος ήταν ένα χρήσιμο μέτρο πραγματικά, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θα δημιουργηθεί ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη με κρατική επιδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι τα 18 έτη, και αυτό είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή συζητήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ελπίζω αυτά τα μέτρα σήμερα που έγινε περαιτέρω εξήγηση του πώς θα εφαρμοστούν να τα καταλάβατε όλοι. Τα σημαντικά είναι ότι μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027. Σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%. Κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Μειώνεται και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές χοντρικής έως 30%, ανακοινώθηκε και αυτό. Τι άλλα έχω να σας πω, πάνω κάτω αυτό είναι, αυτά ανακοινώθηκαν. Το πώς θα υποδέχτηκε ο κόσμος θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα γίνουν οι ανάλογες δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει ότι μπαίνουμε σε μια λογική ότι κάτι πρέπει να επιστρέφεται στον κόσμο από όσα καταφέρνουμε σαν χώρα, και είναι σωστή λογική, δεν είναι λάθος. Αν βοηθούσε σίγουρα περαιτέρω και η κατάσταση, η διεθνής κατάσταση εννοώ, δηλαδή οι πόλεμοι που έχουμε δεξιά και αριστερά και αυξάνουν το κόστος της ενέργειας κυρίως. Σήμερα άκουγα τον κύριο Μητυλινέο που έλεγε στο Bloomberg ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν και υπάρχει και το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, ο χειμώνας για την Ευρώπη θα είναι πρωτόγνωρα δύσκολος. Χρησιμοποίησε τη λέξη πρωτόγνωρα. Και όταν τα λένε άνθρωποι των επιχειρήσεων που είναι για χρόνια μέσα στις αγορές, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σοβαρεύει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτοί οι δύο πόλεμοι, που δεν βρίσκω και καμία λογική στο να συνεχίζονται πραγματικά.

Όσοι μπήκατε στα κοινωνικά δίκτυα το Σαββατοκύριακο, εκτός βέβαια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα είδατε ότι το μεγάλο θέμα που απασχόλησε την πόλη μας είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και κυρίως η σκηνή που στήθηκε στη Μεγάλη Παραλία και έχουν κάνει ένα τόπιμα, θα το πω εγώ, έχουν συμπεριλάβει μέσα και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το επιβλητικό άγαλμα, εμβληματικό για την πόλη μας, όλοι οι τουρίστες έρχονται για να φωτογραφηθούν σε αυτό το άγαλμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της πόλης που είπε και ποιος κοιτάει πια το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν έχει σημασία αν εμείς οι Θεσσαλονικοί το έχουμε συνηθίσει και το Λευκό Πύργο έχουμε συνηθίσει. Να το κάνουμε τι δηλαδή, να το ανοίξουμε για να μπουν μέσα καντινιέριδες? Όχι. Αυτά είναι σημεία της πόλης τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό και πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν λέω ότι η εταιρεία παραγωγής δεν το σέβεται με αυτή τη σκηνή που έχει στήσει. Άλλωστε, σε αυτό το σημείο, πάλι έτσι, έχει ξαναγίνει συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, για όσοι θυμούνται, και πάλι ήταν μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απλά τότε στήσανε την τελευταία μέρα και ξεστήσανε νωρίς το πρωί, οπότε κανείς δεν μπόραλαβε να το δει και να το διαδώσει και να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Όλος ο κόσμος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τη σκηνή που έχει συμπεριλάβει μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλοι λέγανε για το πόσο προσβλητικό είναι αυτό, το πόσο άσχημη εικόνα είναι αυτή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, όπως δεν διαφώνησαν μαζί τους και αρκετοί από το Δήμο. Συγκεκριμένα θα σας πω, ο Γιώργος ο Δημαρέλος, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, σε ανάρτησή του για το θέμα, είπε: «Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει». Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 200.000 κόσμου. Το 200.000 είναι λίγοι κατ' εμέ, θα έχει πάνω από 300-400.000 κόσμου και γι' αυτό τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μην έχουμε ατυχήματα, για τους δρόμους το λέω κυρίως. Απάντησε και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Βρισκόμενη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12 Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολα.

πολλά στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι η σκηνή είναι ανοιχτή, οπότε δεν κλείνει. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα φαίνεται από τη σκηνή. Το λέω αυτό για υποσημείωση. Σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του, συνεχίζει η εταιρεία παραγωγής. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Μάλιστα. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι είναι οριστικό, εκεί θα γίνει η συναυλία, δεν αλλάζει η σκηνή, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στη σκηνή. Έχει μιλήσει και γι' αυτό και το έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Γάκης. Η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στο Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο σχετικά με το χωροταξικό της συναυλίας, το οποίο και εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στυνόταν μπροστά από το άγαλμα. Τι να πούμε. Θα το καταπιούμε, θα ξεχαστεί, σε 6 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς, αλλά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποιο σημείο της πόλης να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, που είναι καλοδεχούμενα, δεν λέμε να γίνουμε εσωστρεφείς και να μην έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες στην πόλη μας, άλλωστε γι' αυτό έχουμε και τόσα γήπεδα, καλό θα είναι να σεβόμαστε περισσότερα τα εμβληματικά σημεία αυτής της πόλης. Και δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε ας διαλέξουμε τι θέλουμε για αυτή την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, Μόσχα. Προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σοβαρεύουν τα πράγματα στη γειτονιά μας και μιλάω για τους γείτονές μας εξ Ανατολής, για την Τουρκία. Σαφείς προειδοποίησεις σε όσους παρεμβαίνουν στις υποθέσεις Τουρκίας απίφθινε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση που είχε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας του. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας. Ανέφερε, μην πέφτετε στην παγίδα ότι μπορεί να μιλάει μόνο για την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Συρία, στη Βόρεια Σύρια, με τους Ισραηλινούς. Σαφώς έχουμε και εμείς σύνορα και ανοιχτές λογαριασμούς στο Αιγαίο με τους Τούρκους, αλλά μην το δένετε σκηνή κορδόνι ότι μιλάει για μας. Δεν τρέφουμε, λέει, καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Πολύ συχνά αναφέρεται ο Ερντογάν στην ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τη γνωρίζει και τόσο καλά. Καταλήγοντας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει ότι η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδερφούς και τις αδερφές της, προσθέτοντας ότι όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν. Και μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικής Άμυνας της Τουρκίας ότι εκτοξεύονται οι δαπάνες για το επόμενο έτος για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς κατά 230%. Θα επενδύσει δηλαδή στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε νέα όπλα και τεχνολογίες, θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, θα κατασκευάσει καινούριους βαλιστικούς πυράβλους μεγαλύτερης εμβέλειας, θα επενδύσει, ήδη έχει επενδύσει σε drones στρατιωτικά, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο η Τουρκία στα drones. Πέρσι η Τουρκία εξόδεψε περίπου 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν 18η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες. Τώρα με το 230% του χρόνου, φανταστείτε σε ποια θέση θα ανέβει η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η συσσόρευση όπλων από τόσες πολλές χώρες σε μια περιοχή που δεν θέλει και πάρα πολύ για να γίνει ανάφλεξη, γίνεται πάρα πολύ εύκολα, το έχει δείξει η ιστορία, να μην έχει τελειωτικό, να μην έχει κατάληξη σε μια πολεμική σύραξη. Δύσκολη περιοχή, δύσκολες οι συνθήκες, όταν υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες πολύ συχνά παρασύρονται κάποιοι ηγέτες και κάνουν παραπάνω βήματα ενώ δεν θα έπρεπε. Καλό θα είναι να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη μεριά του πλανήτη, πολλά χρόνια ταλαιπωρείται, για να προχωρήσει οι ζωές όλων μπροστά.

Μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των κρουσμάτων βίας, κυρίως σε νεαρές ηλικίες. Εγώ προσωπικά από αυτό το μικρόφωνο έχω πει ότι είμαι υπέρ το να αυξηθούν και να οι ποινές ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή το 17, 18, 19, όταν προβαίνουν σε τέτοιες αξιόπινες πράξεις, πλέον δεν πρέπει να τους κοιτάμε με ελαφρυντικά, όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από ένα καυγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης, νυχτερινή διασκέδαση, σε ένα κλαμπ στα Γιάννητσά της Πέλλας. Από εκεί ξεκίνησε και συνεχίστηκε και στο κέντρο της πόλης ο καυγάς. Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχτηκε με γροθιές από έναν 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και την Κυριακή το πρωί, συγκεκριμένα στις 8 το πρωί, κατέληξε. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιάννητσών. Και τώρα, με την εξέλιξη αυτή, δηλαδή με τον θάνατο του 27χρονου, όπως καταλαβαίνετε, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί σε φόνο πλέον. Και η ποινή θα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Ηρεμήστε, η βία δεν είναι ποτέ λύση. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος έχει τα νεύρα του, αλλά τέτοιου είδους συμβάντα, δηλαδή να βλέπουμε νέους ανθρώπους για ασήμαντες, πραγματικά ασήμαντες καταστάσεις να οδηγούνται σε έναν τόσο σε ένα ξυλοδαρμό που τελικά κατέληξε ένας νέος άνθρωπος. Μια μάνα χάσε ένα νέο παιδί. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Φαντάζομαι η ποινή θα είναι σίγουρα 10 έτη. Οπότε ο 26χρονος θα έχει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί αν η πράξη του ήταν σωστή ή λάθος.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης μας. Στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, μια κοπέλα εντοπίστηκε στην πρασιά ενός ξενοδοχείου, μια 13χρονη, στην περιοχή του Βαρδαρίου, συγκεκριμένα στους Άγιους Πάντες. 13 ετών η κοπέλα έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑ φυσικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, απλά χρειάζεται σίγουρα χειρουργική επέμβαση. Το επικρατέστερο σενάριο που μέχρι τώρα ξέρουμε είναι ότι η 13χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο και οι δύο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε και μία ακόμη κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Το ερευνάει αυτό η αστυνομία. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα προφανώς και παρουσία παιδοψυχολόγου να δώσει κάποιες απαντήσεις η 13χρονη για το τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Όλα είναι ανοιχτά μέχρι τότε. Προφανώς αναζητείται ο νεαρός αλλοδαπός που ήταν μαζί του. Σε βάρος του, λέει, έχει σχηματίσει δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα. Τι να πω. Είναι σοκαριστική ηλικία. 13 ετών σε μια πρασιά μετά από πτώση 5ου ορόφου. Πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες αυτών των παιδιών και λέω, πώς αντέχουν με τόσο άγχος μέσα στη μέρα να φεύγει το παιδί σου για ένα καφέ, για ένα ποτό και να μην ξέρεις αν θα γυρίσει. Και τώρα σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα με καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα το καταλαβαίνω.

Την ώρα που η Γερμανία έχει σοκαριστεί με την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας, χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ της δημοκρατίας και της παραμονής στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά φυσικά των ναζιστικών οργανώσεων και άλλα πάρα πολλά. Σοκαρισμένος δήλωσε ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς από το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Ο καγκελάριος επισήμανε ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων επέλεξε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μη δημοκρατικά και αναφέρει κάποια κόμματα. Αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ και οι φωνές που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να έχει επηρεαστεί και από, από τη Ρωσία, δηλαδή μέσω της προπαγάνδας κάποιων ανθρώπων που πληρώνονται από τη Ρωσία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η Γερμανία είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές οι φωνές που λένε καλά να πάθουν με την αιτιολογία ότι τότε στα μνημόνια η Γερμανία δεν μας φέρθηκε και πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μια διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας, που γύρω μας ο πλανήτης έχει 100 εστίες πολέμου και μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να βομβαρδίζονται και μια καινούργια χώρα. Πολύ θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές περισσότερο τι λέμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή από ό,τι είναι και επιτέλους να υψώσει φωνή απέναντι τόσο στις ΗΠΑ ως και προς τη Ρωσία, γιατί για τόσο καιρό μας θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους και δεν μας δίνουν και καθόλου σημασία. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιρασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Την τιμή της Θεσσαλονίκης έσωσε ο Ηρακλής μόνο αυτό το τριήμερο που είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Κέρδισε σήμερα στις 6 ώρα τον Αστέρα Τρίπολης με 0-2. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μου άρεσε ο Ηρακλής. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πάρα πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε 2 ωραία γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν δείχνουν ότι ξέρουν αρκετή μπάλα και θα βοηθήσουν σίγουρα το γυραιό. Και μακάρι, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής να μείνει στην κατηγορία. Μακάρι να κάνει και κάτι περισσότερο, ενώ να βγει σε κάποια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντιθέτως, το Σάββατο ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ ξεγελάει, δεν ήταν τόσο κακός ο Άρης, δηλαδή μέχρι και το 65 ο Άρης ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπορούσε δηλαδή να πάρει κάτι, αλλά η ποιότητα της ΑΕΚ οδήγησε σε αυτό το 5-0. Εκεί κοντά στο 70-75 οι παίχτες του Άρη τα παράτησαν και γι' αυτό ήρθε αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα βέβαια από τη διατησία του παιχνιδιού της Κυριακής, έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη γκρίνια στη στάξη στο φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Μετά σε άλλο μικρόφωνο θα σας πω και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League. Ξεκινάει, αντιμετωπίζει σε 8 παρατέταρτο τη LASK Linz. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βαθμούς στο κυνήγι της 10ης θέσης στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρά για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρει, γιατί η επόμενη αντίπαλή της είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη, μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλός στο μάθημα της γεωγραφίας. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει, όπου περιλαμβάνει σαν αμερικανική επικράτεια τόσο τον Καναδά, το Μεξικό, αλλά και τη Γροιλανδία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Παραδοσιακά σύμμαχος των ΗΠΑ για δεκαετίες ο Καναδάς, έχει πάρα πολλά προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες πλέον. Οι δασμοί κλονίζουν την οικονομία του Καναδά και πλέον ο Καναδάς δεν πηγαίνει με κλειστά μάτια, αρχίζει και συζητάει με άλλους εταίρους παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίστευε ότι θα βάλει δασμούς και κανείς δεν θα αντιδράσει. Αντιθέτως, ο Καναδάς δείχνει σθένος. Θα είναι ένα σύριαλ που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα, οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να καταλήξει δηλαδή ομαλά, να μην έχουμε άλλες περαιτέρω διενέξεις στον πλανήτη. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα μας λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία τη συναυλία των Ημισκουμπρίων την Παρασκευή. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα, αλλά εδώ και πάλι από κολυνδρό, προσπαθώντας, λέει, να συνέλθω από την επιστροφή στη δουλειά μετά την άδεια. Αν έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα όταν επιστρέφετε από την άδειά σας στην εργασία, γιατί κι άλλοι μου το έχετε πει, μια καλή λύση είναι να μην παίρνετε και άδεια. Όχι να διαμαρτύρεστε που πήρατε άδεια και γυρίσατε στη δουλειά, άλλοι δεν έχουν πάρει καν άδεια αυτή τη χρονιά. Οπότε να αισθάνεστε ευλογημένοι. Και μιας και μιλήσαμε για τη συναυλία των Ημισκουμπριών, να δώσουμε και μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύριο στο φουαγγέ του Θεάτρου της Εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο έργο Η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Εγγύηση. Το σινεμά στη γειτονιά συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σκηνοθεσία Rob Reiner, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα αυτή η ταινία. Δεν είναι από τα συνηθισμένα βιβλία του Stephen King, δεν είναι thriller-thriller. Να πάτε να τη δείτε. Το Σινέα Απόλλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας σε εξαναβολής συναυλία στο Θέατρο Γης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και μην ξεχνάμε, ξεκινάει και το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές. Πάω κάθε χρόνο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα περάσετε καταπληκτικά. Η ατμόσφαιρα στην Άνω Πόλη, αλλά και οι άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φεστιβάλ και το σέβονται πάρα πολύ, είναι εγγύηση για να περάσετε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο, ζήτησαν να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία εγγενίασε η Φινλανδία. Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΡΤΡΙΑ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και σας πάω κατευθείαν στον Εμμανουέλ Μακρόν που στις 29 Αυγούστου έστειλε μια επιστολή στην Ursula von der Leyen με την οποία ζητάει καθολική απαγόρευση σε όλους τους νέους κάτω των 15 ετών στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα social media και Instagram και TikTok σε όλη την Ευρώπη. Δεν μιλάει για τη Γαλλία, μιλάει να είναι καθολική απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη γιατί πλέον και οι επιστήμονες το λένε, εγώ συμφωνώ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι επιπτώσεις του εθισμού αυτού των παιδιών στα social media είναι αποδεδειγμένες πλέον. Όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, η αύξηση της βίας, η απαξίωση της εκπαίδευσης, πολλές φορές ακόμα και οι διαλυμένες κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται και από τα social media. Το λένε πλέον ανοιχτά οι ειδικοί και είναι ώρα για να δράσουν αυτοί που πρέπει. Δεν ζητάει βέβαια επαόριστον απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην δημιουργείται εθισμός στους νέους. Κανένας νέος μέχρι 16 ετών δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο μέσος όρος που περνάνε στα κινητά τηλέφωνα είναι κοντά στις 3,5 με 4 ώρες. Βάλτε και 6 ώρες σχολείο, βάλτε και δραστηριότητες, βάλτε και 8 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε ότι το περισσότερο κομμάτι του ελεύθερου του χρόνου πλέον ένας νέος το περνάει στο κινητό του τηλέφωνο. Καλό είναι να μπουν κάποιοι όροι, να διασφαλιστεί ότι οι νέοι δεν βλέπουν πράγματα που δεν πρέπει να βλέπουν. Να μπουν επιπλέον κανόνες, γιατί όπως είδαμε και στις ΗΠΑ που καταδικάστηκε το Facebook και ήρθε σε συμβιβασμό με κάποιες πολιτείες στις ΗΠΑ, βλέπαν πράγματα οι νέοι που δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Μαζί με τον Μακρόν, πραγματικά μακάρι να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν σε καθολική απαγόρευση της εισόδου των νέων στα κοινωνικά δίκτυα. Και για να τα προλάβω όλα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας πω την απάντηση του κυρίου Σαββίδη στις φωνές των οπαδών του ΠΑΟΚ που λένε να φύγει, να πουλήσει την ΠΑΕ και να φύγει μετά από τα ατυχή αποτελέσματα, αλλά κυρίως του χρεώνουν την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο κύριος Σαββίδης απάντησε: «Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω τον Ντουμπάουκ. Ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός». Αυτή ήταν η δήλωσή του. Δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε αυτούς που πιστεύουν ότι η οικογένεια Σαββίδη θα φύγει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, δείχνει μια επιμονή και ένα όραμα για το μέλλον. Ας τα βρούνε όμως, δεν χρειάζεται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε πρόσωπα, ούτε μια συγκεκριμένη χρονιά. Ας τα βρούνε, ας στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ στα δύσκολα και οι καλύτερες μέρες θα έρθουν.
1: De la noche en San Salvador, El Salvador.

Είχα διαβάσει σε συνέντευξη ότι όταν γράψαν το Enjoy the Silence η Depeche Mode ήταν τόσο σίγουροι ότι γράψαν ένα τραγούδι που θα μείνει στο χρόνο και θα το λατρέψουν όλοι, που μείνανε ξύπνοι, λέει, εκείνο το βράδυ και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον στη δισκογραφική τους εταιρεία για να τους το βάλουν να τα ακούσουν. Δεν έβρισκαν, και από την επιθυμία που είχαν να το μεταδώσουν, να το παίξουν σε κάποιο αυτή για να ακούσουν μια τρίτη γνώμη, μπήκαν στο αμάξι ενώ ήταν νύχτα, ταξίδεψαν αρκετά χιλιόμετρα, πήγαν στη δισκογραφική και τους ανάγκασαν σε εισαγωγικά να το ακούσουν, και όλοι μαζί φυσικά καταλάβαν ότι γράφτηκε ένα τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία. Πάμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, παράγουμε περισσότερους influencer από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτή τη χώρα, κατηγορήθηκε, συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Καταλάβατε τι σας είπα, ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, κανονίζοντας ο ίδιος να τους βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Το συνέλαβαν λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά από έρευνα που έγινε, φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Μάλιστα, κανονικά, έτσι, υπήρχαν και φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών και παρόλα αυτά βρίσκονταν πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ο 33χρονος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς πορνογραφία ανηλίκων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Επίσης υπάρχουν κατηγορίες για μαστροπία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων που πήγαν να το συλλάβουν, και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καλή φυλακή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ευχόμαστε του κυρίου. Η ποινή θα είναι αρκετά μεγάλη και για αυτόν. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Δεν χρειάζεται να μπείτε να ψάξετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Δεν είναι και τόσο γνωστός, μόνο αν έχετε την περιέργεια. Να πούμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι των ανήλικων κοριτσιών που έχουν προβλήματα με το διαδίκτυο και τις αγγελίες αυτές τις συγκεκριμένες, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.

Ξέρετε που χρωστάμε το συγκρότημα οι Pix Lux? Μείνανε για παραπάνω από 20 χρόνια και γράψαν αυτές οι κομματάρες που ακούμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε στις συναυλίες τους. Στο ότι ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας δεν ήξερε να μαγειρεύει καλά. Και τι εννοώ? Όταν οι Pix Lux στην αρχή του συγκροτήματος δεν πήγαιναν και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν βγάζανε αρκετά χρήματα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα. Είχε ανοίξει μάλιστα, λέει, μια πιτσαρία με τον αδερφό του. Αλλά δεν κράτησε και πάρα πολύ, γιατί λέει δεν υπήρχαν χρήματα για να βρούνε υπαλλήλους και μάγειρα, οπότε δουλεύαν αυτοί μέσα στο μαγαζί. Ο ίδιος δεν ήξερε, λέει, ούτε να σουρώνει τα μακαρόνια, έβαζε τα μακαρόνια μέσα στο πιάτο με το νερό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, η πιτσαρία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και αναγκάστηκε να συνεχίσει να γράφει τραγούδια και να γεμίζει στάδια. Αυτοί που ζήσαμε την καλή εποχή των Pix Lux εκείνα τα χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είδατε, μερικές φορές η μοίρα φροντίζει από μόνη της για να δημιουργηθούν θρύλοι. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 12. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από την Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για το σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μία διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό θετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το σύνταγμα της χώρας του. Η Κόβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.